0: για το τοπίο.
1: Είναι
0: για...
1: η εναλλαγή του τοπίου, ναι, αυτή ναι, η φυσική μορφιά που έχει, που είναι μοναδική.
0: Ξαναλέω,
1: πραγματικά.
0: Πολλά
1: το υπόλοιπο δεν το λες όμως.
0: Τι.
1: Θέλω να μας πεις λοιπόν, λένε στην Κεφαλονιά τα αγκουράκια της θάλασσας.
0: Δεν το.
1: Εάν κατέβεις λοιπόν λίγο παρακάτω σε ναι. μήνυμα που έχει έρθει 8:59 από το φίλο μας τον Σταύρο,
0: ναι.
1: εκεί θα καταλάβεις πώς λέγεται στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και γενικότερα στα Επτάνησα το αγκουράκι της θάλασσας. Διάβασε το Σταύρος 8:59.
0: Στη Λευκάδα, αλλά γενικότερα στα Επτάνησα και στο Ιόνιο, το θαλάσσιο αγκούρι αποκαλείται με τη λαϊκή ονομασία Ψολιόγκος.
1: Ναι. Ναι. Αυτή είναι η ονομασία.
0: Δεν το ήξερα. Έτσι το ονομάζουν. Εντάξει, εκεί στο Ιόνιο το.
1: Ισχύει αγκουράκι. Αυτό.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Ναι.
1: Άμα μπει και στη Wikipedia, θα το διαβάσει. Αναφέρεται και
0: εκεί. Αυτό είναι ο όρος. Τι να κάνουμε, έτσι το ονομάζουν.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλή σας ημέρα, λέει. 22 Σεπτεμβρίου από Παλαιό Φάληρο για Λεωφόρο Αλίμου με Β1. Περίμενα στη στάση 50 λεπτά. Επιστροφή από το ίδιο σημείο, αναμονή στη στάση 65 λεπτά. Έφαγα και την καταιγίδα.
0: Ναι, να τα αυτά
1: που λέγαμε λοιπόν με τις ακυρώσεις των δρομολογίων.
0: Να πω ότι σήμερα είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Πύλος και τα Κύθυρα.
1: Τα Κύθυρα, βέβαια.
0: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε αυτή η εορτή από την Ιερά Μονή εκεί της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθυρα. Όταν κάποιος βοσκός μέσα στις Μυρτιές βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Άρα γιορτάζει χρόνια πολλά και στα Κύθυρα και στην Πύλο.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,63 η βενζίνη σήμερα στην Αμοργό.
0: Περαστικά λέει, τι να πει ο άνθρωπος.
1: 2,63.
0: Τι να πει.
1: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και την αναμονή στην οποία βρισκόμαστε για να μάθουμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Ακριβώς, τα περιμένουμε. Γυρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω αύριο το βράδυ από την Αμερική. Άρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και συσκέψεις και ίσως από αρχές της εβδομάδας έχουμε την ακτινογραφία των νέων μέτρων στήριξης.
1: Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Είπαμε για τη γεώτρηση, έτσι, την άνοιξη του 27, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Μιλώντας χθες σε Έλληνες
0: ομογενείς. Ακριβώς. Ο κ. Παπασταύρου έχει διαδοχικές συναντήσεις και με ExxonMobil και με Chevron. Θα βγουν καλές ειδήσεις από εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις.
1: Στο Ιόνιο, λοιπόν, η πρώτη γεώτρηση την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky, εκεί που είπε ότι ή εμείς ή κανείς για να γίνει η πολιτική αλλαγή.
0: Και αυτή η έκφρασή του προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
1: Φυσικά η Αμαλία μας είπε και τα χρηστικά νέα της ημέρας.
0: Γιατί αύριο Παρασκευή αναδρομικά όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Που είναι εκτός της οικίας τους, που εργάζονται εκτός του τόπου διαμονής τους.
1: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κυρίως σε μετρό ηλεκτρικό και τραμπ από τα χαμένα δρομολόγια.
0: Είπα για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Γιορτάζει το όνομα Μυρτό σήμερα. Γιατί θέλω να πω ότι η ξαδέρφη μου στην Πάτρα που μας ακούει και την ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Της λέω να της. Και θα πω βέβαια, δεν το ήξερα, φούλα μου, φούλα. Λοιπόν, γιορτάζει η κόρη της η Μυρτό. Μυρτό μου, χρόνια πολλά. Χιλιόχρονη να σε χαιρόμαστε και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίνει φέτος το κορίτσι
1: μας. Καλό.
0: Κάθε καλό.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Χθες είχαμε και νέα τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία επέμεινε σε αυτήν την δήλωση που είχε κάνει για τις αλαζονικές συμπεριφορές.
2: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
0: Αλαζονικές συμπεριφορές.
1: Το είπε ξανά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη.
0: Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Δεύτερη μέρα.
0: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει την πολιτική 40 χρόνια. Αν το λέω σωστά, το νομίζω 40 χρόνια. Δεν το λέει τυχαία. Τώρα. Πάει κάπου το μυαλό. Δεν ξέρω. Και το δικό σου.
1: Καλά,
0: το δικό
1: πάει
0: μου.
1: Το μυαλό. Ναι. Το μυαλό πάει.
0: Γενικώς αλλά... η αλαζονία δεν είναι καλό σύμβουλο γενικότερα. Και τι λέει, ότι ο απογοητευμένος, ο προβληματισμένος δημοκράτης δεν θέλει τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές. Αυτό επικοινωνεί.
1: Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, με μεγάλη ακρίβεια, με πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να βλέπει και αλαζονικές συμπεριφορές. Τώρα βέβαια, ρωτήθηκαν κάποια κορυφαία στελέχη.
0: Ναι.
1: Για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη, υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινό λεγόμενο, ρωτήθηκε ας πούμε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
0: Ωραία, ρωτήθηκε ο κύριος Οικονόμου.
1: Ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ο κύριος Οικονόμου, από την άλλη πλευρά.
1: Από την άλλη πλευρά. Εγώ λέω ρε παιδί μου. Εμένα οι απαντήσεις έτσι που μου έδωσαν. Μου έφεραν στο μυαλό μια ελληνική ταινία. Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο αυτά να τα παντρέψουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουνε.
3: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου.
4: Εδώ, μάλιστα, εδώ.
3: Για πες μας, τι συνέβη.
4: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχε δηλαδή.
5: Μαθώ πάρα πολύ την κυρία Παπαγιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα influencer, ας πούμε. Δεν νομίζω.
4: Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γιαδική Άρουγλου, δεν μιλάω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μιλάγαμε.
3: Εσύ Γιαδική Άρουγλου.
6: Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
4: Εγώ τώρα δεν σα είπα Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε.
3: Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
7: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια. Την άκουσα την δήλωση κύριε Παπαγιάννη.
4: Κύριε Μπακ, ούτε κι εγώ κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδική Άρουγλου.
1: Ήταν όλοι στη Γιαδική Άρουγλου. Όλοι στη Γιαδική Άρουγλου είχαν τα μάτια του καρφωμένα. Κανένα δεν ξέρει τίποτα.
0: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω.
1: Αχ, αυτή η Γιαδική Άρουγλου τι μας έχει κάνει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και κυρίως το χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Εκεί, την πρωτοκαθεδρία
1: ακριβώς.
0: Το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Βγήκε και ο κύριος Αυλονίτης που πήγε πρόσφατα στο Πασόκ αφού είχε φύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και αφού είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά και τελικά πήγε στο Πασόκ. Είχε κάνει μια δήλωση λοιπόν ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκη.
0: Το μάζεψε μετά.
1: Κωνσταντοπούλου, το μάζεψε μετά.
0: Το ανέφερε ξανά τώρα.
1: Το ξαναμόλυσε μετά.
0: Τι γίνεται.
1: Γιατί βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, ρωτήθηκε και το επανέλαβε.
8: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή. Δεν και με την Νέα Αριστερά.
1: Αν σας πούνε...
8: το θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στο χώρο της κέντρο αριστερά. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
1: Μπορούμε να κάτσουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
0: Η γραμμή είναι άλλη του Πασόκ, η επίσημη γραμμή της
1: Καλαμάτας. Ναι, ο κ. Σαβλονίδης λέει και Ελλάς,
0: όλοι
1: και
0: μαζί.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Και Νέα Αριστερά.
0: Ντάξει,
1: και Βαρουφάκη, την Κωνσταντοπούλου ξέχασε, μόνο χθες.
0: Χθες, γιατί προχθές, αντιπροχθές πότε την είχε πει, την είχε βάλει στην εξίσωση.
1: Τώρα δεν την έχει.
0: Ναι, δεν την έχει στην εξίσωση. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά.
1: Γίνεται ένας χαμός λοιπόν
0: Χαμούλης.
1: Για το ποιος θα επικρατήσει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία.
9: Αν λοιπόν κάνουμε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και μέσα από ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό αποτύπωμα βάσει ενός καθαρού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος.
10: Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
11: Στόχος μας είναι να φέρουμε τη σοσιαλδημοκρατία πιο κοντά στην αριστερά.
12: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά ως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Γι' αυτό εισηγούμε το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι σοσιαλδημοκράτες να είμαστε μαζί.
9: Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη.
14: Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν.
1: Έχουμε ένα survivor της σοσιαλδημοκρατίας. Όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες.
0: Πρέπει
1: ο Σαμαράς πετάει μια σοσιαλδημοκρατία.
0: Έτσι, πάει με όλα.
1: Όταν ήταν πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία.
0: Πάει με όλα.
1: Πέταγε και εκείνος, πάρε και εσύ μια σοσιαλδημοκρατία να έχεις.
0: Ναι.
1: Άντε να δούμε λοιπόν ποιο θα επικρατήσει. Καλημέρα
0: στην Γεωργία. Τρίζουν τα κόκαλα τη σοσιαλδημοκρατία, να ξέρει. Τρίζουν τα κόκαλα.
1: Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, για Δικιάρογλου, για Δικιάρογλου. Καλημέρα και στον Δυτικό. Εσεί λέει ποιου υπουργού θεωρείτε ότι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη.
0: Εμεί θα πούμε εδώ το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Η κυρία Μπακογιάννη πρέπει να πει.
0: Εμεί το είπαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ρωτήστε τι. Καλημέρα, Ελένη μου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά.

0: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για λίγο, γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο με τη Βούλα και Χαγιά.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, και τη συνέντευξη του Αλέξη.
0: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τα όσα συμβαίνουν και στον χώρο της κέντρο αριστεράς και της social δημοκρατίας. Όπως είπαμε. Αλλά στη συνέχεια, όπως σας έχουμε αναφέρει νωρίτερα, θα πάμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ναι. Στους συγκλονιστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα SMS που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου, αλλά και τα όσα πρότεινε ο υπνοθεραπευτής ως θεραπείες σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Όπως ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τρώσει.
0: Γιατί χθες είχαμε ακούσει την συνταξιούχο οδοντίατρο από το Ηράκλειο που έλεγε για τον καρκίνο να ρίχνουμε μαγειρική σόδα.
1: Α, όχι, νεύτη, νεύτη είναι κάτι άλλο. Ο νεύτης που ήταν.
0: Ο νεύτη είχε πει η γάκα σε μια κυρία να πίνει.
1: Νεύτη, μαγειρική σόδα.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα για τον καρκίνο σε τηλεοπτική εμφάνιση, έτσι, σε κανάλι της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπνοθεραπευτή, τι πρότεινε λοιπόν για πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Παντός αυτά που ακούγονται πια και ανακαλύπτω και αποκαλύπτονται, συγγνώμη, είναι εξωφρενικά και θα έλεγα και ολίγων ανατριχιαστικά. Δηλαδή, πώς γίνεται άνθρωποι που όχι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, να δίνουν τέτοιες συμβουλές για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και να σου πω κάτι, έπρεπε να χαθεί, θα το ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν και διάσημος, δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Μαζονάκης, για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σκέψου να ήταν κανένας άλλος ανθρωπάκος. Δεν θα το είχαμε μάθει.
0: Εσύ λες σκέψου να ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος ή σκέψου πόσες φορές έχει γίνει αυτό ενδεχομένως στο παρελθόν και δεν έχει μαθευτεί ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Γιατί δεν πήρε έκταση το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί όπως λέγαμε τώρα με την Αμάλια.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδελφό μας, τη Βούλα την Καχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ.
1: Εδώ, ξέρεις τι, αναρωτιόμαστε με τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκι. Όλοι οι παιδί μου διαρριγνούν τα ημάτια τους για τη σοσιαλδημοκρατία.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα την αποκτήσει, τι είδες, δώσε και τη συνέντευξη χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Πώς αποδοκοποιήσεις αυτή τη συνέντευξη?
2: Ευτυχώς που δεν με ρωτάς να σε αποκωδικοποιήσω τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Και ποιος την εκφράζει. Ας ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά, συνέντευξη στον Sky και μάλιστα αρκετά έτσι, φιλόξενη θα έλεγα, δεν υπήρχαν οι τριβές του
1: παρελθόντος. Ναι.
2: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το τότε κόμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εμπάργκο στελεχών και συνεντεύξεων στο Sky. Ένα εμπάργκο το οποίο είχε σπάσει παραμονές των εκλογών του 2019 μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, όταν πήγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έδωσε την ένταξη στο Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανήλθε στο Sky, νομίζω ότι, και ας μην μείνουμε στο κανάλι, αυτό τα είπα όλα για την σημειολογία. Νομίζω σε μια χρονική στιγμή που έχει ανάγκη από ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Σεπτέμβριος δεν λειτουργήσαν καλά για το κόμμα Τσίπρα. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συνταρακτικό ή κάτι που συνιστά καταστροφή.
1: Απλώς φαίνεται λίγο ότι τραβάει λίγο χειρόφρενο, ένα φρένο.
0: Ή τουλάχιστον δεν έδωσε την όθηση.
1: Δεν έδωσε πουσάρισμα η ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΑΔ, έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως, Βούλα, να πήγε λίγο καλύτερα από τους άλλους.
2: Λίγο καλύτερα. Όχι όμως κάτι θεαματικό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα κόμματα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, και ενώ πάντα δίνουν σημαντικό βάρος στη ΔΕΘ, είδαν ότι το ταμείο δεν λειτουργήσε προς τα πάνω. Δηλαδή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, αν πούμε τα ποσοστά, αν τα παραλληλήσουμε με έσοδα. Το προσπερνώ για να γυρίσω στον κύριο Τσίπρα. Έχει λοιπόν ανάγκη, εφόσον είναι κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, για μια περαιτέρω όθηση, η οποία δεν ήρθε με το άνοιγμα της νέας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι προβληματικό. Διότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας θέλει να διατηρήσει το αφήγημα ότι ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή με αλλαγή πολιτικής, άρα να κερδίσω τις εκλογές, τότε θα πρέπει τα ποσοστά του να συμβαδίζουν με το αφήγημα και να δίνουν μία αίσθηση ότι ναι, πράγματι μπορεί αυτό να γίνει πραγματικό.
1: Ναι, αυτό το ή εμείς ή κανείς, πώς το ακούσεις?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται η επιβολή των διλημάτων. Δηλαδή, όταν με το πρόγραμμα δεν κερδίζεις, δεν θα μπω στην ουσία τώρα τι ήταν το πρόγραμμα και αν παρουσιάστηκε σωστά ή αν είναι καλό ή κακό. Όταν λοιπόν με το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι το μεγάλο σου όπλο, δεν κερδίζεις, δεν κάνεις ένα ευρύτερο ακροατήριο να σε ακούσει ή δεν το έχεις επικοινωνήσει ακόμη σωστά, τότε έρχεται η σειρά των διλημάτων. Διλημάτων που, όπως έχουμε δει, τα βάζει μετεπιτάσιος και ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ενδεχομένως σκληρό δίλημα ή αν θέλετε και άγαρπο δίλημα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ξαναβάζει διλήμματα που παραπέμπουν λίγο και στο 2012. Ενδεχομένως η στόχευση να είναι να δείξει ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες δεν είναι υποκανονικές συνθήκες, ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, ότι όποιος αναλάβει τα ημεία της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές θα καθορίσει ενδεχομένως και την τύχη των πολιτών στο να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να μην υπάρχει διαφορά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε ο χορός των διλημάτων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει. Θα μπαίνει από όλες τις πλευρές. Και πολύ σωστά βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, και το ΠΑΣΟΚ εντόπισε αυτό το δίλημα, διότι αν το αναλύσουμε και δούμε τι λέει, λέει είναι μια παραλλαγή του Μητσοτάκη σε χάος. Δηλαδή, ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
2: Το κανείς δεν παραπέμπει στη σταθερότητα, παραπέμπει σε κυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση της Βουλής. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτή την αίσθηση που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έχει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Βουλά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πάρα
1: μια
0: πολύ.
1: Φορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εγώ
1: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλό. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μια καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπρόκο. Αγαπητέ Δημήτρη, ειλικρινά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, και γι' αυτό το λόγο η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
1: Και για τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέγαμε και νωρίτερα, σχετικά και με τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στέλνει ένα μήνυμα η Δέσποινα από το Παλαιό Φάληρο. Και λέει, για να πάει κάποιος στο Παλαιό Φάληρο από Νέα Σμύρνη, χρησιμοποιεί το τραμ προς Βούλα. Το Παλαιό Φάληρο είναι δεξιά.
2: Ναι.
1: Το τραμ λοιπόν στην παραλία στρίβει αριστερά, όπου δεδομένου για να πας Παλαιό Φάληρο, κατεβαίνεις στην πρώτη στάση, περνάς στην απέναντι γραμμή, περιμένεις μέχρι και μισή ώρα, παίρνεις το τραμ για Πειραιά και κατεβαίνεις Φλίσβο. Μετά λέει για να προχωρήσεις στο Φάληρο, ποδαράκια. Όλα αυτά το 2026. Μην πω, λέει, για την εφιαλτική επιστροφή για να πας Νέα Σμύρνη. Όχι, Δέσποινα, μην το πεις. Φαντάζομαι, λέει, ότι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ούτε που θα σκέφτονται να κινηθούν έτσι. Σας ευχαριστώ, Δέσποινα. Εμείς ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το μήνυμά σου και την ενημέρωση και για τη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Καλημέρα, Ντεμάη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, λέει. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να βγουν στη φόρα όλα αυτά με τους απατεώνες. Το ίδιο μήκος κύματος είναι και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Τσαρλατάνοι, λέει, υπήρχαν, ναι, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
2: Σωστό είναι αυτό.
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα. Όπως και πολλοί ευκολόπιστοι που ανοίγουν το πορτοφόλι τους για να δώσουν μεγάλα ποσά σε αυτούς τους τύπους που υπόσχονται μέχρι και ανάσταση νεκρών.
2: Το πρόβλημα, Ιωσήφου, το είπαμε και χθες, είναι ότι είναι ανύπαρκτη, ήταν και είναι ανύπαρκτη έλεγχη. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάτι και ακούω για κάποιους ελέγχους, αλλά τόσα χρόνια όλα αυτά τα παραϊατρία λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Είχαν μέσα μηχανήματα τα οποία κάνανε θεραπείες που έπρεπε να γίνονταν σε νοσοκομεία, άλλες θεραπείες, οδοντιατρία που ήταν και κέντρα αισθητικής, μέχρι και κτηνιατρία άκουσα. Απίστευτα πράγματα. Άρα μια αγορά συγκεκριμένη άναρχη, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Και ποιος προστατεύει τον πολίτη? Να μου πεις, δε φταίς εσύ που πας? Δεν μπορώ να τα ρίξω τώρα και σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει.
1: Δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης.
2: Εντάξει, να θεωρήσω ότι, το ξαναείπα, ότι πας κάπου και βλέπεις κάποια ακραία πράγματα ή ακούς. Πρέπει να είσαι λίγο, να πονηρεύεσαι. Όμως, ο άλλος που θέλει μια ελπίδα, που έχει ένα πρόβλημα υγείας, θέλει κάπου να πιαστεί. Δεν είναι λογικό αυτό?
1: Θέλει να κάπου να πιαστεί, λοιπόν, και εμφανίζονται αυτοί οι κομπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι μέθοδο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε χθες αυτή την οδοντίατρο από το Ηράκλειο, συνταξιούχος πλέον, η οποία έδινε συμβουλές για καλύτερη ζωή, για ευεξία και όλα τα υπόλοιπα, η οποία πρότεινε σε καρκινοπαθείς να παίρνουν μαγειρική σόδα και να την βάζουν πάνω στον καρκινικό όγκο με κάποιο τρόπο. Και αυτό το διαφήμιζε μέσα από τοπικά κανάλια.
2: Αυτό ακόμα.
1: Το θέμα το ανέδειξε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους. Υπήρξε και παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου εκεί στο Ηράκλειο. Χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λοιπόν, ακούσαμε σε βίντεο τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη στον παρελθόν να δίνει και εκείνος οδηγίες, συμβουλές για θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Για να τον ακούσουμε, λοιπόν, τι προτρέπει τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση.
3: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ του μανιτάρι που μόλις εισέδωσα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, όπως βλέπετε δεν τα πάνε και τόσο καλά.
1: Όσοι πάρουν την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
4: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
3: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
1: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία, με ύπνωση και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Τα είπαν χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
2: Ακριβώς. Ό,τι ήθελε. Χρησιμοποιούσε. Τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
1: Και άλλοι έλεγε μαγειρική σόδα.
2: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
1: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολονακίου με τον υπνοθεραπευτή, το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ο Αντένα αποκαλύπτει τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο του Κολονακίου έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών. Στις 2 το μεσημέρι ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να αγωνιά για το αν ο τραγουδιστής πήγε στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.
6: Ήρθε ο Μαζό.
7: Ναι, ήρθε.
6: Όλα καλά.
5: Στη συνέχεια η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. 2 ώρες μετά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να αγωνιά και πάλι τηλεφωνεί στη γιατρό και τη ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την Κηφισιά για το ραντεβού που είχε μαζί του.
7: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώσεις της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
6: Ποιος τον συνοδεύει?
7: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
6: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
1: Σε πήρα στο λαιμό μου. Της λέει ο υπνοθεραπευτής.
2: Της γιατρού. Του Κολονάκη.
1: Δηλαδή αυτό που συμπεραίνουν οι αρχές είναι ότι εκείνος είχε συστήσει.
2: Ακριβώς.
1: Τον Γιώργο Μαζωνάκη στη γιατρό γιατί πίεζαν να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγούμενη ημέρα και εκείνος είχε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η θεραπεία που
2: ήταν
1: θα κάνω.
2: Ήταν διστακτικός, λέει.
1: Και κοστίζει από 3 έως 6 χιλιάδες ευρώ.
2: Ήταν διστακτικός.
1: Και γενικότερα φαίνεται ότι είχε ενστάσεις στο να προχωρήσει η θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα.
2: Ναι, και είπε και μέσω SMS αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι η απάντηση ήταν θα τον συγυρίσω.
1: Έτσι είπε ο υπνοθεραπευτής.
2: Θα τον απαιτήσει τη γιατρό.
1: Ακριβώς.
2: Απίστευτο.
1: Μόνο και μόνο για να, μην χάσουν, για να μην χάσουν τα λεφτά. Για να γίνει η θεραπεία όπως και αν είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέχρι στιγμής από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ο Νικόλας από την Κοζάνη, εάν δεν ήταν, λέει, ο γνωστός τραγουδιστής, θα μαθαίναμε τίποτα.
2: Αυτό.
1: Είναι πολύ πιθανό το θέμα να μην είχε πάρει τέτοια έκταση.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το και πιο πιθανό είναι.
2: Αν υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις, δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αλλά επειδή συνέβη αυτό το τραγικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζωνάκης, τώρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
1: Η ώρα είναι 10 παρα 20. Στο στούντιο έχει έλθει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
8: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλίσσεως και Κηφισίας. Δεν υπάρχει κάποιο τροχείο, απλά είναι αυξημένο μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πανεπιστημίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Ικάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Και η Χριστίνα, το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν ήταν γνωστός αυτός που έχασε τη ζωή του, τα γιατροί αυτά, λέει, θα λειτουργούσαν ακόμα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό?
2: Είναι τρομακτικό.
1: Χριστίνα, είναι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτικό ότι ήδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Και κανείς δεν είχε κάνει το παραμικρό, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Τι γίνεται? Όταν διαφήμισαν την πραμάτια τους στο διαδίκτυο, σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως ακούσαμε, σε συνέδρια, κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή, ο οποίος δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του, αλλά λέει: καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα και έχω να παρουσιάσω ένα γεγονός που είναι πρόβλημα. Έχω δύο μικρά παιδάκια και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο τρίτο. Αύξηση στο μισθό μας έχουμε να πάρουμε πάνω από 5 χρόνια και εγώ και η γυναίκα μου. Σήμερα πήγα στο Μανάβικο και πήρα 5 ροδάκινα, 3 αγκουράκια, 5 ντομάτες και 8 πατάτες και πλήρωσα 20 ευρώ. Έχω απογοητευτεί. Τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα βγει? Και έχουμε μπροστά μας και αυτή την εγκυμοσύνη. 2-3 χιλιάρικα έξοδα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Και αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, ότι έχεις την κατανόησή μας, τι να την κάνεις να μου πεις.
2: Να
1: είσαι γερός και εσύ και η σύζυγός σου. Και να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και με το καλό να έρθει το νέο μέλος. Και μετά οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις, ακριβώς, τους χαρακτηρισμούς, έτσι, τη φαγωμάρα, και τις κοκορομαχίες.
2: Ναι, μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό που γίνεται. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα πάντα. Ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του, να μπορεί να βγαίνει ο μήνας, να μπορεί να βάζει στο αυτοκίνητό του τη βενζίνη που χρειάζεται για να πάει, για να κάνει τις μετακινήσεις του, να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα απαραίτητα. Δεν σου λέω να αγοράζει και να. Δεν υπάρχει αυτά πια κάποτε με τα καρότσια που ξεχυλίζαν από πράγματα. Αυτά είναι. Το έχει δύο παιδιά και έρχεται ένα τρίτο και σου λέει: πήρα 3 πράγματα 20 ευρώ. Πώς θα βγει? Αυτά είναι τα προβλήματα.

0: για λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Αχ, λέει παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχει αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ είναι η τιμή του νομίσματος που βάζουμε στη σχισμή του καροτσιού. Για να πάρουμε, yeah, το καροτσάκι.
1: Να πάρουμε το καροτσάκι.
0: Μόνο αυτό. Άστο, παιδιά, γιατί και με την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Βλέπουμε σε άλλα προϊόντα, σε άλλα δεν βλέπουμε. Ο κόσμος όμως γκρινιάζει. Άκουσα, παιδιά, μια κυρία χθες από τις Σέρες, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους χορούς. Ποιους χορούς, θα μας πει αμέσως τώρα.
2: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται τα μπαύρα.
3: Η σύνταξη
2: μηδέν. Τι λέτε καλέ, τι λέτε.
3: Τώρα το χειμώνα.
2: Τώρα το χειμώνα. Να δούμε με την ηλεκτρική κουβέρτα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από καύσιμα.
3: Οπότε θέρμανση.
2: Γιόκ. Γιόκ θέρμανση.
3: Η κατάσταση λέει να καλύτερη.
2: Ναι, πώς, πολύ. Το χορό του Ζαλόγου τον ξέρεις. Θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πάμε. Κατευθείαν.
0: Έχετε για ρισούλες. Λόγκι μου να ραχούλες.
1: Άσε και τον πόνο του Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ.
1: Ναι, έχει χιούμορ. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Καλαμαράκης έχει τον καημό του, γιατί δεν θα έχει, πρώτα απ' όλα, να θα έχουμε έλλειψη στη φέτα, σύμφωνα με όσα λένε οι παραγωγοί. Και από την άλλη, ανεβαίνει και η τιμή κοντά στα 15-16. Άλλοι λένε και 17 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έχει μεγάλο καημό.
0: Εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να ξέρεις. Το ακούω πάρα πολλούς και για την αύξηση της τιμής που αναμένεται, αλλά και ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη.
0: Κάτσε να πούμε κάτι ευχάριστο όμως, γιατί έχουμε διαγωνισμό εδώ που τρέχει στο αληθινό ραδιόφωνο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τριήμερο στη Μονεμβασιά είναι το πρώτο δώρο. Πανέμορφη Λακωνία, η πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου. Πανέμορφη. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom στην κλήρωση της Δευτέρας. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε τώρα στο real.gr. Κοίτα χαριτωμενιές. Εκεί λοιπόν στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Έχουμε και όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί όπου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοπροσώπος, πήγε στο αεροδρόμιο, παρότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο, αλλά θέλοντας να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχει ή θέλει να έχει, πήγε λοιπόν και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Και απειλάει ο Ερντογάν που πήρε πολλά κοπλιμέντα και πάλι από τον Τραμπ, αλλά από F-35 τίποτα. Μόνο. Μείνανε στα κοπλιμέντα, αυτό θα πω εγώ.
0: Και υπάρχει και μία είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι ένα δημοσίευμα της El Mundo, της εφημερίδας, που λέει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει για ρωσική επίθεση με drones Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η είδηση από την El Mundo για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία μετά από προειδοποίηση της CIA. Ωραία περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Άμα δούμε και τίποτα τέτοια, όλο και καλύτερα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την υπόθεση θανάτου και δολοφονίας, μπορείς να το πεις, του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεόδωρος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Καλημέρα στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ. Εγώ θα συμφωνήσω, αγαπητέ Μιχάλη, μαζί σου ότι και η πολιτική πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και στο τι λένε για αυτά τα θέματα και στο τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι μηνύματα περνάνε προς τον κόσμο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Ιωσήφ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να μπει να γίνονται έλεγχοι, ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα, τι να σου πω, τα κέντρα. Γιατί, ξαναλέω, δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά από εδώ αποδεικνύεται ότι δεν και χρόνια.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Εδώ είμαστε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Βεβαίως, έχουμε πράγματα και σήμερα να συζητήσουμε όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Και σήμερα και Μητσοτάκη έχουμε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε προηγηθεί και η συνάντησή του με τον Νετανιάχου και με τον Γκουτέρες. Έχουμε πράγματα να σας πούμε και για το ενεργειακό και για τα πολιτικά. Μπόλικο πράγμα, κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Κοίτα, το σημαντικότερο νομίζω είναι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού εντάξτεν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα τα συζητήσουμε σε λίγο, ότι πήραμε επιτέλους απαντήσεις για το πότε θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα που τα έχει πει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώνονταν τη Δευτέρα και κάτι το οικονομικό επιτελείο δεν μπόρεσε τελικά να τα ρυθμίσει τα θέματα και
0: ναι,
1: θα
0: ανακοινωθούν. Γιατί σου λένε ότι, ρε παιδί μου, σου λέει από τώρα, για να δώσουν από τώρα, χωρίς να γνωρίζουν πόσο θα κοστίσει, είναι προφανώς αφαιρέγγιο. Γιατί σου λέει εδώ μέρα με τη μέρα αλλάζει το πράγμα. Τι να σου πει από τώρα για τις 14-15 Οκτωβρίου.
1: Και γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός το είπε στην συνέντευξή του. Λέει τη Δευτέρα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Σύμφωνοι, αλλά επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπεις ότι και αλλάζει και ρευστή είναι. Αναφέρομαι βεβαίως σε όσα συμβαίνουν εκεί στα στενακορμούς και γύρω-γύρω στις χώρες που συμμετέχουν στην κρίση και σε αυτή την πολεμική σύραξη. Αυτό το κρατάμε δύο ημερομηνίες, 30 Σεπτεμβρίου, 14 Οκτωβρίου, και η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά τα κρατάμε για να τα δούμε στην πορεία βεβαίως. Το άλλο που σου λέω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η ανακοίνωση που έκανε για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο. Την έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε ομογενείς. Την τοποθέτησε χρονικά στην άνοιξη του 2027 ο Πρωθυπουργός. Και θα γίνει η γεώτρηση, η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1. Θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πέλαγος, μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο δηλαδή. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής ExxonMobil και της Ελληνικής Hellenic Energy. Και βεβαίως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου και νότια της Κρήτης. Αυτό από την πλευρά του άλλου κολοσσού, της Εύρων. Τώρα θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς. Γιατί μπορεί πολλοί ακροατές να μας λένε τώρα και τι μας λες, δε μεγάλη να μου λέει. Τώρα εμείς αυτό πώς θα το αξιολογήσουμε. Ας το αξιολογήσουμε, διότι λένε ότι ο εντοπισμός ενός ή περισσότερων κοιτασμάτων που θα αξιοποιήσουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια έχει αυτή τη στιγμή ένα 16% πιθανότητα και λένε ότι για αυτές τις δουλειές το 16% είναι πολύ υψηλό ως πιθανότητα. Αυτή είναι και η πρώτη γεώτρηση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μετά από 45 χρόνια και οι εκτιμήσεις είναι ότι για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια, αν βρεθούν εκεί κοιτάσματα, ενδεχομένως θα ωφεληθούμε κι εμείς.
1: Την ταινία με τον Κωνσταντάρα τη θυμάσαι?
0: Ποια που πούλες?
1: Τον είχαν κοροϊδέψει ότι είχε πετρέλαιο στην αυλή του και νόμιζε ότι θα γίνει άραβας πετρέλαιο παραγωγός.
0: Αυτό το θυμάμαι, τον Μπουτσά που ήταν
1: ένας... Πατουπα που έκανε ότι θα κάνει εξόριξη έξω το σπίτι. Έτσι το βλέπω κι εμείς.
0: Εγώ θυμάμαι τον Ξυπόλυτο Πρίγκιπα, το Μπουτσά.
1: Α, και αυτό πάρα πολύ ωραίο ήταν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, και δεν το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Φράνσις Παράσχη, χρόνια πολλά στη Φράνσις μας που γιορτάζει σήμερα. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε κι εσείς ευγενικοί μαζί της στο 211-200-8200.
1: Χρόνια πολλά και σε όλες τις φροσάρες που μας ακούτε τώρα το πρωί, σε όποιον έχει.
0: Χρόνια πολλά, κυρίες μου. Χρόνια πολλά. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζί μου εδώ η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Βεβαίως. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μάρους είναι, βρίσκεται στους 13 βαθμούς. Και βλέπω, κυρία Βραχά, ναι, σήμερα θα πάει μέχρι 22, λέει εδώ στο Μάρους.
1: Δεν ξέρω αν ήσταζα πολύ το πρωί ή αν έκανε πιο πολύ κρύο. Αλλά μου φαίνεται ότι έκανε πιο πολύ κρύο σήμερα το πρωί από ό,τι χθες.
0: Το αισθάνθηκες, ε?
1: Ναι. Δηλαδή, όπου πήγα να βγω από το σπίτι, λέω: Ωπ, ζακέτα. Και γύρισε πίσω και έβαλα. Παρόλο που φοράω και μακριμάνικο, έτσι.
0: Ναι, εδώ, σας ενημέρωσα. Επομένως.
1: Ντυθείτε.
0: Ντυθείτε.

0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε το βράδυ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήταν η ομιλία του χθες. Έμεινε αρκετά στα τουρκικά θέματα και στο πόσο η Τουρκία πρέπει να χαμηλώσει τους τόνους. Το μήνυμά του για το κάζους Μπέιλ ήταν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Mm-hmm. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, αντικριστά που λέει και το τραγούδι. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι λεπτές και φορτισμένες από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Αθήνας παρέμεινε αμετάβλητη, διάλογος, πλήρης σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Και τόνισε συγκεκριμένα, στέλνοντας το μήνυμα στην Άγκυρα, όπως πολύ σωστά λες, ότι ο διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να προχωρά παράλληλα με μονομερείς ενέργειες και απειλές χρήσης βίας, δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία. Αυτό νομίζω ήταν και μήνυμα όχι μόνο στην Άγκυρα, ήταν και μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν και μήνυμα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, παντού. Διότι ο Ερντογάν επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα προχθές που ήταν στο βήμα των ομιλητών. Όπως λες, μίλησε για εξαιρετικά επικίνδυνες εποχές με πολλαπλασιασμό των συγκρούσεων και ενίσχυση των εντάσεων και υποχώρηση των περιορισμών που για δεκαετίες λειτουργούσαν ως μηχανισμοί σταθερότητας στις διεθνείς σχέσεις. Είπε επίσης ότι οι κανόνες και οι συνεννοήσεις που διαμόρφωναν ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται όλο ένα περισσότερο, ενώ η ανάγκη ενίσχυσης πολυμερούς συνεργασίας γίνεται πιο επίγουσα. Και σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, Αντώνιο Κουτέρες, και στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, την οποία χαρακτήρισε ευκαιρία για την ανανέωση του ρόλου του οργανισμού.
0: Και για το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη. Η Ελλάδα τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιου Κουτέρες για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί στο θέμα του Κυπριακού αναφέρθηκε χθες και ο Νετανιάχου, που έχει αυτή τη γνωστή κόντρα με τον, με τον Ερντογάν. Είπε ο Νετανιάχου χθες επίσης στην ομιλία του ότι ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι ένας τύραννος.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ναι. Μάλιστα.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Έθεσε ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς και απέκλεισε οποιονδήποτε μελλοντικό ρόλο της στην περιοχή. Υποστήριξε ότι η ανοικοδόμηση πρέπει να προχωρήσει με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Παλαιστινίων και επανέλαβε θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια.

0: Όλα αυτά που λες, Κασιανή μου, έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε ένα πεδίο όπου υποτίθεται ότι εκεί γίνεται η κουβέντα για την ειρήνη, εκεί γίνεται ο σχεδιασμός για τις επόμενες κινήσεις, αλλά είναι προφανές ότι όλοι, τουλάχιστον οι ομιλητές, κρατάνε για λογαριασμό τους τις επόμενες κινήσεις. Έτσι δεν τις μοιράζονται με τους υπόλοιπους. Αυτό το κάνουν όλοι. Λογικό είναι, θα σου πω εγώ, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα τόσο ρευστά. Καλό θα ήταν βέβαια να δικαιολογήσει ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών και το λόγο για τον οποίο υπάρχει, ιδρύθηκε. Δηλαδή να μπορείς να διευθετήσεις ειρηνικά μέσω του διαλόγου ζητήματα και κρίσεις που παρουσιάζονται στην περιοχή. Θα μου πεις γίνεται? Όχι. Τους πολέμους που γνωρίζουμε εμείς εδώ γύρω-γύρω δεν γίνεται.
1: Μα άμα θέλουν και οι δύο πλευρές, γίνεται. Άμα θέλει μία ή δεν θέλει καμία, δεν γίνεται μετά να τα διευθετήσεις τα θέματα.
0: Μα έτσι ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Τώρα η δήλωση που αποδίδεται στον Ερντογάν ότι είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα και όχι εχθροί και τα υπόλοιπα που είπε, λένε, ερμηνεύεται ως απόπειρα του Τούρκου Προέδρου να κατεβάσει λίγο τους τόνους. Και βεβαίως υπήρξε και απάντηση κυβερνητική πηγή από την Αθήνα στη δήλωση αυτή του Ερντογάν ότι δεν ανέβασε η Αθήνα, δεν ανέβασε η Ελλάδα τους τόνους, η Τουρκία το έκανε.
1: Ναι, ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία, ότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν έκανε πάλι το αιχμηρό του σχόλιο και για τα εσωτερικά πολιτικά της Ελλάδας, ότι υπάρχει μια αύξηση της έντασης λόγω αυτού. Ο Τούρκος Πρόεδρος.
0: Σωστά το θέτει.
1: Κατέβασε μεν τους τόνους, ναι, αλλά πέταξε και τη σπόντα του.
0: Τέτοια θέματα δεν έχει ο Ερντογάν, γιατί ως γνωστόν όσοι δυνητικά είναι ισχυροί αντίπαλοι βρίσκονται στη φυλακή ή εκτός Τουρκίας.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Είναι κάπου στη Σουηδία. Μπράβο.
1: Επομένως, αυτά ήταν τα καινούργια του Ερντογάν χθες. Παρ' όλα αυτά, νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πάλι για το καλώδιο. Που τι είπανε, λίγο οι πολλοί μας λένε ότι, να σας πω, για να κάνετε κάτι με το καλώδιο στο Αιγαίο, παιδιά, θα πρέπει να μας ρωτήσετε. Ναι. Δεν γίνεται να πάτε να βάλετε, να ποντίσετε καλώδιο εκεί πέρα. Είναι δική μας υφαλοκρηπίδα.
0: Είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, σωστά. Αυτοί διεκδικούν ρόλο επικυρίαρχου κράτους. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει η Ελλάδα, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Ακούω πάντως ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, τρία σενάρια, τέσσερα σενάρια, πάνω στα οποία δουλεύουν και η πολιτική ηγεσία και οι ενόπλες δυνάμεις, γιατί εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι Τούρκοι.
1: Ακούω αναλυτές να λένε ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την Τουρκία είναι ότι αυτό το καλώδιο, αφού συνδέσει την Ελλάδα και την Κύπρο, μετά θα συνδέσει και με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλει να δώσει στο Ισραήλ την εντύπωση ότι ξέρεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ. Θέλει να δώσει ότι εδώ είναι η περιοχή μου και θα κάνω εγώ ό,τι θέλω.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Το θέμα είναι ότι με το φόβο του να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο και πιεσμένος όπως είναι και από τα ανατολικά του και από τα δυτικά του, εννοώντας τον Τραμπ, θα βαφτίσει, λέει, το κρέας ψάρι. Ακούω χθες τον κύριο Δεσποτόπουλο εδώ στο Real FM να το λέει. Θα βαφτίσει το κρέας ψάρι, θα βγάλει μια ανακοίνωση και καλά προς τις χώρες ότι μην κάνετε τίποτα και μετά θα λουφάξει. Αρκεί αυτό για,
0: είναι ένα σενάριο.
1: Για το εσωτερικό του και για το τι θα ακούσει μετά μέσα στην Τουρκία.
0: Υπάρχουν και άλλα σενάρια, έτσι, υπάρχουν και άλλα σενάρια. Και να θυμίσω εδώ, και σωστά το βάζεις εσύ, οι κεμαλιστές του κάνουν αντιπολιτεύσεις τη λογική ότι του λένε είσαι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν του λένε μεγάλε τι κάνεις, γιατί προκαλείς. Του λένε γιατί υποχωρείς. Η πίεση που ασκείται στον Ερντογάν είναι να είναι πιο σκληρός, πιο επιθετικός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Μην θεωρήσουμε ότι έχει μια αντιπολίτευση η οποία ζητάει την ειρήνη ή είναι υπέρ της συζήτησης. Έχουν μπει σε μια διαδικασία αξιώσεων. Πορεύονται εκεί με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος θα δείξει και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ξέρεις τι λέει ο παππούλης μου.
0: Τι έλεγε, μάνα μου.
1: Η αυγούλα θα δείξει, την οσμανούλα θα λείψει. Οπότε ας περιμένουμε.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Δεν έχει ξημερώσει κιόλας ακόμα. After all the pain you caused me, making love could never be yours. Μιας και πιάσαμε αυτά τα ελληνοτουρκικό τέτοια πολεμικά, δεν ξέρω αν είδες χθες ότι οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν και πύραυλο και ντρόουν.
0: Η πυροβολαρχία ελληνική στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα, η Patriot αυτή.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνανε οι Τούρκοι και οι Πακιστάνοι που έχουν υπογράψει τη συμφωνία τη Μέκα με του Σαουδάραβε.
1: Η Patriot, η ελληνική που είναι στη Σαουδική Αραβία, έριξαν ένα πύραυλο και ένα ντρόουν που είχαν έρθει από την Ιεμένη.
0: Μάλιστα.
1: Χθες. Mm-hmm. Στην Σαουδική Αραβία. Και βέβαια περιμένουμε και το Κισέ να συνεδριάσει, να δούμε τι θα κάνουμε με του Patriot εκεί. Γιατί όπω είπε και εσύ, δεν μα έχουν πληρώσει τα απαραίτητα, δεν έχουν τηρήσει κάποια μέρη τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Οπότε θα
0: Ένα αναβάθμιση της πυροβολαρχίας, κάποια χρήματα που είναι για το προσωπικό, την αναπλήρωση των βλημάτων. Αυτά δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα.
1: Επομένως θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Χθες, κυρία Κασιανή, είχαμε και δημοσκόπηση από τη Μέτρο Ανάλυσης.
1: Ναι. Την είδα.
0: Την είδε.
1: Θέλει να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι να μην την είδανε, ρε παιδί μου.
1: Στο 30, κάτι ήταν η Νέα Δημοκρατία.
0: 30,2.
1: Λάθος, μπράβο. Είχε πέσει πάρα πολύ, κυρία Καριστιανότη, στα πεταχτά που τη θυμάμαι. Με 14,4 μονάδες ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα που ήταν στο 15,8.
0: Σωστά.
1: Κάποια μικρά κέρδη και για το Πασόκ είδα. Και ότι η κυρία Καρθιανό έπεσε στην 8η θέση από άποψη ότι τη σειρά εν πάση περιπτώσει των κομμάτων ανάλογα με την εκτίμηση ψήφου έγινε για το Μέγκα, να πούμε, γιατί
0: ναι, ναι. Ανάμεσα σε άλλα υπογραμμίζεται ότι το 66% έχει αρνητική εντύπωση για το κυβερνητικό έργο και το 61% θέλει πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Και βεβαίως, επειδή εσύ σωστά βρίσκεσαι στα ποσοστά που αποδόθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία και μέτρηση για το Μέγκα, τι κρατάμε? Κρατάμε το Πασόκ ψαλιδί στη διαφορά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα κέρδη του Πασόκ είναι, όπως πολύ σωστά είπες, μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4 στο 10,5. Και στην εκτίμηση ψήφου το Πασόκ κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει 12,6%. Και το προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2. Και εδώ, μαζί με τα υπόλοιπα για το Πασόκ, δηλαδή τις ωφέλειες, φαίνεται ότι ξεκολλάει και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγηση του πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνοντας στις θετικές νόμες από το 13% στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παραμένοντας σε μονοψήφιο ποσοστό. Από το 5 δηλαδή πάει στο 7% και μειώνει τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από τις 10. Για τον κόμμα Σαμαρά θέλω να σου πω, σύμφωνα με την μέτρων ανάλυσης, παραμένει σταθερά στο 5%. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί ακόμα, αλλά μετρήθηκε και χθες ως κόμμα Σαμαρά. Παραμένει λοιπόν στο 5% η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος για το υποδημιουργία κόμμα. Στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι αρκετά πιθανά να το ψηφίσουν. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυξήθηκε από 65% σε 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Κοίταξε να δεις, με το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα δεν πολύ μετράει αυτό, δηλαδή το πόσοι δεν θέλουν να σε ψηφίσουν, μετράει το πόσοι θέλουν να σε ψηφίσουν. Οπότε το ότι αυξήθηκαν αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά δεν λέει και κάτι, γιατί μπορεί να καλύφθηκαν από κάποιο άλλο κόμμα της δεξιάς ή τελικά να πίστεψαν σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι
1: νωρίς.
0: Είναι νωρίς.
1: Ας το ανακοινώσει κάποια στιγμή όμως, να δούμε τι γίνεται, για να έχει και μια δημοσκοπική πορεία, ας πούμε. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού, όταν βγήκε είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Τώρα, χθες ήταν στο 4,4% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ας το ανακοινώσει να μπει κανονικά στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τα στελέχη του, να δούμε ποιοι θα τον πλησιώνουν. Γιατί έχουμε βαρεθεί με αυτά τα τα κόμματα αυτά που είναι βασισμένα σε μια προσωπικότητα.
0: Τα αρχηγικά.
1: Αυτά, ναι.
0: Ναι.
1: Βγάλει το κόμμα του, ας το ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς, να δούμε τι θα γίνει.
0: Καλά, αυτό θα αποφασίσει. Πώς θα αποφασίσει, παιδί μου.
1: Θα έχει στελέχη, είπαμε ότι μπορεί να είναι αυτοί που ξομείναν από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπουν στους δικούς τους εκλογικούς καταλόγους. Να δούμε ποιοι θα τον πλησιώνουν τον κύριο Σαμαρά.
0: Λοιπόν. Το άλλο, γιατί εδώ συζητάμε για την αριθμητική, δεν είναι αυτά, ξέρετε, δεν είναι δύσκολα μαθηματικά, δεν είναι, δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, απλή αριθμητική είναι. Γίνεται η συζήτηση για το πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Απέχει 6 μονάδες. Αν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία παίρνει στο 36%, απέχει 6 μονάδες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέχει από την πρωτιά 15 μονάδες. 15,5 για την ακρίβεια. Το Πασόκ, εντάξει, είναι πιο πίσω από το. Θέλω να πω ότι η απλή αριθμητική, το πράγμα, σιγά σιγά αρχίζει και το απλοποιεί. Αλλά βεβαίως είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολλούς μήνες σε αυτή την πορεία της προεκλογικής περίοδου. Έχουμε ακόμα μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες. Και θα μπούμε σε μια διαδικασία να συζητάμε συχνά για τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω. Γιατί έχεις και την ενεργειακή κρίση με την ακρίβεια και τα συναφή, έχεις τα ελληνοτουρκικά και έχεις και τις συγκρούσεις των κομμάτων για διάφορα επιμέρους θέματα. Όλα αυτά θα μετριούνται, νομίζω, θα μετρηθούν αρκετές φορές στη διάρκεια των μηνών που θα περάσουν μέχρι τις εκλογές.
1: Μιας και ανέφερες την ενεργειακή κρίση, να πούμε δύο πράγματα για παρακαλώ, τα μέτρα αυτά που τα περιμένουμε. Στις 30 Σεπτέμβρη, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες και με όσα ψηλοποκάλυψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η παράταση της επιδότησης 14 ημερών για ντίζελ και αμόλυβδη. Να θυμίσουμε ότι στην αμόλυβδη έχει μόνο την επιδότηση των διελιστήριων, δεν υπάρχει επιδότηση κρατική. Στο ντίζελ υπάρχει και από τα διελιστήρια και από το κράτος, το ντίζελ κίνησης. Θα ισχύσει για 15 μέρες, λοιπόν, αυτή η παράταση της επιδότησης και στις 14 Οκτωβρίου θα επανεξεταστούν τα μέτρα για τα καύσιμα, θα αυξηθεί το επιδόματος θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι κατά 25% οριζόντια.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που είχαμε και πέρυσι και με όλους τους τρόπους που θα επιλέξει κάποιος για να θερμανθεί, για να ζεσταθεί το χειμώνα, όπως κάνει τη δήλωσή του, ας πούμε, αν θα δηλώσει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Εξετάζεται λοιπόν και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στις 14 Οκτωβρίου όμως θα το μάθουμε αυτό, αν θα συμβεί εν τέλει, από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτώβρη. Και είναι η κυβέρνηση υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όμως αν δεν υπάρξουν ευρωπαϊκές ανακοινώσεις με μια ρήτρα διαφυγής, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί αυτό.
0: Σωστά,
1: το
0: μέτρο. Άντρεπες, θα πρέπει να βρεθείτε τα ρήτρα διαφυγής γι' αυτό. 4,5 δις θα υπολογίζει η κυβέρνηση τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από τα τρία καύσιμα που περιέγραψες. Και εδώ υπάρχει σύγκρουση κυρίως με το. Καλά, με όλο την αντιπολίτευση, κυρίως με την ελληνική αριστερή παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Φωνάζουν προς την κυβέρνηση και λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ίμιση. Απαντάει η κυβέρνηση, αν το μειώσουμε στο ίμιση, θα πρέπει, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους, θα πρέπει να βρούμε 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αλλού. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η Ευρώπη θα την πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, το ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, κοιμούνται όρθιοι, κάνουμε 200 χρόνια στην Ευρώπη να αποφασίσουμε για κάτι. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση που είμαστε, που υπάρχει μια πραγματική κρίση, που χτυπάει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ό,τι υπάρχει γύρω μας, το να δώσει ρήτρα διαφυγής έχει δώσει για πολύ λιγότερα. Έχει δώσει, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά. Μπορεί να δώσει για τα ενέργεια καμιά ρήτρα διαφυγής τώρα. Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι το περίεργο. Χθες ανακοινώθηκε λοιπόν στους ενεργειακούς συντάκτες, από εκεί το μάθαμε, από τις πληροφορίες, ότι εκτός από τις επιδοτήσεις θα μείνει το ρεύμα. Που συζητούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ενίσχυση και στο ρεύμα, στη τιμή του ρεύματος. Γιατί χθες έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας και λέει ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια αυτή τη στιγμή στην αγορά, τα μπλε, τα λεγόμενα, τα οποία είναι κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και μπορείς να τα επιλέξεις. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμείς τώρα εδώ επιδότηση στο ρεύμα. Ασχέτως, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να έχει κλειστό συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα χρόνο.
0: Σωστό, και για 2 χρόνια.
1: Και να είναι πολύ πιο αυξημένο το συμβόλαιο που έχει κάνει, γιατί μπορεί να το έχει κάνει πριν 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Να μην μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο που είναι, ακόμα και αν είναι στην ίδια εταιρεία που του δίνει το οικονομικό μπλε σταθερό. Δεν νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Αλλά ρε παιδί μου, αλλά όταν κλείνεις, όπως λες και εσύ, και υπογράφεις ένα συμβόλαιο για 1-2 χρόνια, θα πρέπει να έχεις εξετάσει όλες τις συνιστώσεις και να βλέπεις και τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα χρώμα και να μην έχεις στο μυαλό σου ότι κάτω οι Χούθοι κυνηγάνε τους Σαουδάραβες και οι Αμερικανούς Ιρανούς.
1: Ναι, εσύ Γιώργο, αλλά τον Ιούνιο, ας πούμε, τα πράγματα ήταν μια χαρά. Αν κάποιος έχει κάνει ένα συμβόλαιο 2 ετών τον Ιούνιο.
0: Έκριθμα ήταν.
1: Τον Ιούνιο ήταν και ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, αλλά έκριθμα. Είχαν και οι δύο πει ότι πάμε σε οικεχειρία και σε δοκιμαστική περίοδο για την οικεχειρία, αλλά παράγανε. Φεύγανε πυραυλάκια από τη μία πλευρά, παράγανε οι άλλοι στα στενά τορμούς. Δεν είχαν ηρεμήσει. Καταλάβατε.
1: Πάμε εμείς να ηρεμήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να το συζητήσουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι ταραξίας, και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επισήμανε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζωντανά στο Real FM 97,8. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου.
1: Ναι.
0: Για μία ακόμα φορά, για άλλη μία φορά, δικαιώνεται η Άγγελα Μέρκελ και οι άλλοι εκεί. Οπα. Τότε που ήταν μαζί της.
1: Ναι.
0: Στην Κομισιόν, στην ηγεσία της Ευρώπης. Είδες τι ωραία που φτιάξανε υποδομές ενεργειακές. Πώς είδαν, με πόση προνοητικότητα είδαν που πήγαινε το πράγμα και προμηθεύονταν με φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Ε?
1: Mm-hmm.
0: Και με ποιο τρόπο προετοιμάστηκαν για το αύριο, για τις επόμενες γενιές. Αυτά που περνάει η Ευρώπη σήμερα τα οφείλει στην προνοητικότητα της Άγγελας Μέρκελ, καγκελάριος της καρδιάς μας, και των υπολείπων εκεί που ήταν μαζί και κάνανε τους δικαστές και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στους υπόλοιπους νότιους. Όλα τα είχαν δει για μας τι έπρεπε να κάνουμε και πώς. Δεν φροντίσανε βέβαια να θωρακίσουν την Ευρώπη ενεργειακά για το μέλλον. Μια χαρά βόλευε τότε ο Πούτιν και το ρωσικό αέριο. Τους λέει θα μετακινηθούμε σιγά σιγά σταδιακά. Θα το κάνουμε σιγά σιγά με τον χρόνο μας. Βιαζόμαστε. Γιατί να βιαστούμε?
1: Γιατί να βιαστούμε?
0: Έλαντε. Κανένας λόγος δεν υπήρχε. Και σε αυτό το θέμα δικαιωθήκαν οι Ευρωπαίοι.

0: Στο προηγούμενο ημίωρο είπαμε για τη δημοσκόπηση αυτή της Μέτρο Ανάλυσης χθες, η οποία δείχνει μεγάλη πτώση για την κυρία Καριστιανού, την κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθες η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή της στο Μέγκα δήλωσε ότι θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Για μένα θα έχει τελειώσει, λέει, το πράγμα, είπε η κυρία Καριστιανού. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν και να αλλάξουν τα πράγματα, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην Ελλάδα, παρόλο που την αγαπώ πολύ. Θες να την ακούσουμε?
1: Ναι, να την ακούσουμε, μάλιστα.
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα. Δεν αντέχεται.
1: Τι σπαραξικάρδια απειλή είναι αυτή η κυρία Πρόεδρε? Γιατί το λέτε αυτό? Βέβαια, ξέρω ότι σας έδιναν πέρσι, τέτοια εποχή ίσως, μπορεί και λίγο νωρίτερα, πενταπλάσια ποσοστά σας έδιναν οι δημοσκόποι που ρωτάγατε. Να κάνουμε, έτσι είναι η δημοκρατία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Και με κοιτάς κι εσύ, μικρή μου κασιανή βραχά.
0: Όχι, σε παρακολουθώ, βλέπω ακούω το σχολείο σου. Τι πάει να πει ότι αν δεν μπω στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα?
1: Τι να σου πω, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν θυμάμαι να το έχει πει άλλος πρόεδρος επικεφαλής κόμματος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εδώ, δίνεις τον αγώνα στη δημοκρατία. Μπήκε στο στίβο της πολιτικής. Τις τα λέγανε, τις τα γράφανε. Τις λέγανε ότι αν μπει στην πολιτική, με άλλο τρόπο θα την αντιμετωπίσουν. Έτσι είναι η πολιτική. Είναι σκληρό πράγμα, Κασιανή Βραχά.
0: Την άλλη εβδομάδα έχει συνέντευξη στον Όπιο Σανοπίο.
1: Το ξέρω. Και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και περιμένω πάρα πολύ να την ακούσω.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Α, στο φίλο του Δανίλ.
1: Γεια σου, Δανίλ. Λέει, δυστυχώς, κατά την άποψη, το περισσότερο, κατά την άποψή μου, μάλλον θέλει να πει, το περισσότερο πολιτικό προσωπικό έχει κατά κάποιο τρόπο εξαπατήσει τον κόσμο και το υπόλοιπο θέλει να τον εξαπατήσει. Ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά από την άλλη υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να ακούσει την πραγματικότητα. Είμαστε σε ένα κύλινδρο που τρέχουν τα ποντικάκια. Καλημέρα, φίλε Δανίλ.

0: Μιας και πιάσαμε τα πολιτικά, Γιώργο. Χθες είχαμε στη Βουλή τη συζήτηση για το επίμαχο άρθρο 74. Στο νομοσχέδιο ήταν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά στις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Πύρομαδων λοιπόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, απαντά ότι...
1: Περίμενε, χρεώνει η αντιπολίτευση συνολικά στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους υπουργούς, στον κύριο Σχοινά δηλαδή και στον κύριο Αδριανό, ότι επιχειρούν με το άρθρο 74 τι να κάνουν, να περάσουν στο αρχείο τις υποθέσεις του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι είναι υποθέσεις από το 2018 μέχρι το 2022 οι οποίες εκκρεμούσαν και ότι με αυτή τη διάταξη καθαρίζουν. Δηλαδή όσες είναι να επιδοτηθούν θα επιδοτηθούν, οι υπόλοιπες θα πάνε στη δικαιοσύνη. Αλλά όμως έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη διάταξη την αντίδραση ολόκληρης αντιπολίτευσης.
0: Είναι, σου λέει ο Υπουργός, 50.000 νοματέοι, οι οποίοι είναι πραγματικοί γεωργοί, έχουν κάνει λάθος και δεν μπόρεσαν να απεικονίσουν τα χωράφια τους, δεν μπόρεσε η ελληνική δημοκρατία να απεικονίσει τα χωράφια τους και με αυτό το άρθρο τους βοηθάνε να πάρουν τις επιδοτήσεις. Όλος παραδόξος, υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός σε αυτή την κόντρα. Δηλαδή και ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Ανδρουλάκη υπήρχε διαξεφισμός, ρε παιδί μου, αλλά χωρίς αυτά που ακούμε τώρα τελευταία στη Βουλή.
1: Η εξαίρεση δηλαδή.
0: Η εξαίρεση, να τους ακούσουμε και τους δύο.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. Σε ποιους το λέει?
3: Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους, στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη.
2: Η λύση για το άρθρο 74 που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια για τα οποία πληρώνονται, που αποκαλύφθηκαν όταν ήρθαν οι δασικοί χάρτες.
3: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς.
2: Η ελληνική δημοκρατία δεν τιμωρεί, δεν καλύπτει, δεν αμνηστεύει. Οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια.
3: Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Υπήρξε ένταση λοιπόν, αλλά σε λογικά πλαίσια, δεν ακούσαμε...
1: Όπως το πες, με έναν πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι. Ούτε λαμόγια, ούτε...
1: Μίλησε για λαμόγια υπουργού.
0: Αλλά για αυτούς που κλέβανε.
1: Για αυτούς που είχαν κάνει τη ζουλή τους όπως είχαν
0: δεν
1: κάνει.
0: Δεν ακούσαμε φασίστες, δεν ακούσαμε εγκληματίες, δεν ακούσαμε εγκληματική οργάνωση, δεν ακούσαμε παρακράτος του Μαξίμου.
1: Ήταν η μέρα νομίζω.
0: Υπήρξε ένα.
1: Δεν λέγονται αυτά.
0: Ναι,
1: απλά έτυχες και εσείς τη μέρα.
0: Δηλαδή
1: βρήκες το ηχητικό που αυτά δεν υπόθηκαν.
0: Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω προσωπική άποψη για το θέμα. Εννοώ ότι υπάρχουν αυτές οι δύο πλευρές. Υπάρχει ο Υπουργός, ο οποίος λέει ότι 50.000 άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το άρθρο, θα μπορέσουν να πάρουν αυτά που τους ανήκουν, που είναι πραγματικοί αγρότες, 50.000 κανονική παραγωγή. Η αντιπολίτευση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να σβήσει ό,τι υπάρχει από τον ΟΠΚΕΠΕ. Τι να σου πω, μου φαίνεται βλακώδες να φέρνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ένα άρθρο το οποίο πάει να καλύψει τα...
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες και θα δούμε ποια θα είναι η χρήση του και από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται. Ο φίλος μας ο Χιλίαρχος, καλημέρα φίλε, λέει όχι τώρα ρε παιδιά, όχι τώρα ρε πρόεδρε, όχι τώρα που άρχισα μαθήματα διαλογραφίας για να πάρω και δεύτερο πτυχίο κβαντικού υδραυλικού. Είμαι ήδη αναγνωρισμένος πυρηνικός υδραυλικός και θέλω άλλα 2 χρονάκια για να κατακτήσω την κβαντική υδραυλική. Κάντε κάτι βρε παιδιά. Χιλίαρχε, παιδί Ανδρόξη Λαμπρόν, εδώ. Εσύ θα ανοιχθείς τώρα και θα κατακτήσεις και την κβαντική υδραυλική. Τι?
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω τον Χιλίαρχο ποιο είναι το αντικείμενο της κβαντικής υδραυλικής.
1: Δεν μπορούμε να βρούμε τον απλό υδραυλικό. Φαντάσου να έρθει ο κβαντικός υδραυλικός και να πρέπει να κάνεις, να τον πάρεις τηλέφωνο για να τον δεσμεύσεις, να έρθει να σου κάνει κανένα δουλειά. Θα περιμένεις κάτι μήνες. Θα μου πεις τώρα περιμένεις κάτι μήνες.
0: Να πάρει και το πτυχίο του κιόλας. Σε κανένα τρίμηνο, σε κανένα τρίχρονο.
1: Έχεις χρειαστεί υδραυλικό τώρα τελευταία?
0: Ευτυχώς,
1: ναι.
0: Πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Να, ο υδραυλικός, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τον έχεις στην οικογένεια.
0: Αλλιώς, δεν ξέρω πότε. Είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Ευτυχώς, πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Μάστε. Open a town.
0: Πάντως ο Χιλιάρχος τώρα μας έχει κάνει την καλύτερη πάσα για να συζητήσουμε λίγο για αυτούς τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, διότι υπήρξε χθες μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Ανοίγω παρένθεση, μια καλημέρα και από μένα και από σένα στον Γιώργο τον Αυτιά που μας ακούει και μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επομένως λοιπόν, να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Υπήρξε μια κατάθεση από την νοσηλεύτρια,
1: ναι,
0: η οποία να θυμίσω στην αρχή είχε πει ότι όχι όλα καλά όπως θα λένε οι γιατροί είναι. Παραδέχτηκε λοιπόν η νοσηλεύτρια αυτή ότι του δώσαμε μέθη. Μου ζήτησε η γιατρός το αντίδοτο για τη μέθη. Πήραμε τηλέφωνο την αναισθησιολόγο να μας πει τι πρέπει να του δώσουμε και ότι οι δύο γιατροί που είναι προφυλακισμένοι τις μιλήσανε με όλο το προσωπικό και τους υπέδειξαν να πούνε αυτά που θα έλεγαν και εκείνοι στην κατάθεσή τους στην αστυνομία.
1: Να ευθυγραμμιστούν.
0: Αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη
1: κυρία.
0: Ναι, αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία να πει την αλήθεια και το είπε και στις δηλώσεις της βγαίνοντας από την κατάθεσή της ότι είπα την αλήθεια και ελπίζω να βοηθήσω.
4: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο το κατάλληλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Μύχτη.
4: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
5: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
4: Είναι πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ πιθανό, όπως είπε και η συγκεκριμένη κύρια, να δούμε εξελίξεις τώρα στην υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ένα ισχυμικό επεισόδιο από την ιατροδικαστική έκθεση που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι δεν έκαναν νόμιμες ιατρικές πράξεις, οπότε ό,τι και να έχει γίνει στην υπόθεση Μαζωνάκη σίγουρα θα κατηγορηθούν για απάτη.
1: Εσύ, εδώ είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάρα πολλά. Δεν θα πιαστώ από τις λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες καθόλου στη δουλειά που γίνεται από τις αρχές προκειμένου να συμπληρώσουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Για παράδειγμα, ότι προσήλθε στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από ό,τι κατέθεσε η γιατρός η οποία του έκανε την πλασμαφαίρεση. Εδώ λοιπόν έχεις καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, μεθύ. Ο Μαζωνάκης κατέληξε στη διάρκεια της μέθης. Ερώτημα. Έψαχναν να βρουν αντίδοτο για τη μέθη. Άλλο ερώτημα, πολύ πιο κρίσιμο. Ισχύει ότι είχε δεύτερες σκέψεις, διότι είχε υποστεί μία μέρα πριν μια άλλη ιατρική πράξη και ότι τον έπεισε αυτός ο υπνοθεραπευτής και του είπε «Εγώ έχω μία περίπτωση, έχω μία γιατρό η οποία θα σε κάνει υπερδί και θα καταλάβεις τίποτα, την πλασμαφαίρεση». Και τον προγραμμάτισε την επόμενη μέρα. Ισχύει ότι τον πήγε αυτός εκεί. Ισχύει ότι συζητάγανε με μηνύματα την κρίσιμη στιγμή, τα κρίσιμα λεπτά που ο Μαζωνάκης εκεί κάπου φαίνεται ότι σταματάει η καρδιά του. Με ποιο τρόπο θα χειριστούν, τι θα κάνουν χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Ισχύει ότι ανακυκλώνανε πελάτες. Είχαν φτιάξει συστηματάκι δηλαδή. Έπαιρνε ο υπνοτιστής και τους κατήφθηνε στην Σαμάνο, αυτή την εκβατική Σαμάνο.
0: Αυτό το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, γιατί λέει ότι έχουν σύμβαση. Που έπαιρνε ένα σαραντάρικο για να.
1: Ισχύει ότι έλεγε σε καρκινοπαθείς να σταματήσουν να παίρνουν την αγωγή τους και να τρώνε μανιτάρια. Συγκεκριμένα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί ο τύπος ήταν και λίγο προκλητικός προχτές στις δηλώσεις που έκανε ο υπνοτιστής, εννοώ. Στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη λογική ότι το βάλαμε για το ηχητικό εδώ. Με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνατε γνωστό και κάτι ανοησίες έλεγε. Ανοησίες, βλακίες. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να κληθεί, έχει κληθεί ήδη ως μάρτυρας, να ερωτηθεί. Αρμοδίως, από τον ανακριτή. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα. Ο ίδιος ο Μαζωνάκης, καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, ότι μπορεί να είχε μία καχυποψία, ότι

0: Μαζονάκης εκεί κάπου φαίνεται ότι σταματάει η καρδιά του. Με ποιο τρόπο θα χειριστούν, τι θα κάνουν χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ? Ισχύει ότι ανακυκλώνανε πελάτες? Είχανε φτιάξει συστηματάκι δηλαδή? Έπαιρνε ο υπνοτιστής και τους κατεύθυνε στην Σαμάνο, αυτή την εκβατική Σαμάνο.
1: Αυτό το έχει παρεδεχτεί και ο ίδιος, γιατί λέει ότι έχουν σύμβαση. Που έπαιρνε ένα σαραντάρικο για να...
0: Ισχύει ότι έλεγε σε καρκινοπαθείς να σταματήσουν να παίρνουν την αγωγή τους και να τρώνε μανιτάρια. Συγκεκριμένα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί ο τύπος ήταν και λίγο προκλητικός προχτές στις δηλώσεις που έκανε ο υπνοτιστής, ενώ στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη λογική ότι το βάλαμε και το ηχητικό εδώ. Με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνατε γνωστό και κάτι ανοησίες έλεγε. Ανοησίες, βλακίες. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να κληθεί, έχει κληθεί ήδη ως μάρτυρας, να ερωτηθεί. Αρμοδίως, από τον ανακριτή. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα. Ο ίδιος ο Μαζονάκης, καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, ότι μπορεί να είχε μία καχυποψία. Ότι ρε παιδιά, να κάνω την πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα από μια άλλη πράξη που έχω κάνει.
1: Καθαρισμό εντέρων.
0: Ακριβώς. Που είμαι αφυδατωμένος, ταλαιπωρημένος. Και αυτοί του λέγανε να πάθεις τίποτα. Μια χαρά θα σε περδίκει. Ένα είναι αυτό το θεματάκι. Το άλλο, επειδή παρακολούθησα χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την κουβέντα που είχε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Κουσουλό. Ισχύει επίσης ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γιατί αυτό εκεί το ιατρείο είχε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, το παθολογικό ιατρείο. Δεν τα έκρυψε όταν πήγαν εκεί οι ελεγκτές. Αλλά δήλωσε η κυρία Σαμάνος ότι είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Είχε κλειστεί στο δωμάτιο, λέει, με τα μηχανήματα και δεν τους επέτρεψε την είσοδο και οι ελεγκτές αποχώρησαν. Αν ισχύει αυτό, ωραίο έλεγχο κάνανε. Καλά, έχουμε πει ότι έχουν κάνει ωραίο έλεγχο οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους κρύψανε, λέει, στο μπαλκόνι με μια ποδιά από πάνω, μια, ξέρω εγώ, πετσέτα. Ήτανε μέσα στους χώρους του ιατρείου, απλά ήτανε μέσα η κυρία και τους είπε: παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε γιατί έχω δουλειά τώρα εγώ.
1: Έχω στενή μέσα, ναι. Πώς θα πείτε μέσα, ναι, να κάνετε τον έλεγχο?
0: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Πολλά. Κυρίως όμως την μακάρια άγνοια, τις συστάσεις και ένα συστηματάκι που σου υπόσχεται και σου λέει: σου βρω εγώ λύση. Τι θες, Κασιανή μου? Θες να, που εσύ δεν έχεις ανάγκη, να δείχνεις πιο φρέσκια, να δείχνεις πιο νεανική? Σου έχω εγώ τη λύση. Και το πιο μακάβριο επίσης. Ισχύει ότι το πορτοφόλι του Μαζονάκη ήταν άδειο.
1: Όταν δώσαν τα πράγματά του, λες,
0: ακριβώς,
1: στο ΕΚΑΒ.
0: Από το ιατρείο. Και αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που ακούω, Μαζονάκης έφυγε με χρήματα για να πληρώσει την πράξη. Και αυτό ενδεικτικό είναι μιας κατάστασης.
1: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τη συγκεκριμένη που λένε ότι έκανε τα πάντα για τα χρήματα και δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο, ούτε η ασφάλεια του ασθενούς ή οτιδήποτε. Από καταγγελίες που είναι εργαζομένων και από τους εργαζομένους που ήταν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο ιατρείο. Πρέπει να φύγουμε γενικό. Πάμε σε διαφημιστικό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο εσύ σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο εσύ σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνο εσύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή δύναμη να έχετε. Σιγά σιγά ξεκινάτε και μπαίνετε στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης και στη Θεσσαλονίκη επίσης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι, την είπα πριν, περίμενε στη Σκασιανή, 13.
1: 13 ακόμα
0: γιατί
1: είναι
0: στη Σκασιανή. 13 είναι, μάλιστα.
1: Ζακετούλα, παιδιά, σήμερα. Ζακετούλα.
0: Μέχρι 22 λέει εδώ το. Στο Μαρούσι, βέβαια, έτσι. Παμπορία προάστια. Επομένως, προετοιμαστείτε. Και σου έλεγα πριν, Κασιανή μου, για την προνοϊκότητα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του παρελθόντος, πριν από 10-11 χρόνια δηλαδή, άφησαν την Ευρώπη χωρίς δομές, χωρίς στρατηγική για το μέλλον. Και βλέπεις τη συνάντηση του Xi Jinping, του Προέδρου της Κίνας, με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λευκό Οίκο για την ακρίβεια. Πήγε μάλιστα ο Τραμπ να τον υποδεχτεί προσωπικά.
1: Τεμενάδες κανονικότατα του κάνουν.
0: Κανονικότατα. Και το συμβόλαιο που κλείσαν οι Κινέζοι για αμερικανικό LNG και προμήθεια, κόστος δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Κινείται η Κίνα και η Ευρώπη παρακολουθεί.
1: Κίνα και η Ιαπωνία είναι αυτές που παίρνουν και στους πληστηριασμούς τα πλοία που καταφέρνουν να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Έτσι πλειοδοτούν και παίρνουν και αυτά τα φορτία.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως βγαίνει ο Τραμπ και λέει: δεν τα πήγαμε ποτέ καλύτερα. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Θα είμαστε και σύμμαχοι. Θα κάνουμε και μια κουβέντα για την τεχνολογία, γιατί έχουμε προβάδισμα, γιατί έχουμε επιστημονικό προσωπικό το οποίο, το οποίο προηγείται με την έρευνα που πραγματοποιεί. Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε.

0: μετά συζητάνε στην Ευρώπη και σε ένα χωριό και προγραμματίζουν, πω ρε παιδί μου, τι πάθαμε με την ακροδεξιά, τη λαϊκιστική, πως δυναμώνει σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τι θα πάθουμε στο μέλλον όσο μένετε ακίνητοι. Όσο πηγαίνει το πράγμα προς τον πάγο, ειδικά εκεί στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και στις κεντροευρωπαϊκές χώρες, όσο δεν κουνιέστε εσείς, τόσο περισσότερο θα ωφελούνται αυτοί. Και μετά θα λέτε πω ότι πάθαμε ξανά. Οπότε πάθαμε αυτό που συνήθως παθαίνουμε. Θα περιμένει η Ευρώπη σε δικό της χρόνο να λάβει αποφάσεις.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα, μην με χάνετε, μας τελειώσουμε, είμαστε από θέματα το Φλεβάρι, το Μάρτι. Έχουν πέσει τιμές και τα έχουμε πληρώσει τζάμπα. Οπότε ας περιμένουμε τότε που θα είναι και στην οχταπλάσια τιμή, αν δεν έχει ηρεμήσει η κρίση, να τα πληρώσουμε και όλα μαζεμένα.
0: Εντάξει. Η ζωή πάντως έχει δείξει, Κασιανή μου, πως όταν καθυστερούν να πάρουν αποφάσεις οι αρμόδιοι πολιτικοί και δεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζονται αυτοί στα άκρα με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά και με τις λύσεις και με την επένδυση στο θυμικό του απογοητευμένου ψηφοφόρου Ευρωπαίου πολίτη. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται, σου κάνουν τις υποσχέσεις και μαζεύουν τα ποσοστά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα συμβεί και τώρα, αν δεν κινηθούν άμεσα οι Ευρωπαίοι. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Και υπάρχει βεβαίως και υποδομή. Σε Γαλλία, σε Γερμανία, είδαμε τα αποτελέσματα πώς καταγράφονται.
1: Είναι και ο Μακρόν, εντωμεταξύ, επειδή έχει πολύ πρόβλημα, έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις αντιδράσεις από τους Γάλλους πολίτες. Κάλεσε σύνοδο των G7 για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν αποχωρήσουμε, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lostoflex εστί από την Alastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνετε σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Έτσι ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι ταραξίας, και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος των ΝΑΤΟ, επισήμανε την ανάγκη να χαμηλώσει η ένταση που η Άγκυρα έχει δημιουργήσει στις σχέσεις των δύο χωρών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την απόφαση του Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν υπερασπίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος, ανέφερε στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Του είχε χορηγηθεί μέθη, υποστήριξε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο του Κολονακίου, αναφέροντας ότι τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με 2-1 τη Σερβίας με τέρματα των Τζόλι και Δουβίκα. Στον άλλον αγώνα του ομίλου η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια. Και στο Telekom Center το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ.
10: Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πιο δροσερά από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Υπομονή στους δρόμους. Πάντα η Παρασκευή είναι λίγο χειρότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσει στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τους Αγίους Αναργύρους με ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι το Περιστέρι και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλιο πάτε σημειωτών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών είναι επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη επίσης από την Ελευθερίου Βενιζέλου και από την Ηλίουπολη προς Καρέα είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει η ανάσχεση της κυκλοφορίας και στο λιμάνι του Πειραιά τα γνωστά προβλήματα.
0: Καλημέρα σε εσάς, σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε, βρίσκεστε στην ακρόαση, σε εσάς που επικοινωνείτε και στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα. Να πούμε και χρόνια πολλά. Είπαμε ξανά στη Φράνσις μας και σε όλες βεβαίως τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Σε όλες τις φροσάρες του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά. Να έχετε υγεία. Να έχετε καλή τύχη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Φράσεις παράσχεσαι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε τώρα σε λίγο με την ανάγνωση των εφημερίδων. Μια οφειλόμενη απάντηση σε έναν τύπο που υπογράφει ως Λούλης 3. Προφανώς υπάρχει και Λούλης 1 και Λούλης 2. Αυτό ήταν το εξελιγμένο μοντέλο, ο Λούλης 3. Εδώ στο RealFM 7,8 δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιο μήνυμα. Ευτυχώς αφορά εμένα, δεν αφορά την Κασιανή. Όταν κύριε Λούλη που δεν έχεις το θάρρος να υπογράψεις και το μήνυμά σου και την αθλειότητά σου με το ονοματεπώνυμό σου, ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να νιώσω ότι δεν πρέπει να έχω το θάρρος στις γνώμες μου, είσαι ο μεγαλύτερος φασίστας που υπάρχει σε αυτόν εδώ το χώρο. Και θέλω να σου πω ότι εγώ βεβαίως ό,τι λέω το λέω με το ονοματεπώνυμό μου, εσύ που ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να φοβηθώ, έρχεσαι με το ψευδόνυμο Λούλης 3. Είσαι βελτιωμένη εκδοχή του Λούλης 1 και του Λούλης 2. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Όπως λέει επίσης το περιεχόμενο του μηνύματός σου για τον φασισμό σου. Ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Είναι προφανές ότι τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι τόσο τέτοια μηνύματα. Και ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, με εμάς να μένει σε εμάς. Και να μην ασχολείστε. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η οικογενειακή ευθύνη υπάρχει μόνο στο φασισμό.
1: Σκατοψυχιά δεν παλεύεται. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις κάπως.
0: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Να ξεκινήσω. Λοιπόν, πάμε με την καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Εντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Φωτογραφία από κάτω με τον πρόεδρο Τραμπ και την σύζυγό του και τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι με τη σύζυγό του. Παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο είναι ο τίτλος που βάζει στη φωτογραφία η καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ και την σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν. Ελπίζω να το πω σωστά. Το όνομα της κυρίας, της πρώτης κυρίας της Κίνας. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες παρά μονάχα από παράταση εκηχθείας στον εμπορικό πόλεμο.
1: Από την εφημερίδα Τα Νέα, τα ρωσικά drones πρώτο πυλών μας προειδοποιεί η CIA. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας, ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Ακτίνα δράσης των ρωσικών drones, τα drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα. Από την εφημερίδα Τα Νέα, σε οικονομικό θέμα, αναδρομικά επανεπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
0: Λοιπόν, περνάω στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη». Όπως σημειώνει η εφημερίδα, στο πρώτο της θέμα, στην πρώτη σελίδα, την απόγνωση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μείνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις σε μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων. Ένα φοβερό θέμα επίσης, στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου.
1: Το έχει στείλει και ένας ακροατής εδώ που διάβασε την Κόντρα σήμερα.
0: Φοβερόρες.
1: Και σου λέει και ο άνθρωπος εδώ, ο Γιώργος, που μας έχει στείλει το μήνυμα. Πώς τον αποζημίωσαν αυτό τον άνθρωπο? Του λέει, συγγνώμη κύριε, ξεχάσατε μια λαβίδα, ορίστε 350 ευρώ για αποζημίωση. Από την εφημερίδα Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο. Καλώδιο γιοκ, χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες από την εφημερίδα Εστία επίσης, μέτρα με δόσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Λοιπόν, περνάω στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα», δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο, τύπο υπουργός υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του ελεύθερου τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος. Επίσης, άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Και τη γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια. Το βαρέλι, εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης, Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα του AI σε κυβερνητικό δίκτυο, το είδες?
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Απίστευτο. Και τα περιμέναμε όλα από το AI, είναι και κατάσκοπος τώρα.
0: Ναι, ρεσί. Του δίνεις χώρο να αναπτυχθεί και κάνει αυτά που... Κατά τόπους, βέβαια. Αυτά που είναι αδιανόητα.
1: Μα είδες, είχαμε και τις προειδοποιήσεις τις προηγούμενες μέρες από μεγάλα κεφάλια των εταιριών αυτών που ασχολούνται με την τεχνολογία, ότι κοίταξε να δείξε κανένα εξάμεινο, θα έχει καταλάβει όλο το ίντερνετ και μέχρι το 2030 μπορεί να μας έχει σκοτώσει και όλους.
0: Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτές τις ανησυχίες. Είμαι της άποψης, γιατί ξέρεις, είμαι πιο συντηρητικός από σένα. Εμένα δεν με ανησυχεί η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Με ανησυχεί η εξάπλωση της φυσικής ανοησίας.
1: Κοίτα, καταλαβαίνεις, σχετικά είναι. Απλά, πώς το είπες με την ανοησία, η φυσική ανοησία. Η φυσική ανοησία υπάρχει εδώ και χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας ήρθε και πρέπει να βρούμε τρόπο να τη διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απογευματινή για τη συνέχεια. Τίτλος: Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Άμυνα και Ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απλές πολέμου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Επίσης, από την εφημερίδα Δημοκρατία, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει στις εκλογές, ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια, ριζοσπάστης, τίτλος: Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Στο φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Θήτα Κοτσαντής, Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.
1: Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, μέγα παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κβατικής πολιτικής, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές τους, σε εισαγωγικά αυτό, όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, κελί με σεσουάρια δολοφόνους, Γιώργο, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε πάταγο με τον Μουτσινά, και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Δόκτωρ Χαβάη.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλαο. Σου στέλνει χαιρετισμούς και ο Νικόλαος από το Messenger. Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Γεια σου,
0: να σε καλά,
1: Νικό.
0: Να έχεις δύναμη και εσύ.
1: Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μετά όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην Τουρκία το μήνυμα για το κάζους μπέλι, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Η θέση της Αθήνας είναι αμετάβλητη, διάλογος, πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου για τον κάζους μπέλι.
0: Καλά, οι Τούρκοι στη γνωστή τους δουλίτσα, αυτό που συνήθως κάνουν δηλαδή, διφορούμενα μηνύματα, εκπέμπουν. Από τη μία βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: α, η Ελλάδα είναι σύμμαχος χώρα, είναι γείτονας, εμείς την αγαπάμε. Απ' την άλλη λέει: άμα θέλετε να πάτε να ποντίσετε καλώδιο, θα έρθετε να πάρετε άδεια από εμάς. Και εσείς και οι Γάλλοι και όποιος άλλος είναι. Εντάξει, είναι το γνωστό παιχνίδι της Άγκυρας και το προσωπικό παιχνίδι του Ερντογάν. Ζαλίζεσαι αν το παρακολουθείς, νομίζω ότι από εδώ και προς ενδιαφέρον έχει και κάτι ακόμα που είπε ο Μητσοτάκης. Εγώ θα σταθώ σε αυτό ξανά, ότι έρχεται η στιγμή για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Την τοποθέτησε χρονικά ο Πρωθυπουργός στην άνοιξη του 2027, στις ανακοινώσεις που έκανε χθες σε ένα κοινό γεμάτο ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες στο πρόγραμμα των γεωτρήσεων περιλαμβάνουν ότι η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1 θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πελαγός, Block 2, βορειοδυτικό Ιόνιο. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής Exxon Mobil και της Ελληνικής Hellenic Energy, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου νότια της Κρήτης, όπου εκεί παρουσιάζει βεβαίως ενδιαφέρον, όπως σας είπα, ο ενεργειακός κολοσσός Σεύρον. Είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει μετά από 45 χρόνια και στόχος βεβαίως της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας. Οι κολοσσοί έχουν διατυπώσει την πιθανότητα ανέβρεσης κοιτασμάτων, την υπολογίζουν στο 16%. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η πιθανότητα, αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε αυτού του είδους τις δουλειές της επιχείρησης.
1: Από τον Πρωθυπουργό χθες, Γιώργο, και την ομιλία του όμως, κρατάω και το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, στη Βρετανική εφημερίδα, που με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσονικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα, για να πει, ρε παιδί μου, ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν ένα νόημα όταν διατηρούνται σε νέα σύνολα. Ναι. Όπως η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, έτσι να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ώστε να επανενώσουμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, να διατηρηθούν ως ενιαίο σύνολο στην Ελλάδα. Αυτό ζήτησε από τη Βρετανία και από το Βρετανικό Μουσείο, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με την διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συνεχίζονται και ότι η Ελλάδα επιδιώκει την μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Αυτό ήρθε εντωμεταξύ μια μέρα μετά από ένα άρθρο της Telegraph που έλεγε ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί η Ελλάδα δεν δέχεται το να δάνει τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Και βγήκε στη συνέχεια η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, η οποία τόνισε ότι είναι αμετάβλητη η διάθεσή μας για συμφωνία. Αλλά είναι προφανές ότι στη συμφωνία τι θέλουν αυτοί. Θέλουν να κατοχυρωθούν ως κλέφτες. Το θέλουν. Θέλουν από την ελληνική πλευρά να αναγνωρίσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα τους ανήκουν και ότι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα μόνο σε μια λογική δανεισμού. Δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Από την Ελλάδα εννοώ. Κανένας δεν μπορεί να συμφωνήσει. Και οι ίδιοι οι Βρετανοί γνωρίζουν. Σου θυμίζω δε ότι έχουν γίνει αρκετές φορές μετρήσεις στη βρετανική κοινή γνώμη. Και η πλειοψηφία. Γιατί μπορείς να πεις, μπορείς να ισχυριστείς ότι ο μέσος όρος των Βρετανών είναι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά είναι ελληνικά. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά θα πρέπει να προσθεθούν στον Παρθενώνα. Αλλά. Από την άλλη, οι Βρετανοί έχουν περάσει ένα νόμο, τον οποίο επικαλείται το Βρετανικό Μουσείο, που λέει ότι αυτός ο νόμος μας απαγορεύει να σας τα αποδώσουμε.
1: Δεν πειράζει,
0: κάνουμε τέλεια παγίδα.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε μια τροπολογία.
0: Θα μπορούσα να την κάνουμε.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Καλά, και άλλοι υποτίθεται πρωθυπουργοί, οι οποίοι δήλωναν φιλέλληνες, αυτή την τροπολογία δεν την έκαναν, όπως λες. Την αλλαγή αυτή δεν την τόλμησαν.
1: δεν υπάρχει διάθεση να λυθεί αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει διάθεση καμία από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου και της Βρετανίας συνολικά. Δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής επίσης στις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον Παύλο Μαρινάκη, που μας έδωσε το χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης των μέτρων για τα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου, τώρα την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης 14 ημερών όμως για τον ντίζελ και την αμόλυβδη. Υπενθυμίζουμε, η αμόλυβδη επιδοτείται μόνο από τα δηληστήρια. Το ντίζελ επιδοτείται και από τα δηληστήρια και από το κράτος. Στη συνέχεια, μετά από 15 μέρες, στις 14 Οκτωβρίου, θα δούμε την αύξηση. Θα ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 25% οριζόντια, με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με πέρυσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα ανακοινωθεί επίσης πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ενώ η κυβέρνηση είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όμως περιμένει για μικρό χρονικό διάστημα, όπως είχαμε πει, και για να αποσυστώ έχει την κατάργηση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βρεθεί η ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα η κυβέρνηση λέει από τη μία ότι δεν θα μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε από τώρα με μια τόσο ρευστή κατάσταση στα στενά του ορμούς, γιατί δεν ξέρουμε, λέει, το κόστος. Απ' την άλλη, βεβαίως, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά αν ο κόσμος σταματήσει να ζεσταίνεται. Δεν αναφερόμαστε τώρα που ακόμα είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου, και να μετακινείται. Αυτά θα τα χρειωθεί η κυβέρνηση και τα δύο, αν συμβούν.
1: Και έχουμε και το ρεύμα που, όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα, γιατί υπάρχουν σταθερά με
0: χαμηλή τιμολόγια.
1: Πηγαίνεται
0: στα μπλε τιμολόγια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για σου. Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: 17 βαθμοί Κελσίου, 16 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Σκιάθο.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρης, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά τη Δευτέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στον Κωστή που εκτιμά ότι είναι ένα πυροτέχνημα η ανακοίνωση για, για τις γεωτρήσεις από τον Πρωθυπουργό για να τον ωφελήσει, λέει, εκλογικά. Λοιπόν, ο φίλος ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου ρε Αβραάμ. Μην ανησυχούμε, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για την κακή χρήση της. Οι ανόητοι είναι οι ίδιοι εδώ και αιώνες, αλλάζουν μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλε Αβραάμ. Καλημέρα. Ο φίλος ο Μάρκος, καλημέρα φίλε. Εδώ και μήνες συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Εδώ και μήνες. Ας φωνάξουμε για την πρωινή ζώνη λοιπόν και ας διαβάσουμε το μήνυμά του. Λέει: καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5 ευρώ για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές, φοιτητές είμαστε, με αγάπη Μάρκος. Επαναλαμβάνω, στοιχείο οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών με 25 ευρώ. Στην Αθήνα οι συνάδελφοί τους πληρώνουν με 13,5 ευρώ.
1: Εσύ και μετά λέμε γιατί κλείνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και γιατί δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί εκτός ότι πάνε μακριά από το σπίτι τους και πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους στα νησιά και τους διώχνουν κιόλας από τον Ιούνιο και έπειτα, έχουν να αντιμετωπίσουν και το υψηλό κόστος.
0: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο με τρομερή όρεξη σήμερα.
0: Καλώς τον, καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκησε και η ομάδα του χθες το βράδυ.
2: Σωστά. Και Παρασκευή είναι και με άλλη ψυχολογία ξεκινάει η μέρα.
0: Σωστό
2: πάντα.
0: Και αυτό.
2: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά χθες κερδίσαν όλοι. Οπότε μετά με Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα έχουμε πολλά αντίπεινα. Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε και εθνική στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να πάει στραβά τώρα.
0: Τίποτα. Ένα συλλεκτισμό υφίσταται όμως ανάμεσα σε σένα και τον Καλαμαράκη.
2: Μια έντρικα θα τη δημιουργήσουμε.
0: Και με το
2: ακροατήριο.
0: Και με τον Νίκο. Αλλά απλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολιτισμό. Καταλαβαίνω.
2: Ανταλλάζουν αλλιώς τα μηνύματά τους.
0: Ναι, ο Νίκος σου χαμογελάει. Δεν έχει.
1: Για τον Ομπράντοβιτς, εγώ είδα πανικός και χαμό στο γήπεδο.
2: Αναμενόμενο τον.
1: Παραπαπάμ, παραπαμ, παραπαμ.
2: Είναι θεός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δικαίως. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Παγάνης που είναι και υποστηρικτής της συγκεκριμένης ομάδας.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο, για πάμε. Παναγιώτη. Τι βλέπεις, κύριε Παναγιώτη?
1: Για πες.
2: Αυξημένη βλέπω την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη άνοδο.
0: Συγγνώμη, απλά εκεί, συγγνώμη Παναγιώτη μου. Επηρεάζει από ό,τι φαίνεται το μποτιλιάσμα που είπε στην έξοδο της Αθηνών και την λεωφόρο Σχιστού.
2: Ναι, ναι,
0: και γιατί. Την πιάνει στο Σκαραμαγκά.
2: Ακριβώς.
0: Έλα, σε διάκοψα.
2: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος των Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Πιο μεγάλη ουρά εκεί. Πάμε στις μικρές καθυστερήσεις που έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
1: Είναι πολύ δύσκολη η Αλεξάνδρας. Δηλαδή πιάνει από αρκετά ψηλά, λίγο μετά το πεδίο του Άρεος.
0: Το ανωδικό λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και φτάνει μέχρι την Κηφισίας η ουρά.
0: Ναι, ναι.
1: Προσοχή, αυτή την ώρα στη
0: λεωφόρο. Σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή την ώρα υπάρχει ζήτημα σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας.
2: Σωστά. Πυκνίνει ροή και στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στις Μικράς Ασίας, ο Μυρίδος και η Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και απροσπέλαστη την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από την ύψωση Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Πάμε για Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
0: Και είμαστε ακόμα 22 λεπτά πριν από τις 8, έτσι. Επομένως, όσοι φίλοι, όσες φίλες μας ακούτε και πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο στον δρόμο, επιταχύνετε. Το λέμε για να μην αγχώνεστε.
1: Για την άνοδο του Κηφισού μπορώ να προτείνω Λένορμαν, εκεί την πλατεία στο μεταξουργείο Μάρνη και Πατησίων. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη Λένορμαν με το που βγείτε από τον Κηφισό και λίγες καθυστερήσεις στη Μάρνη. Είναι πολύ καλύτερο αυτή την ώρα να ανεβείτε την Πατησίων παρά την άνοδο του Κηφισού. I am happy.
0: ειδικά στο Κηφισό και στο ανερχόμενο, μια προσοχή, γιατί μπορεί η εικόνα του αυτή τη στιγμή να σας ξεγελάσει. Τι θέλω να πω? Πάτε με κανονικές ταχύτητες μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και μετά ξαφνικά τη στροφή έχει μποτιλιάρισμα εκεί. Επομένως, αν κινείστε αυτή την ώρα και μας ακούτε από Μοσχάτο και Ρέντι με κατεύθυνση προς τα βόρεια προάστια, προς Κηφισιά, να περιμένετε στη λεωφόρο Αθηνών μποτιλιάρισμα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98.

0: Και εκεί που λες, βρε Γιώργο, ότι τι άλλο θα δούμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, με τις πολεοδομίες που έχουμε δει τόσα πράγματα να αποκαλύπτονται το τελευταίο χρονικό διάστημα κτλ. Λες πόσο ακόμα να δούμε, δεν θα δούμε τίποτα άλλο. Είναι εδώ και μέρες που γίνεται έλεγχος στην πολεοδομία Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες και για χαμένα αρχεία και για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που παραμένει ανενεργή επί μήνες. Ουσιαστικά παίρναν οι άνθρωποι τηλέφωνο και λέγανε: θέλω τον τάδε φάκελο να τον ελέγξουμε, να δούμε τι γίνεται. Τον χάσαμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο φάκελος.
0: Αυτός δεν τον βρίσκουμε. Κάτσε να ψάξω να δω, τα έφερα όλα τούμπα. Δεν υπάρχει ο φάκελος πουθενά, λέγανε οι άνθρωποι εκεί της πολεοδομίας Μυκόνου. Έχει σχετικό ρεπορτάζ Αντένα, να το ακούσουμε.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Οι αδιάφθοροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές σαμποτάζ στις έρευνές τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, περισσότεροι από 1.600 φάκελοι έχουν κάνει φτερά από το αρχείο της πολεοδομίας Μυκόνου. Μιλάμε για καταγγελίες, για υποθέσεις αυθαιρέτων και βαριά πρόστιμα που εξαφανίστηκαν, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω έλεγχος και να γλιτώσουν οι παραβάτες εκατομμύρια ευρώ. Το πάρτι όμως δεν σταματά εδώ. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε βάθος 20ετίας λείπουν συστηματικά και τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που απεικονίζουν οργιάζουσες καταπατήσεις. Όποτε ένας ελεγκτής ζητούσε τον φάκελο για να διενεργήσει αυτοψία, η απάντηση ήταν σταθερά ίδια. Ο φάκελος χάθηκε.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί το αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου είχε λάβει την εντολή, πρόσεξε, να αποκλείσει, να απαγορεύσει την είσοδο στο κτίριο της πολεοδομίας μέχρι να φτάσει το κλιμάκι των ηλεκτών από τη Σύρο. Ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα στην πολεοδομία, ούτε εργαζόμενοι.
0: Για να μην εξαφανίσουν τα εξαφανισμένα.
1: Μέχρι να φτάσουν από τη Σύρο οι απεσταλμένοι, η ομάδα ελέγχου δηλαδή για την πολεοδομία. Θυμίζω, εκεί έχεις μία δολοφονία, έχεις ένα ξυλοδαρμό, έχεις περιπτώσεις και καταγγελίες για απειλές και όλα αυτά κάπου καταλήγουν. Γιατί όσο και να θέλουμε, γιατί εδώ δεν είμαστε ούτε ανακριτές, ούτε εισαγγελίες, ούτε δικαστές, αλλά για να κάνεις δουλίτσα εκεί, από κάπου πρέπει να περάσεις, μέσα από το δημόσιο. Κάποιος λειτουργός πρέπει να σε βοηθήσει. Υποθέτω ότι δεν βοηθάει, γιατί απλά είναι καλή ψυχούλα και έχει καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους να προσφέρει. Γιατί αν είχε καλή διάθεση να προσφέρει, θα κοιτούσε να είναι ομότυπος.

0: Να περάσουμε τώρα και σε μια καταγγελία που μας έρχεται από την περιοχή του Πύργου, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως καταγγέλει μητέρα μιας 12χρονης, οι γυναίκες Ρωμά κυνήγησαν στο δρόμο και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στη 12χρονη κόρη της. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καταγγελία, σύμφωνα και με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την 12χρονη έγινε επειδή το κατηγορούν τη μητέρα της ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Και οι γυναίκες αυτές λοιπόν ισχυρίζονται ότι λένε ότι εφόσον μας το πήρε στο παιδί, θα σου πάρουμε και εμείς το δικό σου.
1: Μάστε.
0: Για να νιώσεις τον πόνο που νιώσαμε κι εμείς.
1: Δηλαδή μια κοινωνία χωρίς καμία διάθεση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση να συζητήσουμε για το τι προβλέπεται, τι λέει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν αρχές εδώ πέρα, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια. Η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Και τι θα πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή, να έχει αστυνομική φύλαξη η μητέρα και το παιδί της? Δεν μπορούν να επιληφθούν? Αυτό είναι καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Απειλούμενοι την έχουν προαναγγείλει και επιχειρούν να την υλοποιήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη ή αν δεν είναι κοινωνική ομάδα, είναι κάτι άλλο, είναι πλειοψηφία, μειοψηφία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Προαναγγέλουν τι, αυτοδικία?
0: Στο 12χρονο.
1: Και συζητάμε εσύ και εγώ εδώ στο Real FM τι κάνει η ελληνική αστυνομία εκεί. Ελπίζω μάλλον να τους αδικούμε και να έχουν κάνει τα δέοντα.
0: Το 12χρονο κορίτσι πάντως επέστρεφε από το σχολείο του. Πήγε
1: και το παιδάκι, ρε, πήγε από τη... οι άλλες, να πούμε εκεί πέρα, που έχουν καμιά κουβέντα. Ενήλικες γυναίκες και πάνε να ξεσπάσουν, δηλαδή, στο 12χρονο.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820.
3: Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια. Η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Και τι θα πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή, να έχει αστυνομική φύλαξη η μητέρα και το παιδί της? Δεν μπορούν να επιληφθούν? Αυτό είναι καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Απειλούμενοι την έχουν προαναγγείλει και επιχειρούν να την υλοποιήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη ή αν δεν είναι κοινωνική ομάδα, είναι κάτι άλλο, είναι πλειοψηφία, μειοψηφία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Προαναγγέλουν τι, αυτοδικία?
0: Στο 12χρονο.
3: Και συζητάμε εσύ και εγώ εδώ στο Real FM τι κάνει η ελληνική αστυνομία εκεί. Ελπίζω να μην τους, ελπίζω μάλλον να τους αδικούμε και να έχουν κάνει τα δέοντα.
0: Το 12χρονο κορίτσι πάντως επέστρεφε από το σχολείο του. Πήγε
3: και το παιδάκι, ρε, πήγε από τη... οι άλλες, να πούμε εκεί πέρα, που καμιά κουβέντα. Ενήλικες γυναίκες και πάνε να ξεσπάσουν, δηλαδή, στο 12χρονο.

0: να τους αδικούμε και να έχουν κάνει τα δέοντα.
1: Το 12χρονο κορίτσι πάντως επέστρεφε από το σχολείο του. Πήγε
0: και το παιδάκι, ρε, πήγε από τη... οι άλλες, να πούμε εκεί πέρα, που καμιά κουβέντα. Ενήλικες γυναίκες και πάνε να ξεσπάσουν, δηλαδή, στο 12χρονο.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανωτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανωτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά.

0: Μπουκέ, παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγα λεπτά, συγκεκριμένα μετά τις 7.30 το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους Κασιανή, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, και από πίσω πρέπει να είναι. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή και κατάρρευση του κτιρίου.
1: Και από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται αυτό να επιβεβαιώνεται. Ο Θεοδόσης Πάνου κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σε λίγο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες για έκρηξη, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, να το επιβεβαιώσουμε ακόμα. Σίγουρα στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και γίνεται.
0: Βλέπεις η κυκλοφοριακή επιβάρυνση εκεί.
1: Γίνεται χαμός εκεί στο κέντρο τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Στο σημείο εκεί γύρω από το περιστατικό γίνεται πανικός. Φαντάζομαι ότι θα αναλάβει και η τροχέα στο σημείο για να μπορέσει να οδηγήσει τους πολίτες να βγουν σε κάποιο κεντρικό δρόμο και να μπορέσουν να φύγουν.
0: Έχουμε το Θεοδόση, να δω.
1: Έχουμε εικόνα.
0: Έχει εικόνα, μεταδίδει τώρα, σωστός ο Νίκος Απρανίδης, μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση τώρα εικόνες από το σημείο. Φαίνεται ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει πλήρως.
1: Που εντωμεταξύ είναι ανάμεσα σε δύο άλλα κτίρια, δεν είναι ότι είναι μόνο του.
0: Σωστό.
1: Τα συντρίμια του έχουν πέσει δηλαδή αριστερά και δεξιά, υπάρχουν άλλα κτίρια. Εξίσου παλιά φαίνονται.
0: Λοιπόν, εφόσον υπάρξουν πληροφορίες και προλάβουμε να τις μεταδώσουμε εμείς, έχει καλώς. Διαφορετικά, σε λίγο έρχεται ο Ιωσήφ Καλαβαράκης και Μαλία Κάτσου. Οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Να το επαναλάβουμε, το περιστατικό έχει σημειωθεί στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Είναι σε μικρή απόσταση από την πύλη του Ανδριανού. Και έχουμε πλήρη κατάρρευση παλιάς οικίας.
1: Εν τω μεταξύ, η Λυσικράτους βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Είναι οδός που βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Είναι κάθετη στη Βασιλίσσης
1: Αμαλίας. Ναι.
0: Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη που μας έχει στείλει στο Messenger, στο Facebook, η Αντωνία επίσης. Καλημέρα στον Κωστή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε ένα φίλε. Καλημέρα. Και επειδή έρχονται συνέχεια μηνύματα, τώρα τελευταίος ο φίλος ο Τζον, υπάρχουν και άλλα. Λέει, τι γίνεται ρε παιδιά με την κυρία Καριστιανού του 5 έως 10% δεν ασχολούμαστε ποτέ, μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ του 3%, γιατί άραγε. Τζον μου, όχι μόνο ασχοληθήκαμε, αλλά εδώ πιάσαν και τις κατάρες κάποιοι. Άρχισαν να πιάνουν και μέλη της οικογένειάς μας, γιατί δεν τους άρεσε που ασχοληθήκαμε. Αν ασχοληθήκαμε, λέει.
1: Έχουμε τον Θεοδόση πάνω, να μας πει.
0: Προλαβαίνουμε να τον ακούσουμε. Προλαβαίνουμε. Έλα Θεοδόση, καλημέρα. Τι γίνεται εκεί και στο κέντρο?
2: Καλή σας ημέρα. Στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, πριν από λίγο φαίνεται να σημειώθηκε έκρηξη στο εσωτερικό διόροφου κτηρίου, με αποτέλεσμα και λόγω της φοδρότητας της έκρηξης να καταρρεύσει μέρος του κτηρίου. Στο σημείο ήδη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις αλλά και πληρώματα του πυροσβεστικού σώματος με ειδικά οχήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, κάποιος τραυματίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την αιτία της έκρηξης, είναι πολύ νωρίς άλλωστε. Τώρα έχουν φτάσει οι πρώτοι αστυνομικοί στο σημείο, έχει μεταβεί από ό,τι πληροφορούμεθα και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για πιο εντελεχείς έρευνες. Όπως προείπα, την αιτία της έκρηξης δεν την γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, μπορεί να είναι κάτι περίεργο. Θα το δούμε από την εξέλιξη των ερευνών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνο.
0: Καλημέρα, Θεοδόση μας. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να μην υπάρχουν τραυματίες. Αυτό να ελπίσουμε. Μόνο για το υπόλοιπο, την καταστροφή δηλαδή, θα δούμε.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου ακολουθούν. Θα μάθετε όλα τα νεότερα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως 2 ενίκια με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.
8: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League, επικρατώντας το Βελιγράδι με 2-1 της Σερβίας. Στον άλλον αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια και στο Telecom Center το ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Και επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλημέρα Αμαλία μου.
1: Καλημέρα Ιωσήφ.
0: Βέβαια η ημέρα τώρα ξεκίνησε, ναι, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μια έκτακτη είδηση, καθώς σημειώθηκε κατάρρευση κτηρίου στην πλάκα, στην Λυσικράτους. Μια κατάρρευση κτηρίου που σήμανε συναγερμό στις αρχές, σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά και όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, έδωσε ο Θεοδόσης Πάνου τις πρώτες πληροφορίες. Έχουν σπεύσει εκεί οι αρχές, περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα και από τι προκλήθηκε αυτή η έκρηξη, αλλά ταυτόχρονα η ελπίδα όλων μας είναι να μην υπάρχουν θύματα.
1: Ακόμα δεν είναι, δεν το έχουμε τσεκάρει. Βέβαια ήταν τόσο, λέει, ισχυρή έκρηξη που ο θόρυβος ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή κάτι τώρα, κάποιο με φυσικό αέριο έχει να κάνει, κάτι έχει συμβεί. Βέβαια αυτό θα τα πούνε οι αρμόδιοι, έχουν σπεύσει και πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία και θα δούμε τις επόμενες ώρες, την επόμενη ώρα, τις εξελίξεις.
0: Υπάρχουν πληροφορίες για έναν τραυματία. Αυτές είναι, ναι, οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες έρχονται. Το κτίριο αυτό, το οποίο έχει καταρρεύσει, είναι στη συμβολή των οδών Βασιλής Αμαλία 46 και Λυσικράτους στην Πλάκα. Φυσικά για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα σας ενημερώσουμε, βέβαια, άμεσα, βέβαια, με την ελπίδα λοιπόν και την ευχή να μην υπάρχουν θύματα από αυτήν την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Απρανίδης, ναι, ναι, απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο που γιορτάζει σήμερα για να της πούμε χρόνια πολλά και καλά.
1: Είναι
0: της Εφροσύνης.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Φράνσις.
1: Πολύχρονη, πολύχρονη.
0: studio3lfm.gr για τα δικά σας φυσικά μηνύματα.
1: Έχετε καταλάβει ή μάλλον καταλαβαίνετε ή σκέφτεστε ή φαντάζεστε ότι σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης από το πρωί, δηλαδή από τις 5 η ώρα και ξέρετε με τι ασχολείται, με τη νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ επί της Παρή, καλά δεν τα λέω Νικόλα μου, ναι, νίκησε και ο Ολυμπιακός βέβαια, εκτός έντρας δεν νικήσαμε, νικήσαμε
0: την Μπασκόνια.
1: Την Μπασκόνια, βεβαίως ο Ιωσήφ λέει τρόμος, είδατε τον τρόμο, έρχεται ο τρόμος.
0: Είπα ότι η πράσινη αρμάδα σκόρπισε τρόμο.
1: Ναι, σκόρπισε τον τρόμο.
0: Το
1: ο τρόμος, όπως λέει και ο Νικόλας Σαπρανής, δεν είναι ο Παναθηναϊκός και μπράβο στον Παναθηναϊκό. Ο τρόμος είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, να τον έχεις από τις 5.30 ώρα το πρωί και να σου λέει αυτά που σου λέει. Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Νικηφόρο ξεκίνημα λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Εύκολες και οι νίκες και των δύο. Και ο Ολυμπιακός πέρασε διαπεριπάτου από την Μπασκόνια. Και
1: πώς ο Παναθηναϊκός το μικρόφωνο, ρε,
0: και ο Παναθηναϊκός εύκολα επίσης επικράτησε
1: τη Σπαρή. Δεν λέει αυτά που λες.
0: Εντάξει, τώρα οι ομάδες που αντιμετώπισαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τις ίδιες δυναμικότητες.
1: Τρόμος και τρόμος και τρόμος και τρόμος. Γιατί
0: άλλο
1: το λες.
0: Αυτό, άλλο αυτό. Το σημαντικότερο όμως είναι η Εθνική Ποδοσφαίρου, η οποία έκανε την ανατροπή στο Βελιγράδι.
1: Μπράβο.
0: Χάναμε 1-0 από το 4ο λεπτό και τελικά καταφέραμε και πήραμε τη νίκη. Ισοφαρίσαμε πρώτα με τον Τζόλι και στη συνέχεια με τον Δουβίκα στο 95. Παπ, 1-2. Νίκη η Εθνική και πρώτη στον όμιλο που συμμετέχει σε αυτή τη φάση του Nations League. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Νίκος μας έχει στείλει φωτογραφίες,
1: ναι,
0: γιατί βρίσκεται εκεί στην περιοχή, στην πλάκα που έχει σημειωθεί η έκρηξη και μας έχει στείλει φωτογραφίες όπου φαίνεται ότι έχουν πέσει πάρα πολλά από τα μπάζα πλέον,
1: ναι,
0: εκεί και στα αυτοκίνητα και στη μέση του δρόμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο για την άμεση ανταπόκριση και τις φωτογραφίες που μας έστειλες. Είναι ένα παλαιό κτίριο από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ στη φωτογραφία. Αυτά τα νεοκλασικά που λέμε, τα περισσότερα όπως υπάρχουν εκεί στην πλάκα. Έχει καταρρεύσει λοιπόν μέρος αυτού του κτιρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά και από αυτήν την έκρηξη και την κατάρρευση μέρους του κτηρίου, είναι κλειστοί οι δρόμοι περιμετρικά εκεί της Λυσικράτους, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Αυτά σύμφωνα με την ενημέρωση που μας κάνει ο Παναγιώτης Βολάνιος που παρακολουθεί την κίνηση. Είναι λογικό λοιπόν, έχουν κλείσει εκεί οι δρόμοι, οι περιμετρικά της Λυσικράτους, μποτιλιάρισμα και στη Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας.
1: Μασάρα, και θα δημιουργηθεί εκεί και πρόβλημα.
0: Περισσότερες πληροφορίες όμως.
1: Θα μας δώσει ο Θεοδόσης ο Πάνου, ο συναδελφός μας.
0: Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας μέρα, να ξεκινήσουμε με την αιτία της έκρηξης, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έκρηξη που οφείλεται σε φυσικό αέριο διαρροή ή κάποια αστοχή. Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες των ειδικών. Και μιλούμε για την οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου πριν λίγο σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν την ολοσχερή καταστροφή του κτηρίου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του διόροφου κτίσματος έχει καταρρεύσει. Είτο τόσο σφοδρή η έκρηξη που έχουν υποστεί ζημιές όχι μόνο τα διπλανά κτίρια, αλλά ακόμα και τα απέναντι. Τα απέναντι κτίρια έχουν υποστεί πιο πολλές ζημιές από ότι τα διπλανά κτίρια στο διόροφο κτίσμα που ήδη έχει καταρρεύσει. Και αυτό γιατί οι αυτόπτες, αλλά και αυτοί που οι μάρτυρες, κυρίως οι αυτόπτες, έκαναν λόγο για ένα μαύρο πέπλο το οποίο κατευθύνθηκε με δύναμη προς τα απέναντι κτίρια. Αυτό δείχνει και φυσικό αέριο. Παράλληλα όμως έχει εκδηλωθεί και μικρή έκταση φωτιά. Φωτιά η οποία αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τα πληρώματα των οχημάτων του πυροσβεστικού σώματος, που έφτασαν επίσης πολύ σύντομα στο σημείο, όπως βέβαια και οι αστυνομικές δυνάμεις. Ανακεφαλαιώνοντας, κατά πάσα πιθανότητα έκρηξη που οφείλεται σε φυσικό αέριο έχει καταρρεύσει διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.
1: Υπήρχαν άνθρωποι μες στο κτίριο, Θεοδόση μου, ξέρεις?
2: Αυτό δεν το ξέρουμε, φαίνεται να μην υπήρχαν. Γιατί ο μοναδικός τραυματίας είναι ένας περαστικός, ευτυχώς ελαφρά ο άνθρωπος. Βρίσκονταν σε μια απόσταση 2-2,5 μέτρων από το κτίριο, το είχε προσπεράσει. Δηλαδή, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, και από το οστικό κύμα αλλά και τα τζάμια που έσπαγαν στα διπλανά κτίρια, τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, λένε πρώτες πληροφορίες.
0: Αυτό είναι που πρέπει
1: πολύ
0: να κρατήσουμε.
1: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για την άμεση ενημέρωση.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε Θεοδόση.
1: Ξέρεις, ήταν και η ώρα που, εντάξει, διέρχονται πεζοί.
0: Αυτό ήταν το πρώτο που συζητήσαμε.
1: Ακριβώς, και δεν ξέρεις αν περνούσε εκείνη την ώρα από το συγκεκριμένο δρόμο, αν έπεφτε κάτι και μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς είναι ελαφριό άνθρωπος που έχει τραυματιστεί και δεν υπήρχαν μάλλον κάποιοι μέσα στο κτίριο. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πληροφορίες.
0: Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και ο Θεοδόσης Πάνου και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης. Αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι πρόκειται μάλλον για έκρηξη που έχει προκληθεί από διαρροή φυσικού αερίου. Έχει καταρρεύσει λοιπόν μέρος του κτηρίου εκεί στη Λυσικράτους. Ένας πολίτης έχει τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η μέρα σήμερα, 14 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, με το σκηνικό του καιρού να μεταβάλλεται και πάλι, ναι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τι λένε λοιπόν, Αμαλία μου, από σήμερα το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες, ναι, σε μεγάλο μέρος της χώρας.
1: Ακριβώς, φθινοπορεινός ο καιρός, έχει φθινοποριάσει, κάνει ψυχρά έτσι κι αλλιώς και πρωί και βράδυ. Υπάρχει μια επιδείνωση από Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, μετά λέει θα φτιάξει, αλλά μετά άκουσα ότι περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας. Εντάξει, είναι φθινοπορεινός ο καιρός.
0: Έχουμε εμείς το φθινόπορο, εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δρόσεις
0: πάντως. Για την Αττική πάντως διάβασα ότι σήμερα προβλέπονται νεφώσεις.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: προβλέπεται κάποια βροχή, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική από τους 15 μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Μια χαρά είναι η θερμοκρασία.
0: Αντίστοιχα, κάπως έτσι θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς. Τώρα αλλιώς ήθελε να ξεκινήσουμε, ναι, το κορίτσι, ναι, μας σήμερα. Φυσικά η επικαιρότητα επιτάσσει να κάνουμε αυτή την τροποποίηση, γιατί το σημαντικό ήταν αυτό, η έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, όπου περιμένουμε να μάθουμε νεότερα. Αλλά για να μας δώσεις έτσι λίγο ελπίδα και, ναι, να μας κάνεις να νιώσουμε καλύτερα, μπορούμε λοιπόν να πάμε σε αυτό το οποίο μας έχεις ετοιμάσει. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Κοίτα τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι και εσύ έχεις ένα θέμα με το λίπος στην κοιλιά, ρε παιδί μου, όσο μεγαλώνουμε, όλοι έχουμε ένα θέμα, εκεί συσσωρεύεται λίγο το λίπος. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε προσφάτως και το κάνανε ερευνητές, όχι ακαδημιακοί, λέει ότι ένα μήλο πριν το γεύμα,
0: ναι,
1: μείον 4 κιλά λίπος στην κοιλιά σε ένα χρόνο.
0: Α, περίμενε τότε, αφού θες να μου μιλήσεις, ναι, για τα μήλα, να σου βάλω και την κατάλληλη μουσική υπόκρουση.

0: Έλα, Αμαλία, μίλα μου για μήλα.
1: Θα σου μιλήσω για μήλα. Λοιπόν, ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, αλλά περιορίζει και το λίπος λίπου που συγκεντρώνεται στην περιοχή της κοιλιάς. Και μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε έως και 4 κιλά το χρόνο, υποστηρίζουν οι ειδικοί που έχουν κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα. Τώρα θέλω να σας πω, κάποιος ρωτάει, πότε να το φάω αυτό το μήλο. Το μήλο. Παρασκευή.
0: Θα φάμε φίλο.
1: Θα πάτε. Το μήλο πρέπει να το τρώτε, λένε οι ειδικοί, πριν το γεύμα. Η κατανάλωση ενός μήλου ημερησίως βοηθά στην καύση του λίπους στην κοιλιά, ενώ μπορεί να συμβάλλει και στην απώλεια βάρους γενικότερα.
0: Δηλαδή, περίμενε για να καταλάβω. Πριν κάτσω να φάω την πριτζόλα, θα φάω ένα μήλο.
1: Ναι.
0: Πριν την πριτζόλα.
1: Πριν την πριτζόλα ή πριν την μακαρονάδα με το κιμά. Ή πριν τα αυγά με τις πατάτες. Θα φας ένα μήλο, μετά θα μας αμπουκιάσεις τα αυγά με τις πατάτες και τη φέτα. Γιατί εσύ χωρίς φέτα δεν τρως. Παίζεται για το επόμενο διάστημα αν βρεις φέτα και πώς θα έχει φτάσει. Και μετά θα πέφτει το λίπος. Έχεις δει πώς έχει γίνει η κοιλιά σου. Τα μπλουζάκια σου διαμαρτύρονται, έχω να σου πω.
0: Τα είναι παλιά, είναι αυτά τα εφηβικά που είχα. Τα έχω βγάλει τώρα την τουλάπια. Γι' αυτό ρε.
1: Α, τα φοράς έτσι για να δεις. Α, γι' αυτό είναι λίγο. Λίγο έτσι τα βλέπω ότι αγκομαχούν. Λοιπόν, σύμφωνα λέει μάλιστα με τον διακεκριμένο διατροφολόγο Ρομπ Χόμπσον.
0: Ναι, ναι.
1: Ρομπ Χόμπσον, τα μήλα είναι 3 φορές πιο χορταστικά από μια μπάρα σοκολάτας, καθώς βέβαια και πολύ πιο υγιεινά. Άρα λοιπόν, δεν διαβάζω τώρα την έρευνα.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ, εντάξει, εγώ το δέχομαι αυτό. Ότι είναι πολύ
1: μήλα.
0: Πιο υγιεινά.
1: Ναι.
0: Και εννοείται ότι πρέπει να τα έχουμε καθημερινά στη διατροφή μας. Δυσκολεύομαι μόνο να σκεφτώ ότι πρέπει να το τρώω πριν από το μεσημεριανό μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: παιδί μου, πριν το γεύμα.
0: Πώς θα κάτσω, ρε παιδί μου, να φάω μετά, άμα έχω φάει ένα μήλο.
1: Γιατί να μην κάτσεις, ένα μήλο τρως. Δεν φάγεις και ένα ολοκαρνί.
0: Εντάξει, πάντως είναι θετικό το γεγονός ότι.
1: Ένα μιλαράκι
0: πρέπει
1: το
0: να
1: γεύμα.
0: Τρώμε ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα και ρίχνει και το λίπος στην κοιλίτσα.
2: Μίλα εδώ, τα καλά μίλα.
3: Ας το πονάει, ας το.
0: Εδώ τα καλά μήλα λοιπόν. Σας έδωσε και τις χρήσιμες συμβουλές η κυρία Αμαλία Κάτζου από τον χώρο της επιστήμης.
1: Και λέει ο Βασιλής. Καλημέρα, Βασιλή, στον Άγιο Στέφανο. Λέει ένα στρέμμα μήλα πριν να φάει ο καλαμάρης για του πέσει η κοιλιά.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο.
0: Αλλά Βασίλη, σε φτιάξω εγώ παλικάρι μου. Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Το ρίξε στα στρουφάκια και ο Παλιάτσος
1: τι να κάνει.
0: Καλημέρα φίλε. Καλημέρα και στον Μάρκο που μας ακούει στην Χίο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Έμαθα, λέει, στα πολλά χρόνια της ζωής μου ότι μόνο μια πηγή δεν είναι καλό να έχεις. Μιλώ για το πετρέλαιο και το αέριο. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι,
1: θα
0: αγαπητέ φίλε. Θα πάμε σε λίγο, γιατί έρχονται μέτρα στήριξης.
1: Εσείς που δεν τα πιστεύατε.
0: Κάτι μέτρα. Να γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Καλά, μην τα γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
0: Καλημέρα και στον Κώστα με τους Talking Heads. Να σε καλά, φίλε, ωραία επιλογή. Γεια σου, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στη Φράνσις, λέει, ό,τι επιθυμεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης λέει: καλημέρα, παιδιά, και ιδιαίτερα στην Αμαλία με τις έρευνες που μας λέει. Είσαι ο ήλιος της ζωής μας. Μας βοηθάς να γινόμαστε καλύτερα. Είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, πεθαίνω να σας ακούω. Αντώνη μου, εν Πειραιή, στον Πειραιά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, περιμένοντας να μάθουμε και νεότερες πληροφορίες για την έκρηξη που έχει σημειωθεί νωρίτερα εκεί στην Πλάκα, στην Λυσικράτους, όπως μας μετέφερε ο Θεοδόσης Πάνου, υπάρχει ένας πολίτης που έχει τραυματιστεί ελαφρά. Αυτή την ώρα γίνονται έρευνες της ΕΜΑΚ στο κτίριο για να δουν εάν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο. Ό,τι λοιπόν νεότερο μάθουμε, ναι, φυσικά θα σας το μεταδώσουμε άμεσα.
1: Ξημέρωσε, δύσκολη Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, τώρα έτσι όπως ξεκίνησε, ναι, η μέρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Η ευχή μας λοιπόν και η ελπίδα μας είναι να μην έχουμε θύματα από την συγκεκριμένη κατάρρευση. Καλημέρα και στο Κωστή, στην Κωνσταντσα, πολλούς χαιρετισμούς αγαπητέ φίλε από την Αθήνα. Τώρα πριν πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Εμένα ξέρεις τι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το συζητήσαμε χθες την ώρα που κάναμε τη σύσκεψη. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία.
1: Α, καλά, το συζητάω.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Εντάξει.
0: Εκεί λοιπόν υπήρξε μία έξωση σε μία γυναίκα 87 ετών και μάλιστα μία γυναίκα με κινητικά προβλήματα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν έμενε εκεί πέρα για δεκαετίες αυτό το σπίτι, το οποίο κάποια στιγμή λοιπόν πουλήθηκε, το πήρε μια
1: ιδιωτική εταιρεία. Ναι, κάτι σαν φάντα, το πούμε.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Το λέω έτσι, ναι.
0: Και απέτησε το ενίκιο, το οποίο ήταν 500 ευρώ.
1: Να πάει 1600.
0: Να πάει 1650.
1: Ακριβώς.
0: Η γυναίκα αυτή παίρνει μια σύνταξη 1350 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έφτανε ούτε να καλύψει αυτό το ενίκιο.
1: Ούτε καν.
0: Και το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να τις κάνουν έξωση.
1: Βέβαια.
0: Και όχι απλά τις έκαναν έξωση. Πήγε η Ισπανική αστυνομία.
1: Και την πέταξε έξω.
0: Και την έβγαλε έξω με το ζόρι. Της έδωσε 30 λεπτά για να εγκαταλείψει το σπίτι. Η γυναίκα που έχει και κινητικά προβλήματα.
1: 87 χρονών.
0: Φυσικά δεν μπορούσε να μετακινηθεί και την έβγαλαν έξω με το φορείο. 87 ετών έξωση πάνω σε φορείο.
1: Και ξεκινήσανε οι αντιδράσεις, έτσι, διαδηλώσεις.
0: Εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Η αλληλεγγύη που έδειξαν οι Ισπανοί. Χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους.
1: Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Αν δείτε πόσος κόσμος βγήκε στους δρόμους, αυτό που λέγανε είναι που είναι η προοδευτική κυβέρνηση για την Αγιούσο, ένα ρετυρέ, εντάξει, για την τάξη μας εξώσεις. Είναι τα συνθήματα που ακούστηκαν. Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι έλεγαν σε διαδήλωση της Βαρκελόνης, που διοργάνωσαν τα συνδικάτα. Αλλά ο κόσμος μυρικάρμεν, δεν είσαι μόνη. Ντροπή, έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι. Δεν είναι κάτι απλό. Το στεγαστικό και στην Ισπανία, αλλά το να πετάνε έξω έτσι μια γυναίκα 87χρονη με προβλήματα, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Μπράβο σε όσους βγήκαν στους δρόμους, και ήταν πολύ ο κόσμος. Είδες φωτογραφίες και βίντεο.
0: Κεντρικό σύνθημα είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν. Η έξωση λοιπόν αυτής της γυναίκας μετατράπηκε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη έτσι. Και έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα δύσκολο ερώτημα. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η ανάγκη προστασίας ενός ευάλωτου ανθρώπου συγκρούεται με την αγορά ακινήτων?
1: Επίσης να σας πω ότι επειδή το κάλυψαν όλα τα διεθνή δίκτυα το θέμα και το Reuters, φέτος στην Ισπανία έχουν γίνει 4.000 εξώσεις και μάλιστα οι εκτιμήσεις κάνουν για πολλές παραπάνω το επόμενο έτος. Βγάζουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους και τους βγάζουν παρουσία της αστυνομίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι κριτική στην Ισπανία με αφορμή αυτό που συνέβη. Και δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτή τη λαϊκή οργή, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι απλό να πετάς μια ηλικιωμένη γυναίκα με προβλήματα στον δρόμο μέσα σε μισή ώρα.
0: Πρέπει να πούμε ότι έγιναν προσπάθειες για να σωθεί και να παραμείνει στο σπίτι. Το Ισπανικό Υπουργείο Στέγασης επιχείρησε να αγοράσει το διαμέρισμα μέσω δημόσιου προγράμματος, όμως η πρόταση δεν έγινε δεκτή.
1: Καλά
0: από
1: τώρα.
0: Την εταιρεία
1: σίγα
0: που είχε αγοράσει το σπίτι.
1: Δεκτή που θα το νοικιάσει, είδες πως θα ζείτε για να το νοικιάσει.
0: Υπήρξαν και ιδιώτες οι οποίοι προσφέρθηκαν να καλύψουν εκείνη το ενίκιο, γιατί αυτό ήταν ένα σπίτι στο οποίο αυτή η γυναίκα είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή της. Έμενε εκεί δεκαετίες ολόκληρες. Τίποτα.
1: Άκαμπτη, αλλά να προστατεύσουν και τη γυναίκα, τη γιαγιά, να μην την βγάλουν με αυτόν τον τρόπο έξω. Να τη έχουν βρει κάπου να πάει πριν την διώξουν κακή κακός από το σπίτι της. Γιατί τα 500 δεν είναι 700, είναι 1650.
0: Και από την άλλη υπήρξε μέχρι και παρέμβαση του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο προσέφυγε η δικηγόρος της γυναίκας. Ο ΟΗΕ λοιπόν μέσω της επιτροπής της ζήτησε να ανασταλεί η έξωση. Βέβαια δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Οι Ισπανικές αρχές είχαν προθεσμία να ενημερώσουν τον ΟΗΕ για τα μέτρα προστασίας τα οποία θα λάμβαναν. Τελικά όμως δεν ήρθε καμία απάντηση και η έξωση πραγματοποιήθηκε. Από τη μία λοιπόν είναι η αναλγησία και η απανθρωπιά του να πετάς στο δρόμο μια γυναίκα 87 ετών και μάλιστα με κινητικά προβλήματα. Και από την άλλη, αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η αλληλεγγύη του κόσμου. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, χιλιάδες άνθρωποι σε όλες τις ισπανικές πόλεις με ένα κεντρικό σύνθημα. Είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τυραννό. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
4: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
4: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πόλη αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρι. Στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας σε Συγκρού Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Αμαλία μου, σήμερα είναι σημαντική ημερομηνία. Σαν σήμερα το 1976, εκεί στο Δουβλίνο, μαζεύονται κάποιοι φίλοι στο σπίτι του Λάρι Μιούλεν. Και αποφασίζουν να φτιάξουν ένα συγκρότημα. Ήταν ο Μπόνο, ήταν ο Edge, ήταν ο Λάρι Μιούλεν και έτσι δημιουργούνται οι YouTube. Σαν σήμερα το 1976.
1: Αγαπημένη.
0: Και πήραν φωτιά τα όνειρά
1: μας,
0: τα εφηβικά όνειρά μας. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Να πούμε σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα και έχει προκαλέσει μερική κατάρρευση κτηρίου εκεί στην οδό Λυσιμάχου. Υπάρχει λοιπόν ένας τραυματίας, όπως μας είπε νωρίτερα ο Θεοδόσης Πάνου, ενώ οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο και για απεγκλωβισμό ατόμου.
1: Μιας γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Από το κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει, δεν έχουμε μάθει νεότερα μέχρι στιγμής για την κατάσταση της υγείας της.
1: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν όμως τις περισσότερες αλλαγές? Βεβαίως οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Φυσικά θέλουν ενέργεια, γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα The My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο Poi Food και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Καλημέρα Ηλέκτρα, και εδώ λέει γίνονται αυτά δυστυχώς. Αναφέρεται στις εξώσεις, πληστηριασμούς κτλ. Και ευτυχώς λέει υπάρχει το ΠΑΜΕ και οι επιτροπές στις γειτονιές που σώζουν τα σπίτια του κόσμου. Καλημέρα Ηλέκτρα. Καλημέρα στο Γιάννη. Φυσικά και έχουμε αναφερθεί όχι μία, αλλά πολλές φορές σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Τάσο. Γιατί ξαφνιάζεστε, λέει, ρε παιδιά? Εδώ στην Ελλαδάρα μας, δηλαδή, αυτά δεν γίνονται. Προς Θεού, λέει, δεν το λέω συγκριτικά ότι καλώς γίνονται και στην Ισπανία. Απλώς μου κάνει εντύπωση, λέει, που ξαφνιάζεστε. Ξαφνιαζόμαστε, Τάσο, με το μέγεθος της αντίδρασης του κόσμου και της αλληλεγγύης.
1: Ακριβώς.
0: Θετικά ξαφνιαζόμαστε.
1: Βγήκαν σε όλες τις ισπανικές πόλεις στους δρόμους οι Ισπανοί. Έτσι, για να στηρίξουν αυτή τη γιαγιά. Όλοι στους δρόμους.
0: Μέσα σε αυτή την πολύ κακή είδηση υπάρχει λοιπόν κάτι θετικό. Ότι ο κόσμος νοιάζεται για τον διπλανό του. Ότι υπάρχει ακόμα αλληλεγγύη. Αυτό είναι το θετικό λοιπόν που προκύπτει από αυτή την είδηση. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε και στο θέμα που καίει τις τσέπες μας. Το θέμα λοιπόν με τα καύσιμα, με την ακρίβεια γενικότερα και στα καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης στη συνέχεια και ταυτόχρονα και ρεύμα, γιατί και εκεί αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στο επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς, γιατί έχει πάρει φωτιά η τιμή χονδροπολογικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Χθες λοιπόν, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα στήριξης για τα καύσιμα κίνησης, τα οποία θα ανακοινωθούν για τα καύσιμα στις 30 Σεπτεμβρίου και θα καλύπτουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Οι επόμενες αποφάσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και τη συνέχιση της στήριξης στο ντίζελ θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση πάει 15ήμερο με βάση και το πώς θα διαμορφώνεται η εικόνα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και τις εξελίξεις στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Λοιπόν, να πούμε ότι η μέση τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα ανέρχεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης που ο Παύλος Μαρινάκης χθες άφησε ανοιχτό παράθυρο. Η κυβέρνηση περιμένει την αντίδραση των Βρυξελών για να προχωρήσει σε μια μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Απ' την άλλη, εγώ διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ότι προκρίνεται η λύση με επιδοτήσεις σε δύο δόσεις. Δηλαδή, ανάλογα το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τις τιμές διεθνώς του πετρελαίου, ανάλογα να υπάρχουν και επιδοτήσεις, γιατί λένε ότι υπάρχει αυτή η μεταβλητότητα, αλλά σύμφωνα με την Καθημερινή, επαναλαμβάνω σήμερα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί ο κόσμος καίγεται. Καίγεται και από τις τιμές που βλέπεις στο ντίζελ, και από τις τιμές που βλέπεις στην αμόλυβδη, και από τις τιμές που βλέπεις σε όλα τα προϊόντα, γιατί όλα αυτά συμπαρασύρουν και τις τιμές στα προϊόντα, αλλά καίγεται για το τι θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου όταν θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων απαιτούνται σήμερα με βάση τη μέση πανελλαδική τιμή περίπου 111 ευρώ. Έναντι 78,50 που ήταν το Φεβρουάριο. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
0: Πολύ
1: έτσι.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα έχουμε κάποια μέτρα. Γιατί τι λένε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο, ότι κοιτάξτε, υπάρχει το μπλε σταθερό τιμολόγιο που η τιμή κυρίως και με αυτό που την κίνηση που έκανε η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οπότε τι λένε, στραφείτε όλοι στο μπλε σταθερό τιμολόγιο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, δεν υπάρχει σενάριο για επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, υπάρχει προτροπή. Πηγαίνετε προς τα μπλε, προς τα σταθερά τιμολόγια. Αυτό τουλάχιστον είναι που μαθαίνουμε. Από την άλλη, οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται. Άκουγα χθες ζαχαροπλάστες, άκουγα αρτοποιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ανέβει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, πληρώνουν αυξημένους λογαριασμούς 500 και 600 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νοικοκυριά, τα οποία λένε ότι για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, κόβουμε παραπέρα. Και όπως λέγαμε, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Μεγάλη ανησυχία. Άκου τώρα πολίτες χθες από την Καλαμάτα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Βόρτες και το πάπλωμα. Με τι, αφού δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν αντέχει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο.
4: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
3: Τζάκι, ξύλα και ανάγκη και κάρβουνα ακόμα. Τι να κάνουμε, εκεί μας έχουν καταδύσει δυστυχώς.
5: Θα ζεσταθούμε φέτος φορώντας κάτι παραπάνω.
6: Με τη γυναίκα μου, με ζεσταίνει πολύ.
0: Ο τελευταίος ήταν και ρομαντικός.
1: Ρομαντικός, η γυναίκα του.
0: Το ζεσταίνει η γυναίκα του.
1: Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι. Πάντως γενικότερα η εικόνα στην αγορά των καυσίμων είναι πραγματικά απογοητευτική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Θέλω να σου πω κάτι από την εμπειρία μου που κυκλοφορώ εδώ στην Αθήνα. Δεν παίρνει ο κόσμος πια τόσο το αυτοκίνητό του. Το παίρνει μόνο για το πολύ αναγκαίες διαδρομές. Βλέπω πολύ περισσότερους ανθρώπους το πρωί στη στάση.
0: Να, δεν βλέπεις καλά.
1: Α, ναι.
0: Δεν βλέπεις καλά εσύ.
1: Δεν βλέπω εγώ καλά.
0: Όχι, δεν βλέπεις καλά. Πρέπει να πας σε έναν οφθαλμίατρο και επιγόντως κιόλας.
1: Αφού
0: γιατί...
1: το πρωί το κοιτάζω.
0: Δεν ξέρεις, σου λέω εσύ.
1: Καλά,
0: ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Είναι ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας
0: είναι. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Πιερίας.
1: Α, σοβαρά.
0: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν πραγματοποίησε χθες μια τηλεοπτική εμφάνιση στο κανάλι της Βουλής.
1: Ναι, και τι είπε ο κύριος Κουλκουδίνας?
0: Και είπε για τα θέματα λοιπόν των τιμών των καυσίμων ότι δεν έχει μειωθεί η κίνηση στους δρόμους. Πού βλέπετε να υπάρχει πρόβλημα?
7: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
1: Ο άνθρωπος αυτός ο βουλευτής ζει εδώ σε αυτήν την πραγματικότητα.
0: Είναι Πιερίας βέβαια,
1: ναι,
0: αλλά
1: όχι,
0: επειδή κινείται εδώ,
1: εδώ. Ναι, ναι, ζει σε αυτήν την πραγματικότητα.
0: Ναι, σου λέει Συγκρού είναι κάθε μέρα κολλημένη.
1: Η Συγκρού είναι μεγάλος δρόμος. Τι εννοεί, δεν είναι πάντα και βράδυ να περάσει Συγκρού και 12 το βράδυ να περάσει κινηστάκι.
0: Άμα δεν είχαν, σου λέει, λεφτά, θα πηγαίνανε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν πάνε όμως, λέει.
1: Δεν πάνε.
0: Άρα η οικονομία αντέχει.
1: Σου πω, ας κοιτάξεις το πρωί που κατέβαινα εγώ για το ραδιόφωνο 7 παρα 10, τι γινόταν στις στάσεις. Ο κύριος Κουλκουδίνας, δεν ξέρω πώς το λέει.
0: Δι, Κουλκουδίνας.
1: Κουλκουδίνας. Λοιπόν, τι γίνεται και από το 6 το πρωί ο κόσμος στις στάσεις και σε αφήσει αυτές. Μην πω τώρα, μην πω τη λέξη. Δεν θα πω. Μάντολες.
0: Απλά να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί προφανώς το έχει διαφύγει, ότι διαβάζαμε προχθές τα στοιχεία σχετικά με την κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσα σε ένα χρόνο οι εκδόσεις των μηνιαίων καρτών έχουν αυξηθεί κατά 41%. Αν σας λέει κάτι, κύριε Κουλκουδίνα μου, που βλέπετε την Συγκρού να μην κουνιέται από την πολλή κίνηση, Και αυτό είναι ένα δείκτη ότι αντέχει ο κόσμο. Γιατί
1: βέβαια
0: σου λέει, αν δεν είχε 10 ευρώ να βάλει βενζίνη,
1: θα
0: πήγαινε με το λεωφορείο. Αλλά βάζει, σου
1: λέει.
0: Και είναι κολοφίδι.
1: Άρα έχουμε. Πάμε καλά. Και λέει η Κατερίνα, αυτό το λέει ο Κουλκουδίνα, αποτελεί θέσφατο αυτό που λέει. Σαν το Χαχατσιμούνα ένα πράγμα. Ναι, ναι, Κατερίνα, μου έχει δίκιο.
0: Ο κύριο Κουλκουδίνα.
1: Κουλκουδίνα.
0: Και επειδή μα είπε λοιπόν ότι η Συγκρού είναι κολλημένη κάθε μέρα. Θα έρθει να το επιβεβαιώσει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα, το επιβεβαιώνω. Και για Συγκρού, αλλά θα αρχίσουμε.
0: Φίλος του Κουλκουδίνα, ο Βολάνιος.
8: Δεν το ξέρω, τον κύριο.
1: Το μάθαμε και εμείς δεν το ξέραμε.
8: Αλλά θα ξεκινήσουμε από το κέντρο, γιατί κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης στο κτίριο που σημειώθηκε νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα σε όλους τους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στην Ομόνια και στην Άνοδο της Συγκρού, όπως είπαμε, όπως είπε και ο κύριος Κουλκουδίνας, από το έδωσε τη Νέα Σμύρνη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κεφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοδο και στην Κάφοβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξέγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην Άνοδο της Κεφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην Κάφοβα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος για την Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Αυτά ήτανε.
8: Ναι.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη.
1: Στον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Ναι, χαιρετίσματα στον κύριο Κουλκουδίνα. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκεί στις 10 παρα 20 για τον τρόμο που προκλήθηκε χθες από την Πράσινη Αρμάδα.
8: Ναι.
0: Μην πεις τώρα κάτι γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ο Κώστας λέει: μην κουκουνιέστε, ήρθε ο Βολβολάνιος.
0: Είναι φίλος του Κουλκουδίνα, γι' αυτό. Εντάξει, πάμε διαφορά.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%.
13: Είναι στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
12: Huse. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
13: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Huse βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Μπάριο All Day Cafe Bar.
14: Η πόλη απολαμβάνει.
13: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
14: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
13: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
14: Ο χώρος προδιαθέτει.
13: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται

0: cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσιλάου τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.

0: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
4: Καλημέρα και στο Σοκράτη. Στην Αθήνα λέει δεν ξέρω αν πληρώνετε τη βενζίνη 101 ευρώ τα 50 λίτρα, αλλά στην επαρχία κάτω από 140 εγώ δεν βρίσκω. Τουλάχιστον Φθιώτιδα, Φωκίδα, όπου ζω και μετακινούμε. Καλημέρα Σοκράτη. Τώρα να σας πω ότι αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής, με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Frederick, το μέλλον σου χωράει παντού. Χθες είχαμε και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πραγματοποίησε την ομιλία του, μια ομιλία η οποία ήταν στοχευμένη στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, και ταυτόχρονα με αναφορές στις σχέσεις μας με την Τουρκία.
3: Εντάξει, ακριβώς έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να ανεβάσει τους τόνους, και προέβαλε ο Πρωθυπουργός τις πάγιες ελληνικές θέσεις, διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο και φυσικά όχι υπό την απειλή πολέμου.
4: Και φυσικά αναφορά στο μεγάλο θέμα του Κυπριακού. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Υόρκη. Την έδωσε νωρίς σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη.
5: Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου και της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η προσέγγιση Αθήνας και Άγκυρας πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές καλής γειτονίας. Επανέλαβε τις γνωστές ελληνικές θέσεις ότι η μακροχρόνια διαφορά μεταξύ των δύο χωρών αφορά μόνο την οριοθέτηση υφαροκρηπίας και ΑΟΣ, ενώ υποστήριξε ότι οι απειλές πολέμου και ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να συμβαδίζουν με ένα ουσιαστικά διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά του ήταν και εκτενής αναφορά στο Κυπριακό. Πριν την ομιλία είχε συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρας. Το Κυπριακό το χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή και τεστ αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη.
4: Η Ελλάδα λοιπόν είναι χώρα γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Αυτό μάλλον είναι και μια φωτογραφία προς την απέναντι πλευρά και πολύ ψηλά στην ατζέντα φυσικά το Κυπριακό. Λιδία Λίθος χαρακτήρισε το Κυπριακό ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Διάλογος με την Τουρκία, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και από την άλλη, βγαίνει και ο Ταγίπ.
3: Ναι, τι είπα,
4: και κάνει δηλώσεις.
3: Άρρωστος είναι.
4: Ελάτε ρε παιδί.
3: Είναι φίλος η Ελλάδα και τα λοιπά.
4: Μιλάει σε Τούρκους δημοσιογράφους εκεί στη Νέα Υόρκη και λέει ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα. Είμαστε γείτονες και είμαστε και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε, λέει, σε καμία περίπτωση εχθροί. Βέβαια υπάρχει μια διγλωσία εκεί, γιατί την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Ερντογάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έβγαζε πάλι ανακοίνωση για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, για την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και όλα
3: Σκοτσέζι
4: τα υπόλοιπα.
3: Σκοτσέζι κοντούς. Απορώ. Έριξε τους τόνους στη γενική συνέντευξη του Ερντογάν. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει. Εγώ δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη. Παραγματικά.
4: Καλά.
3: Εντάξει. Δεν, και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση του έχει εμπιστοσύνη. Ξέρει πολύ καλά ότι παίζει αυτό το παιχνίδι. Το παίζει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Από την άλλη πλευρά όμως η χαμηλή τόνη αλλά και η προκλητική. Και ανακοινώσει του Υπουργείου δημιουργούν μια σύγχυση. Δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνει όλο αυτό. Όλα θα τα δούμε βέβαια από το πεδίο. Τι εννοώ, όχι θα κάνουμε πόλεμο. Εντάξει. Όταν αρχίσουμε να ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση εκ νέου Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι δεν είναι, και τι θα γίνει με τα θαλάσσια πάρκα και τα λοιπά. Εκεί θα δούμε την αντίδραση της Τουρκίας.
4: Πάντως περίεργα πράγματα, πολλές αγάπες και λουλούδια από τον Ταγίπ και δεν μ' αρέσει.
3: Ούτε εμένα μ' αρέσει. Τέτοιες αγάπες.
4: Καλημέρα και στο Χρήστο, είμαι σίγουρος, λέει αγαπητό Καλαμαράκι, ότι άρχισε την εκπομπή σχολιάζοντας την υπερομάδα μας του μπάσκετ. Μπορείς να κάνεις μια επανάληψη μετά το δελτίο των 9 γιατί ξυπνάω αργά. Φυσικά με πολύ μεγάλη μου χαρά, αγαπητέ Χρήστο. Θα σας πω για την Πανάθα όταν γυρίσουμε.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Σελέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, δήλωσε ο Σι Τζιπίνγκ. Αρχίζει σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Εκτός έδρας ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός κέρδισε με 106-89 την Πασκόνια και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 91-72 τη Σπαρή. Ακόμη Ντουμπάι Ρεάλ Μανδρίτης 78-77 και Μπαρτζελόνα Ανατολού Εφές 89-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμού Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Τα συμπτώματα της ασθένειας έχουν διαπιστωθεί. Ευτυχώς όμως γνωρίζουμε την αγωγή και το πιο αποτελεσματικό φάρμακο στην περίπτωση αυτή.
2: Γρήγορα, την φαρμακοποιία.
3: Γρήγορα,
2: δεν το χάσουμε το παλικάρι.
4: Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή. Το εφαρμόζουμε μια θεραπεία, το εφαρμόζουμε ταυτόχρονα ένα κοκτέιλ θεραπείων. Σημασία είναι καλά ο ασθενής.
2: Γρήγορα, κύριε φαρμακοποιέ, το χάνουμε το παλικάρι.
5: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει η μέση μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
6: Τέλος ο πόνος στη μέση.

0: ιστορικού σαν δεν είναι.
1: Αν επρόκειτο για ένα πικρό μεν θεραπευτικό δε φάρμακο, το οποίο μας πιέζουν να καταπιούμε για το καλό μας, θα πρότεινα να το καταπιούμε.
2: Αν έβγαζα λοιπόν τη γράφη, θα σου κάνω ένα φάρμακο. Ξέρεις τι φάρμακο?
3: Αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα.
4: Καλή γρήγορα, κύριε φαρμακοποιέ, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι.

0: αυτό εδώ των Βυζαντινών, τρελαίνονται τα μικρόβια.
1: Και το ποιο όλο αυτό.
2: Ας πιω σου πιει, κι αν δεν δει καλό με το υπόλοιπο τον τρίβεται.
0: Είναι αυτό εδώ των Βυζαντινών, τρελαίνονται τα μικρόβια. Πάμε και φεύγουν, τέλος. Δεν θα φοβάστε ούτε τον ιό της γρήπης, ούτε H1N1, ούτε κοροναϊούς, τίποτα. Ή Βυζαντινών, πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε.
3: Έτσι, πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Γιατί σήμερα, Μαλία μου, τα ακούσαμε όλα αυτά. Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
4: Να ζήσουν οι φαρμακοποιοί.
3: Να τους χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς που είναι η ημέρα του σήμερα. Ακούσαμε αρκετούς φαρμακοποιούς νωρίτερα.
4: Όλοι φάρμακα, συνταγές.
3: Έχουν συνταγές, όλοι και γράφουν.
4: Γράφουνε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Προσοχή. Καβαντική ιατρική, έχω να πω, τίποτα άλλο.
3: Ας την καβαντική, θα πάμε στη συνέχεια στην υπόθεση Μαζονάκη, εκεί όπου
4: χθες
3: είχαμε την κατάθεση της νοσηλεύτριας που αρχίζει και ρίχνει φως στα σκοτάδια εκεί πέρα και το τι έγινε στο Κολωνάκι. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς. 9 και 8 στον Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο το οποίο ξεκίνησε με μία είδηση νωρίς το πρωί σήμερα. Είχαμε λοιπόν έκρηξη στην Πλάκα σε ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε σε μεγάλο του μέρος, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να υπάρχει ένας περαστικός που τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν, είναι και εκείνες τραυματισμένες, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η μέρα, να ευχηθούμε τα καλύτερα για την υγεία και των τριών τραυματιών. Οι έρευνες φυσικά των αρχών συνεχίζονται, μήπως υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι.
4: Ακριβώς.
3: Έτσι. Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
4: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
5: Ή εμείς, ή κανείς.
4: Τι είναι αυτό?
3: Είναι ο Αλέξ Τσίπρας. Δεν είπε προχθές ή εμείς ή κανείς?
4: Ναι, έτσι είπε.
3: Ακριβώς.
5: Ή εμείς ή κανείς.
3: Και ο κύριος Κασαλάκης.
5: Ή εμείς ή κανείς.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πολλοί μαζευόμαστε εδώ πέρα. Για να δούμε.
5: Ή εμείς ή κανείς.
3: Κυριάκος Βελόπουλος. Ή εμείς ή κανείς. Βέβαια, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε και μία τρίπλα και το είπε και διαφορετικά.
5: Ή εμείς ή το κανείς.
3: Εκείνο θέλει το σκυλάκι το κανείς. Προκάλεσε αντιδράσεις η συγκεκριμένη έκφραση του Άλεξ Τσίπρα. Αντιδράσεις που προήλθαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ και από τον Κυριάκο Βελόπουλο και από τη Ρένα Δούρου, η οποία το χαρακτήρισε ως διαφημιστικό σλόγγαν. Λέει, επειδή είναι και πρώην διαφημίστρια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και σλόγγαν διαφημιστικό.
4: Ακριβώς.
3: Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής σας ενημερώσαμε σχετικά με την έκρηξη αυτή στην Πλάκα. Επίσης σας είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, πώς διαμορφώνονται, για τα μέτρα τα οποία περιμένουμε.
4: Έτσι. Την άλλη εβδομάδα, 30 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα μέτρα και 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το
3: θέρμανσης.
4: Για την 15 ξεκινάει η διάθεση.
3: Και για το ρεύμα.
4: Ότι δεν φαίνεται,
3: κάτι στον ορίζοντα. Εντάξει. Αυτό το οποίο ακούγεται είναι μια προτροπή. Πηγαίνετε στα μπλε, σταθερά τιμολόγια. Είπαμε βέβαια και για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου χθες στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Και βέβαια σας είπαμε και για την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί που έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι ταραξίας, ναι στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
4: Και βεβαίως και την αναδίπλωση τους χαμηλούς τόνους, όχι αναδίπλωση, τους χαμηλούς τόνους που χρησιμοποίησε ο Ταγί Περντογάν και που εμένα δεν, δηλαδή μόνο ήσυχοι δεν νιώθω με όλα αυτά που λέει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και από την άλλη η προκλητική ανακοίνωση του Υπουργείου για την αποστρατικοποίηση της άμυνας της Τουρκίας των ελληνικών νησιών. Ξέχασα τον
3: Α, είναι ο κύριος Κουλκουδίνας. Δεν τον έχεις μάθει ακόμα, ρε.
4: Ναι, Κουλκουδίνας.
3: Κουλκουδίνας.
4: Τον κύριο Κουλκουδίνα ξέχασες. Μου κάθεται εδώ στο λαιμό ο κύριος
3: Κουλκουδίνας. Βουλευτής επιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας.
6: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν
1: το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
3: Τα λέει ο κύριος Κουλκουδίνας.
4: Ναι, είναι μετροσύγκριση.
3: Αν δεν είχατε τα λεφτά,
4: δεν πηγαίνετε
3: Συγκρού, με τα μέσα.
4: Δεν πηγαίνετε στη Συγκρού,
3: έχετε,
4: να κόβετε βόλτες.
3: Έχετε. Βάζετε βενζίνη, κολλάει η Συγκρού, δεν μπορεί να κινηθεί ο κύριος Κουλκουδίνας. Το καταθέτει λοιπόν.
4: Βέβαια.
3: Αχ, τι ακούμε! Αχ, τι ακούμε! Τέλος πάντων, καλημέρα στη Φωτεινή. Να μεταφέρουμε το μήνυμα της Φωτεινής. Είμαι μητέρα, λέει, δύο παιδιών σε γυμνάσιο της Νέας Σμύρνης. Στο οποίο ευνηδιαστικά, μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έγινε συγχώνευση των τμήματων με αποτέλεσμα τα νέα τμήματα να λειτουργούν με 27 μαθητές. Το σχολείο ήδη εδώ και 4 ημέρες θέλει υποκατάληψη με υποδειγματική συμπεριφορά μαθητών και με την υποστήριξη γονιών και καθηγητών. Το πρόβλημα δεν αγγίζει μόνο ένα σχολείο, αλλά πολλά σχολεία της Νότιας Αθήνας. Σας παρακαλώ, λέει, να αναδείξετε το θέμα, γιατί η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου αγγίζει όλη την κοινωνία. Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα.
3: Φυσικά και μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Πρόβλημα, λοιπόν, και στη Νέα Σμύρνη, αλλά και σε άλλα σχολεία στα Νότια, όπως μας γράφει εδώ στο μήνυμά της, με συγχωνεύσεις.
4: Ναι. Για τον καιρό τα είπαμε, σήμερα καλός ο καιρός με λίγες συννεφιά. Ξεκινάει όμως ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και το Σαββατοκύριακο. Και μάλλον και από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε βροχές. Φθινοπορεινός καιρός.
3: Έρχεται και ο Σπύρος από τον Πειραιά. Απόλυτο δίκαιο, λέει, έχει ο κύριος Κουλκουσίμας. Όχι, δεν είναι Κουλκουδίνας είναι. Εσείς, λέει, τι στοιχεία παραθέτετε για το αντίθετο? Τα ρεπορτάζ έξω από τα σούπερ μάρκετ. Πολύ θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα από τα στοιχεία της φτωχοποίησης. Αγαπητέ Σπύρο, εάν δεν μπορείς να δεχτείς ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις τιμές των καυσίμων.
4: Και την ακρίβεια γενικότερα.
3: Με τις τιμές στο ρεύμα. Με τις τιμές στο φυσικό αέριο. Με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Που όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Το ένα φέρνει το άλλο.
4: Έχει, ακριβώς.
3: Εσύ βλέπεις, δηλαδή, να βγάζει εύκολα ο κόσμος το μήνα. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον από τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε.
4: Και από αυτά που πάμε και
3: αλλά
4: εμείς.
3: Και από την καθημερινότητα τη δική μας.
4: Δηλαδή,
3: εσείς τι νομίζετε, ότι εμείς είμαστε σε άλλο κόσμο?
4: Μάλλον.
3: Εμείς δεν πηγαίνουμε να ψωνίσουμε, εμείς δεν μετακινούμαστε.
4: Δεν βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε και όλες οι έρευνες λένε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την ακρίβεια, και να μου πεις είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το καταλαβαίνω, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου. Φυσικά και είναι παγκόσμιο πλέον. Δεν είναι δείκτης ο κύριος Κουλκουβίνας και η Συγκρού, αν έχει κίνηση. Δεν μπορώ, Κουλκουβίνας.
3: Σου κόλλησε, άρεσε και το όνομα, ρε παιδί.
4: Ναι, δεν μπορώ, παιδί μου.
3: Για δύο ονόματα τις έχουν κολλήσει. Το ένα είναι του κυρίου Κουλκουδίνα και το άλλο είναι.
6: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
3: Αυτά τα δύο τις έχουν κολλήσει.
4: Τι να κάνω, έχω και εγώ τα κολλήματά μου.
3: Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μία νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Όπως το ακούτε, Λέπας. Μία νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μία διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Lepas Greece και μάθετε περισσότερα. Μπείτε στο Instagram Lepas Greece και ανακαλύψτε περισσότερα.
4: Λοιπόν, όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα? Φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, και αυτό είναι ωραίο. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές και οικογενειακές στο σπίτι, σωστά? Φυσικά και οι μικρές οικογενειακές στιγμές. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία, και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα.
3: Καλημέρα και στον Κώστα. Άνοιξε την τύχη του, λέει, σήμερα ο Κουλκουτάδε, διάσημος έγινε.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Δημοσκόπηση χθες για τη Μέτρων Ανάλυσης και το Μέγκα, σύμφωνα με την οποία στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,2%, Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,8, το Πασόκ στο 12,6, Ελληνική Λύση 6,9, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1, Πλεύση Ελευθερίας 5,8, Φωνή Λογικής 5,3, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4 και το Μέρα 25 με 2,5%. Περίπου λοιπόν τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε δει και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Τι καταγράφεται σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό το οποίο βρίσκεται στο 30% η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,8.
4: Υπάρχει μια πτώση εκεί.
3: Υπάρχει και μάλλον μια πτώση.
4: Όχι, το βλέπω στα νούμερα. Και επίσης και κέρδη 1,1 για το Πασόκ.
3: Για το Πασόκ.
4: Έχει
3: το
4: μειωθεί η διαφορά. Έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ. Στη μέτρων ανάλυσης, έτσι. Μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παραμένει δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι δεύτερη σε όλες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Και βέβαια φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι ψαλιδίζει τη διαφορά το Πασόκ με την Ελληνική Συμπαράταξη. Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Εκεί όπου φαίνεται ότι θα υπάρξει μία μάχη σίγουρα για τη δεύτερη θέση και το αποδεικνύουν αυτό και οι τοποθετήσεις των στέλεχων. Άκουσα χθες και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, και την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Κούφο Νικολάκου.
7: Ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος που και ως πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης συνετρίβει από τον κύριο Μητσοτάκη και έχασε και με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει αρχηγός αντιπολίτευσης μπορεί και σε όλο τον αιώνα. Άρα το κενό αυτό το οποίο κατηγορεί το Πασόκ, το δημιούργησε εκείνος.
8: Εκ των πραγμάτων έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, ξέρετε. Αυτή η κατάσταση τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Κυρία Κούφο Νικολάκου λέει: εμείς έχουμε πάρει αυτή τη θέση.
4: Ναι.
3: Είμαστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ξεκάθαρα, αυτό σου λέει.
3: Κύριος Τσουκαλάς λέει: το κενό το οποίο μας κατηγορεί ο Αλέξης Τσίπρας το δημιούργησε εκείνος κατά τη διάρκεια και της διακυβέρνησης αλλά και όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Καταλαβαίνεις, Ιωσήφ μου, ότι η μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο τρίτος δεν θα είναι καλά πράγματα, τα πράγματα για τον τρίτο. Όποιος είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Ο πρώτος και ο δεύτερος. Και κυρίως ο δεύτερος. Τώρα γίνεται μια μάχη. Και βεβαίως γιατί το ποσοστό θα συγκεντρώσει η Νέα Δημοκρατία και αν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Αλλά κυρίως ποιος θα είναι δεύτερος. Όπως είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου, είναι ξεκάθαρο. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Ότι εμάς είναι ή εμείς ή κανείς. Και μια. Και αναφερόμαστε, μια και αναφερόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον κύριο Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλημέρα και στους δύο. Και εγώ ευχαριστώ.
4: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και μετά θα πάμε λίγο και στην κέντρο αριστερά.
9: Ναι, για την κέντρο αριστερά τους άλλους τα περιγράψατε πάρα πολύ ωραία με αυτά που σας άκουσα να λέτε. Είναι η μάχη της δεύτερης θέσης τώρα στο κυβερνητικό.
4: Τι αλλάζουν, πολύ για αλαζονία ακούω, άλλοι δεν ξέρουν, άλλοι δεν γνωρίζουν. Η κυρία Μπακογιάννη έχει χτυπήσει δύο φορές. Σε ποιους αναφέρετε?
9: Σε ποιους αναφέρετε? Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και θα υπάρχει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ακόμα και οι υπουργοί οι οποίοι βρίσκονται στο κυνήγι του Σταυρού, τι είναι αυτό το οποίο κάνουν? Θέλουν να βγουν βουλευτές. Άρα λοιπόν τα μάτια όλα είναι στραμμένα στην εκλογική αναμέτρηση, στις περιφέρειές τους και ίσως αυτό είναι που εννοεί η κυρία Μπακογιάννη, αν θέλετε. Και κάποια άλλα παράπονα που συχνά υπάρχουν και δεν είναι πρώτη φορά, για να μην είμαστε και άδικοι. Αυτά υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις και σε όλες, διαχρονικά είναι και διακομματικά, για υπουργούς οι οποίοι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο σε βουλευτές. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Το γεγονός ότι επιλέγει πάντως η κυρία Παγκογιάννη να θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχει νομίζω τη σημασία της. Έτσι. Τώρα, το ποιος ακριβώς εννοεί, νομίζω ότι το ξέρει μόνο η ίδια, αν έχει στο μυαλό τη συγκεκριμένα πρόσωπα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, προφανώς αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου αναμενόμενα ήταν αυτά τα οποία είπε. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, αν θέλετε, ήταν η χθεσινή ξαφνική στροφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
3: Αυτό πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, Εμίλια?
9: Κοίταξε, είναι μια τακτική την οποία ακολουθεί η τουρκική πλευρά. Δηλαδή, πολλές φορές και στο παρελθόν έχουμε δει τον Ερντογάν να βγαίνει και να κάνει επιθέσεις φιλίας στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή οι υπουργοί της τουρκικής κυβέρνησης, συνήθως ο Υπουργός Άμυνας ή ο Υπουργός Εξωτερικών, να συνεχίζουν τις επιθέσεις και μάλιστα με έναν ανίκιο λόγο. Νομίζω ότι είναι μια συνηθισμένη τακτική. Δεν είναι μια τακτική η οποία στην πραγματικότητα προκαλεί έκπληξη. Αλλά είναι μια τακτική την οποία τη συγκεκριμένη πάλι χρονική στιγμή δεν περιμέναμε. Δεν περιμέναμε δηλαδή μετά από αυτά που έχει πει ο Τούρκος πρόεδρος από, και εκείνος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά και γενικότερα με την ένταση που υπάρχει και στο Αιγαίο και στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, δεν περιμέναμε να πει κάτι τέτοιο. Θετικό είναι, και έτσι το αποτιμούν και στην κυβέρνηση, θετικό είναι να γίνονται προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθούν οι διάβλοι επικοινωνίας, αλλά είναι κάτι που θα το αξιολογήσουμε στην πορεία των πραγμάτων, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, με πρώτο ασφαλώς αυτό της πόντισης του καλωδίου, για το οποίο νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και τη ρητορική αλλά και τη στάση της Τουρκίας στο πεδίο. Το δεύτερο είναι φυσικά το θέμα των μέτρων για τα καύσιμα.
4: Αυτό, εκεί θα έρχομαι, αυτό θα σε ρωτούσα. Ξέρεις, υπάρχει ένα σκεπτικισμός, γιατί το αργήσανε να ανακοινωθούν. Βεβαίως ανακοινωθούν 30 τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ότι δεν υπάρχει μέσα κάποιο μέτρο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των μέτρων στήριξης και των επόμενων, που αν δεν ομαλοποιηθεί η εικόνα στην αγορά των καυσίμων τη διεθνή θα έχει κυβερνήσει?
9: Κοίταξε, από την κυβέρνηση αυτό το οποίο λένε είναι ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις, επειδή οι εξελίξεις είναι οι δυναμικές, παρακολουθούν τις εξελίξεις και ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο θέλουν να διαμορφώσουν τη στάση τους και τα μέτρα. Λένε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές στο briefing, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου είναι περίπου 20 μέρες. Άρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί μέσα σε αυτές τις 20 μέρες. Εγώ λέω βέβαια από τη δική μας πλευρά ότι μπορεί αυτό το οποίο να έχει συμβεί σε αυτές τις 20 μέρες να είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Να έχει ανέβει δηλαδή ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου.
4: Ναι.
9: Στην πραγματικότητα αυτό είναι που φοβούνται στην κυβέρνηση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ επιφυλακτική. Γιατί το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ. Τον Αύγουστο ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα για την επιδότηση, τα οποία ουσιαστικά ήταν ενεργά μέχρι την
4: εφαρμογή. Ναι, γιατί ήταν η ανταραχή, αλλάζει συνέχεια, αλλάζουν συνέχεια οι συνθήκες. Αυτό το ακούω.
9: Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το τι θα γίνει στη Σύνοδο, κορυφής στις 15 Οκτωβρίου.
4: Σωστό.
9: Διότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται με μία θέση για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, για την άρση της οροφής δαπανών. Αυτό θα βοηθήσει αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Και ένα τρίτο ζήτημα και τελευταίο έχει να κάνει με τις εφεδρίες για το χειμώνα. Δηλαδή στην κυβέρνηση ουσιαστικά μετράνε τα μέτρα πάρα πολύ και πάνε βήμα-βήμα, γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας. Και εκεί είναι και η απάντηση σε αυτό που έθεσες νωρίτερα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει
4: πώς θα πάει
9: για να το διαμορφώσουμε.
4: Βήμα-βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
4: Μίλη, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλημέρα.
9: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 25 λεπτά μετά από τις 9. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τυραννό. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
0: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
0: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα, κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
16: Και θα σε κάνουμε να χαμογελάς όσο μπορούμε κι εμείς, γιατί καμιά φορά η επικαιρότητα δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις να χαμογελάσουμε, αλλά το παλεύουμε με τον Ιωσήφ. Να σε καλά, κορίτσι μου, όλα τα καλά.
17: Την αγάπη μας, Τόνια, καλημέρα.
16: Πάντως έχω να σου πω, καλαμάρι μου, πέρα από το χαχα τσιμούνα, την παράσταση έχει κλέψει ο Κουλκουδίνας.
17: Μου έχουν λυσάξει.
16: Δηλαδή, λέει τώρα ο Πάνος, χθες το βραδάκι πήγα μια βόλτα στη γειτονιά και τι είδα, αναμένα φώτα στα σπίτια. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ακριβό το ρεύμα? Αν ήταν ακριβό θα έβλεπα σκοτάδια. Πλάκα κάνω, δεν είμαι και Κουλκουδίνας, λέει. Κουρκοτίνα το λένε, κουρκούτι το λένε, ό,τι θες το.
17: Από την άλλη, Δήμητρα στην Κοζάνη οδηγούσα, λέει, και μούτζωνα. Δεν ήξερα ότι έχω λεφτά επειδή αναγκαστικά έρχομαι στη δουλειά με το αυτοκίνητο. Ευτυχώς υπάρχουν φωστήρες, λέει, και μας ανοίγουν τα μάτια. Καλημέρα από τη δροσερή Κοζάνη με 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Έχει 12 βαθμούς.
16: 12 τώρα.
17: Στις 9.30.
16: Φαντάσου το πρωί-πρωί.
17: Φαντάσου
16: 7.
17: Τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
16: Θέλουν δηλαδή πρέπει να ζεσταθούν οι άνθρωποι. Σοφάκι μου, η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα, καλημέρα κορίτσι μου. Σόφη. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
17: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Υποτίθεται λέει πως τον κουλ, πως τον λένε, το ψηφίζει και το βάζει στη Βουλή. Ο λαός, το ερώτημα είναι, ο λαός ποιας χώρας? Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
16: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Μαρίας. Λοιπόν, η Μαρία λέει: μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία, φίλοι μου. Στο 5ο Δημοτικό Νέα Σμύρνη, πάλι Νέα Σμύρνη, δεν λειτουργεί ακόμα πρωινή ζώνη και ολοήμερο για 4η, 5η και 6η Δημοτικού. Ο αριθμός των κενών δηλώνεται από τη διευθύντρια ως απόρριτος, λέει η Μαρία. Και λύση κάπου απροσδιόριστα στο μέλλον. Οι γονείς είναι σε απόγνωση. Αν έχεις παιδί σε μικρή τάξη, είσαι τυχερός. Αν έχει μεγαλώσει, την έβαψες. Ποια λογική, αφού είτε μικρά είτε μεγάλα, δεν επιτρέπεται να αποχωρούν ασυνόδευτα από το σχολείο, λέει η Μαρία.
17: Δεύτερο μήνυμα σήμερα.
16: Και ειδικά για τη Νέα Σμύρνη.
17: Ειδικά από την περιοχή τη Νέα Σμύρνη, για πρόβλημα πάλι σε σχολείο.
16: Μαρία,
17: έτσι,
16: μου το διαβάσαμε.
17: Το προηγούμενο ήταν για γυμνάσιο, τώρα είναι για δημοτικό.
16: Ακριβώς, ολοήμερο, το ότι δεν υπάρχει και πρωινή ζώνη. Άρα οι γονείς που δουλεύουν και πρέπει να πάνε τα παιδιά τους νωρίς το πρωί δεν μπορούν, ούτε να μπορούν να τα πάρουν νωρίτερα γιατί σχολάνε πιο αργά. Τεράστιο θέμα.
17: Καλημέρα και στην Αγγελική. Μας κοροϊδεύουν, λέει, σχετικά με τη συμφωνία κυρίων. Ποιες είναι, λέει, αυτές οι συμφωνίες? Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και για τις τιμές που βλέπει στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
16: Τώρα μεταξύ μας υπάρχουν κάποιες μειώσεις, αλλά τελευταίες μέρες μου λένε πάρα πολύ ότι έχουν πάει στο σούπερ μάρκετ και έχουν δει αυξήσεις. Δεν ξέρω αν συμβαίνει, μου το λένε όσοι με συναντούν.
17: Εγώ άκουσα τον κύριο Ραυτόπουλο. Τι να σου πω. Ο οποίος έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Έδωσε ένα παράδειγμα για βρεφική κρέμα, η οποία στις 31 Αυγούστου είχε, παράδειγμα σου λέω εγώ τώρα γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό,
16: περίπου
17: 4 ευρώ και τώρα στις ημέρες μας έχει 5 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ πάνω. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν στην πρωτοβουλία μέσα για τη μείωση τιμών, αλλά είναι ένα προϊόν βασικό, βρεφική κρέμα μιλάμε, η οποία αυξήθηκε 1 ευρώ από τις 31 Αυγούστου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
16: Στείλτε μας κι εσείς και θα κάνουμε και θέμα τη Δευτέρα. Ακριβώς αν έχετε δει αυξήσεις. Υπάρχει αυτή. Υπάρχει αυτή η αντίληψη. Τώρα να το λέει ο κόσμος ψέματα δεν λέει. Πάμε, εγώ θα πάω αύριο στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αν είναι έτσι, πραγματικά κάποια πράγματα είναι εξωφρενικά.
17: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Περιμένω να δω τον κύριο στο 608. Λέει από αύριο το πρωί. Μεταφέρθηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νίκο. Δώστε, λέει, πορά χαιρετίσματα στον κύριο Κουρκουμπέρε, λέει σακάκια. Κουρκουδίνα, ρε παιδιά. Κουρκουδίνα.
16: Εγώ το λέω κουρκουμπίνα. Κουρκουμπίνα είναι.
17: Άκου τώρα, Αμαλία μου, τι έγινε χθες. Παρακολουθούσα το μεσημεριανό δελτίο στο Earth News.
16: Ναι.
17: Έβλεπα όλες τις ειδήσεις. Κάποια στιγμή λέει εκεί πέρα η παρουσιάστρια, πάμε τώρα σε μία απίστευτη είδηση.
16: Ναι.
17: Όπα, λέω, ανοίγω τα αυτιά μου και τι ακούω. Αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα μαζί και συνέβη στα Χανιά, στις φυλακές Αγιάς.
18: Περνάμε σε μια απίστευτη είδηση, κυρίες και κύριοι. 35 δενδρίλια κάναβης καλλιεργούσε σε χώρο παρακείμενο των φυλακών ένας 50χρονος έγκλειστος στις αγροτικές φυλακές Αγιάς.
19: Οι αστυνομικές αρχές, Στέλλα, έπιασαν επαυτοφόρο τον 50χρονο κρατούμενο των φυλακών Αγιάς στα Χανιά, ο οποίος χθες το μεσημέρι περιποιούνταν την φυτεία του που είχε δημιουργήσει σε γειτνιάζον οικόπεδο, σε γειτνιάζον χωράφι καλύτερα, της αυλής των φυλακών της Αγιάς. Είχε 35 δεντρίλια, μάλιστα το μεγαλύτερο από αυτά ήταν ύψους 3 μέτρων. Ωστόσο,
18: άρα σημαίνει ότι το έχει κάνει καιρό, το καλλιεργεί καιρό.
19: Το καλλιεργεί καιρό και το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν, διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει πλούσιο βιογραφικό. Αρκεί να σου πω, Στέλλα, ότι το 2008, ενώ είχε ο ίδιος φυτεία κάναβης σε περιοχή του Ηρακλείου, είχε καταδιωχθεί από τις αστυνομικές αρχές και μάλιστα είχε πυροβολήσει 3 αστυνομικούς, τραυματίζοντας σοβαρά κυρίως τον ένα εξ αυτών, ο οποίος είχε μία σφαίρα στο κεφάλι. Ευτυχώς οι κέντες αστυνομικοί είναι καλά στην υγεία τους.
18: Τίποτα δεν το σταματάει, ούτε οι φυλακές αυτών. Μάλιστα.
19: Ακριβώς. Και το 2017 είχε ξανασυλληφθεί. Ήταν μάλλον πάλι στις φυλακές, πάλι περιποιούνταν φυτεία κάναβης και πάλι είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο.
17: Μιλάμε για Θεόφοβο, κανονικά.
16: Μπουμπούκι είναι αυτό το πράγμα αυτός. Μπουμπούκι.
17: Πέρα από το γεγονός ότι είχε πυροβολήσει και τραυματίσει σοβαρά αστυνομικούς, το 2017 ήταν στη φυλακή και είχε πάλι φυτεία κάναβης. Τώρα τον πιάσανε να έχει σε γειτνιάζον χώρο εκεί πέρα σε οικόπεδο φυτεία κάναβης με το μεγαλύτερο από τα δέντρα να έχει φτάσει στα 3 μέτρα. Φαντάσου πόσο καιρό την είχε.
16: Καλά,
17: τι έκανε αυτός. Αυτές είναι αγροτικές φυλακές.
16: Ναι, αγροτικές βέβαια. Ναι,
17: είναι κλειστού τύπου. Οπότε έβγαινε κυρίως το πρωί, πήγαινε δίπλα στο οικόπεδο, έκανε τις γεωργικές του εργασίες εκεί πέρα. Προχωρούσε κανονικά, παιδιά, η φυτεία, μια χαρά. 3 μέτρα είχαν φτάσει στα δέντρα. Τέλος πάντων, τον πιάσανε για δεύτερη φορά.
16: Εντάξει, αθεόφοβος. Κοιτάξτε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για Νέα Σμύρνη και τα σχολεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και ο Θωμάς λέει ακριβώς το ίδιο.
17: Α, το βλέπεις.
16: Ναι, και η Βασιλική λέει: καλημέρα, είμαι και εγώ μαμά μαθήτρια Α Γυμνασίου στη Νέα Σμύρνη. Το πρόβλημα τη συγχώνευση στη Νότια Αθήνα είναι τεράστιο και δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους αρμοδίους. Σας παρακαλώ, αναδείξτε το θέμα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με το Υπουργείο για να μας πει τι συμβαίνει. Μεταφέρουμε τα μηνύματα των ακρότων. Πάντως πρέπει να υπάρχει σοβαρό θέμα. Γιατί με το που το ανέφερες το πρώτο μήνυμα διάβασης Ιωσήφ μου, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα.
17: Οπότε υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα και στο Υπουργείο. Πρέπει να τα ακούνε αυτά τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τον κόσμο και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Γιατί αν στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Και λέει και ο Νικηφόρος, και τι θα του κάνουν, λέει, τώρα αυτού με τη φοιτεία, θα τον βάλουν φυλακή, αφού είναι ήδη φυλακή.
16: Έχεις
17: δίκιο τώρα, Νικηφόρος. Όπως άκουσες και το 17.
16: Ναι.
17: Πάλι στις φυλακές.
16: Ναι, πάλι καλλιεργούσε.
17: Πάλι είχε καλλιεργούσε.
16: Ναι, παιδί μου, πάει και φροντίζει τα δέντρα.
17: Δεν ξέρω αν μετράει και ως εργασία αυτό το.
16: Δεν ξέρω κι εγώ.
17: Η αγροτική εργασία και μειώνεται η ποινή, κατάλαβες. Και λέει η Κατερίνα, προς Θεού, λέει, ολόκληρο μποστάνι είχε φτιάξει εκεί πέρα και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι. 2 μέτρα και δεν τα είχαν δει. 3 μέτρα, Κατερίνα.
16: 3.
17: Έχει έρθει η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει θέση. Ελπίζουμε με καλά νέα ή τουλάχιστον καλύτερα από αυτά της πρώτης ώρας. Έλα, Παναγιώτη.
20: Καλημέρα και πάλι. Σχετικό είναι αυτό. Κλειστοί εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης σε κτίριο που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί. Με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα 2 ρεύματα της Πειραιός στο Παλαιοφάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της Καλυθέας μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
17: Αυτά ήτανε.
20: Ναι, πάλι καλά, δεν
17: είναι. Πάλι καλά,
16: μια χαρά.
17: Τα
16: μια
17: περίμενα
16: χαρά,
17: πολύ χειρότερα.
16: Βεβαίως.
17: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, η πιο καλή παρέα χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα ζαμπόν τρούφα, όπου αυτό μου αρέσει, ζαμπόν τρούφα και τα λοιπά, ωραίο πράγμα αυτό, και πολλά άλλα σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις πάντα σε τιμές Lidl. Α, και επειδή χωρίς επιδόρπιο δεν γίνεται, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Ποιο να πρωτοδιαλέξεις? Lidl, γιατί αξίζει. Τι χαιρετάω, όπως καταλάβατε, τις κάνω κάτι νοήματα εδώ πέρα.
16: Αλλιώς δεν... σταμάτα, σταμάτα. Αλήθεια, μου φτιάχνει τη διάθεση ο Σιφ πραγματικά, ψυχοθεραπεία, ό,τι και να έχω, γιατί ξέρω ότι δεν ζω και να πω, δεν είναι όλα, πάνε, δεν πάνε όλα ρολόι, αλφαδιά, το ξέρεις εσύ αυτό.
17: Ακριβώς αυτό.
16: Σου είπα τι έπαθα χθες, άσε, μην το συνεχίσω. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και 2 περιοδικά με τη Real News, το τελευταίο γράμμα, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε ρέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Καλημέρα και στον Νικόλα, στη μάχημη εργατική ελευσίνα.
16: Ναι, ναι.
17: Εμείς λέει που δουλεύουμε πάντως στα διηληστήρια, όλοι γκρινιάζουν για τεράστια έξοδα. Καλημέρα Νικόλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη, η οποία φωνάζει λευτεριά στους αγρότες, ρε, για την Κρήτη.
16: Ναι, τον, ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Και
16: ναι.
17: Ο Νικόλας λέει μήπως ήταν γεωπόνος στο κοπέλι.
16: Βέβαια, οπωσδήποτε.
17: Πολύ πιθανό, Νικόλα.
16: Είχε εξειδίκευση.
17: Ακριβώς. Και πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί χθες είχαμε την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρίου, όπου άλλαξε την αρχική της κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.
16: Δηλαδή πιέστηκε από τη γιατρό στην
17: Ελλάδα. Είπε λοιπόν, ναι, ότι είχε ζητήσει η γιατρός
16: κοινή γραμμή.
17: Να υπάρχει κοινή γραμμή όλων των εργαζομένων στο ιατρείο, να πούν όλοι το ίδιο πράγμα, ότι πήγε ο Μαζονάκης στις 3:30. Άλλαξε λοιπόν όσα είχε πει αρχικά. Είπε ότι εγώ είπα την αλήθεια στον ανακριτή και ελπίζω να υπάρχουν εξελίξεις. Και τι είπε? Πρώτον, ότι είχε χορηγηθεί μέθη.
16: Ακριβώς.
17: Στο Γιώργο Μαζονάκη, την οποία μάλιστα δεν ήξερε η γιατρός για να την εφαρμόσει και σωστά. Και όταν κατάλαβαν ότι υπάρχει πρόβλημα, τη ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο.
16: Συνεργαζόμενοι με το ιατρείο.
17: Για να μάθει αν υπάρχει αντίδοτο και πώς μπορούν να το δώσουν. Επίσης είπε ότι τηλεφώνησαν στον μηχανικό, στον πολιτή του απεινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο.
16: Ήταν χαλασμένος ο απεινιδωτής.
17: Όπως είπε ο ίδιος άνθρωπος από την εταιρεία, δεν τον είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ, με αποτέλεσμα να ήταν χρόνια κλεισμένος. Ναι. Στο κουτί του, με αποτέλεσμα να μην έχει μπαταρία.
16: Α, από αυτό ήταν, ναι. Αυτό
17: ακριβώς
16: το άκουσα.
17: Αυτό.
16: Ναι.
17: Οπότε, ούτε τη μέθη ήξεραν, ούτε
16: ήξεραν πώς να επαναφέρουν
17: τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε απεινιδωτή είχαν, έκαναν του κεφαλιού τους. Ό,τι κατέβαινε στο κεφάλι τους και πήραν έναν άνθρωπο στο λαιμό τους. Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη και την κατάθεση της νοσηλεύτριας, αναμένονται εξελίξεις και όπως λένε οι γνωρίζοντες, δεν αποκλείεται στο κάδρο πλέον των κατηγορουμένων να μπουν και άλλα πρόσωπα.
16: Οπότε, πάντως θα υπάρξουν εξελίξεις, περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν και ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί την ώρα αυτής της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη, για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Ένα μήνυμα από τη Βασιλική. Καλημέρα σας. Είμαι μαμά παιδιού Β' Λυκείου στο πρώτο Γενικό Λύκειο Νέα Σμύρνη. Σε συνέχεια των όσων αναδείξατε, αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σχολείο, φαντάζομαι και σε πολλά άλλα, λέει η Βασιλική, υπάρχουν 16 μαθητές με διάγνωση μαθησιακής δυσκολίας από το ΚΕΔΑΣΥ και το τμήμα ένταξης δεν έχει στελεχωθεί ακόμα, παρόλες τις αναφορές για ελλείψεις που έχουν γίνει από το σχολείο από τον Ιούνιο. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να μοιραστούν στα 3 τμήματα με αποτέλεσμα να είναι 6 και 5 μαζί σε τμήμα των 27 ατόμων. Βασιλική μου, το διαβάσαμε, το μεταφέρουμε, ελπίζω να μας
17: υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Σμύρνη.
16: Ναι, ναι.
17: Εντάξει, αποδεικνύεται αυτό. Φαντάσου τώρα σε μια πρωινή εκπομπή έχουν έρθει τόσα μήνυματα.
16: Ακριβώς.
17: Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να το ακούσει και να κάνει κάτι άμεσα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται...
2: Έκαναν του κεφαλιού τους ό,τι κατέβαινε στο κεφάλι τους και πήραν ένα άνθρωπο στο λαιμό τους. Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη και την κατάθεση της νοσηλεύτριας αναμένονται εξελίξεις και όπως λένε οι γνωρίζοντες δεν αποκλείεται στο κάδρο πλέον των κατηγορουμένων να μπουν και άλλα πρόσωπα.
3: Μάλιστα. Πάντως θα υπάρξουν εξελίξεις, περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν και ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί την ώρα αυτής της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Ένα μήνυμα από τη Βασιλική. Καλημέρα σας. Είμαι μαμά παιδιού Β' Λυκειού στο πρώτο Γενικό Λύκειο Νέα Σμύρνη. Σε συνέχεια των όσων αναδείξατε, αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σχολείο, φαντάζομαι και σε πολλά άλλα, λέει η Βασιλική, υπάρχουν 16 μαθητές με διάγνωση μαθησιακής δυσκολίας από το ΚΕΔΑΣΥ και το τμήμα ένταξης δεν έχει στελεχωθεί ακόμα, παρόλες τις αναφορές για ελλείψεις που έχουν γίνει από το σχολείο από τον Ιούνιο. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να μοιραστούν στα τρία τμήματα με αποτέλεσμα να είναι 6 και 5 μαζί σε τμήμα των 27 ατόμων. Βασιλική μου, το διαβάσαμε, το μεταφέρουμε, ελπίζω να μας ακούσετε.
2: Υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Σμύρνη.
3: Ναι, ναι,
2: εντάξει, αποδεικνύεται αυτό. Φαντάσου τώρα σε μια πρωινή εκπομπή έχουν έρθει τόσα μηνύματα.
3: Ακριβώς.
2: Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να το ακούσει και να κάνει κάτι άμεσα.

0: Η Βασιλική, υπάρχουν 16 μαθητές με διάγνωση μαθησιακής δυσκολίας από το ΚΕΔΑΣΥ και το τμήμα ένταξης δεν έχει στελεχωθεί ακόμα παρόλες τις αναφορές για ελλείψεις που έχουν γίνει από το σχολείο από τον Ιούνιο. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να μοιραστούν στα 3 τμήματα με αποτέλεσμα να είναι 6 και 5 μαζί σε τμήμα των 27 ατόμων. Βασιλική μου, το διαβάσαμε, το μεταφέρουμε, ελπίζω να μας ακούν.
1: Υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, στα νότια φαίνεται.
1: Αυτό. Φαντάσου τώρα σε μια πρωινή εκπομπή έχουν έρθει τόσα μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το Υπουργείο Υγείας πρέπει να το ακούσει και να κάνει κάτι άμεσα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές.

0: Ζαχαροπλαστή Αμποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστή Αμποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, όταν κατέρευσε μέρος κτηρίου εκεί στην Πλάκα. Και έχουμε τρεις τραυματίες, έναν περαστικό και δύο γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για ελαφρούς τραυματισμούς, αλλά με μία επιφύλαξη, γιατί περιμένουμε να μάθουμε νεότερα. Τώρα διαβάζω στο ενικός.gr ότι υπάρχει συναγερμός για φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου.
1: Το
0: διαβάζω αυτή την ώρα. Στο ενικός.gr υπάρχει μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη. Έχουν κινητοποιηθεί δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι πιθανώς η φωτιά στο πλοίο να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν σε ανοιχτό κατάστρωμα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές που ακολουθούν. Και άλλο μήνυμα για τα σχολεία το έχει στείλει η Ειρήνη. Έτσι, και λέει όσον αφορά τα σχολεία, τα παιδιά στις τάξεις μέχρι το 21 που έδωσε η κόρη μου Πανελλήνιες ήταν 15. Τώρα στηβάζουν 27 παιδιά σε ένα τμήμα για τον απλούστατο λόγο ότι παίρνουν και λιγότερους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητή Ειρήνη. Καλημέρα και στο Θωμά, στο Wiesbaden. Ο άνθρωπος λέει κάνει δενδροφύτευση εκεί στις φυλακές και συμβάλλει στην αύξηση του παρασίνου. Εσείς τον σταυρώσατε, δεν τρώγεστε με τίποτα.
1: Α,
0: καλημέρα και σε σένα, Θωμά.
1: Μπουμπούκι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός και ο Κουρκουδίνας έκλεψαν την παράσταση σήμερα.
0: Παιδιά, αυτός τι όνειρο να βλέπεις το βράδυ θα γίνει σήμερα. Φίρμα, πρώτη μούρη. Μην ξεχνάτε και την κλήρωση που έρχεται τη Δευτέρα για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινού σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr για να αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, στοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο
1: real.gr.
0: Φτάνει, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. 4 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε στο τέλος. Εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού το πρωί της Δευτέρας, ακριβώς στις 8, ελπίζουμε με καλύτερες ειδήσεις.
1: Ναι, καλύτερες.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά από την ισχυρή έκρηξη που έγινε στις 7.30 το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίση Σοφία, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με την χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 ευρώ το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζιπίνγκ.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 2-1 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε στο Βελιγράδι της Σερβίας την πρεμιέρα του Nation League. Αμέσως για την πρώτη κατηγορία Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Επόμενο παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή εκτός έδρα με την Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
20: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως έξω από φορ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμού Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκίνησε πολύ όμορφα μετεωρολογικά ημέρα σήμερα, αλλά δεν θα καταλήξει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα από την επικαιρότητα. Παππού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Διεθνή θέματα. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση Νετανιάχου σε Ερντογάν. Απάντηση Ερντογάν. Η τοποθέτηση ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις που αφορούν την ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης. Αρκετά θέματα που αφορούν το εξωτερικό δελτίο, με την κορυφαία βεβαίως είδηση της ειδησιογραφίας να καταγράφεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τη συνάντηση δηλαδή του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο. Αγωνίες αγορές για τη διακύμανση των τιμών στο αέριο, που δεν διαφαίνεται καλή εξέλιξη τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα. Στο πετρέλαιο το Brent λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Το πρωί ξημερώσαμε με αυτή την ισχυρή έκρηξη σε παλιό κτίριο εκεί στην Πλάκα. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας τραυματίας σοβαρά. Απεκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τρεις δηλαδή ελαφρά τραυματίες. Ευτυχώς δεν θρυνούμε κάποιο θύμα, ούτε υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο αυτό. Βεβαίως, ξέρετε, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση με όλα αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο τι θα γίνει και ποια αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση, την ακούσατε από την Ελευθερία Τζανακούλη, να της ευχηθούμε καλορίζει και εδώ στο Real FM, νέα συνεργασία, νέα πρόσληψη. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό και το θα μας ενημερώσει το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην πορεία. Από τη γωνιά άσπρα τα ουράνια φεύγω βόλακα, ήταν η καρδιά μου βάρκα με πανιά κι όλα τα λιμάνια δεν δει. Και αρκετά θέματα από την επικαιρότητα, τα οποία θα συζητήσουμε με έναν από τους καλύτερους κατά τη γνώμη μου γεωπολιτικούς αναλυτές, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Άρχιζε η ζωή μας. Τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, που έχει όλα τα τελευταία νέα για, για αυτό το παραλήρημα του Ερντογάν κατά του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Περιέργως ο Ερντογάν μας άφησε μετά από καιρό. Έριξε αρκετά τους τόνους με την Ελλάδα και υπήρξε και μια διαρροή χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ικανοποίηση που εκφράζουμε για αυτή την αλλαγή πολιτικής. Έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Να σας πω ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του έγινε μετά χθες στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, όχι μετά από δικό μας αίτημα. Και ακολούθησε σφοδρή επίθεση του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το μεγάλο ερώτημα είναι ένα. Ένα και μοναδικό. Θα βρέξει αύριο το βράδυ που ενώπιον 100.000 θεατών θα τραγουδάει Άννα Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και οι χιλιάδες, 100.000 θεατές υπολογίζονται ότι θα πάνε αύριο στο Μαρούσι, εδώ δίπλα μας, στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και όλα θα κυλήσουν ομαλά? Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι αυτή που άκουσα.
0: Αυτή ακριβώς. Και θα πάμε μετά σε άλλου είδους ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι βροχερό Σάββατο αύριο και για την Αττική, όπως και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, κατατόπους ισχυρές. Και η Αττική δεν θα μείνει έξω από το κάδρο αυτό, αλλά εδώ τώρα παίζεται ένα παιχνίδι μετεωρολογικών ωρών. Περιμένουμε βροχές στην Αθήνα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: 5-6 ώρα θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα, δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδα. Αλλά καθώς θα πηγαίνουμε στην έναρξη της συναυλίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι 9, φαίνεται ότι οι βροχές θα σταματήσουν, θα περιοριστούν. Γιατί όταν θα βγει η Άννα, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα θα έχει σταματήσει αυτό.
0: Ωραία.
1: Το κύμα.
0: Ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αρχίσει να γεμίζει από τις 2-3 ώρα το μεσημέρι. Αναμένεται κοσμοσυρωή, κοσμοπλημμύρα αύριο.
1: Υποβροχή θα γίνει η είσοδος των θεατών στο ΟΑΚΑ, να το γνωρίζουν, να έχουν ομπρέλες, τα διάβροχα και ό,τι άλλο απαιτείται για την αντιμετώπιση κτηνοπορεινής βροχής. Αλλά από την άλλη Φαίνεται ότι καθώς θα πλησιάζουμε την ώρα της συναυλίας, η βροχή θα περιοριστεί βεβαίως. Οι πιθανότητες είναι γύρω στο 30% να βρέχει και την ώρα εκείνη. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα πέσουμε στις μεγαλύτερες βεβαιότητες,
0: ναι,
1: και δεν θα έχει βροχή.
0: Τώρα εσείς μιλάτε για βροχή, βροχή ή για καταιγίδες την ώρα που θα βρέχει?
1: Οι βροχές και οι καταιγίδες είναι το απόγευμα. Εκεί χρειάζεται προσοχή και στη μετακίνηση στους δρόμους, αλλά και οι θεατές να έχουν μαζί τους αδιάφορα ό,τι άλλο χρειάζεται. Είναι μια κακοκαιρία που θα αρχίσει από σήμερα, από τις 12, 1 η ώρα περιμένουμε τις πρώτες βροχές να πέσουν στην Κέρκυρα και από εκεί και πέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα στην Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Τολοακαρνανία, τα νησιά του Ιωνίου, και θα προχωρήσουν στη Θεσσαλία και σιγά σιγά μέχρι αύριο θα επηρεάσουν, όπως είπαμε, ολοκληρωτικό.
0: Βροχερό Σαββατοκύριακο λοιπόν, όχι καλοκαιρινό. Από Δευτέρα τι προβλέπετε, κύριε Μετεωρολόγε?
1: Βελτίωση του καιρού.
0: Από Δευτέρα,
1: περιμένουμε βελτίωση. Θα είναι μια σαββατοκυριακάτικη φθινοπορεινή επιδείνωση του καιρού, αλλά από τη Δευτέρα πάλι ο καιρός θα βελτιωθεί, κρατώντας κάποιες αστάθειες κυρίως στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε, έχουν έρθει μηνύματα για την Άννα Βύση από φίλες ακροάτες και ακροατές που περιμένουν να πάνε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε όμως στην παλιά καλή Άννα Βύση. Όχι ότι η καινούργια δεν είναι εξίσου καλή, αλλά θα πάμε έτσι να τις κάνουμε και ένα μικρό αφιερωματάκι από την αρχή. Πολλές καλημέρες, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, 10-12, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, και κάθε Σάββατο βεβαίως και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Φράνσις. Υγεία να σε χαίρει την οικογένεια της Αγίας Ευφροσύνης σήμερα. Γρηγόρης Ζιβάνης, Ελευθερία Τζανακούλη, Άρτη. Καινούρια πρόσληψη, καινούρια συνεργασία εδώ στο Real FM Καλουρίζικη. Και ο Θοδωρής Αξελός που από εκεί και από εκεί έχουμε καλά νέα, καινούρια και ευχάριστα νέα. Απέκτησε τρίτο παιδάκι. Να το χαίρεσαι, Θοδωρή. Πάντα με υγεία, φίλε. Αυτοί είμαστε και έτσι θα πάμε μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω, Άγγελος Συρίγος για τις τελευταίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα από την Τουρκία. Και βέβαια ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκεί λίγο μετά τις 11. Πολλές διαμαρτυρίες και παράπονα του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Και χθες, δημοσκόπηση της Μέτρων του κ. Φαναρά για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα έδειξε το ΠΑΣΟΚ ελαφρά ανεβασμένο, αλλά με ευδιάκριτη διαφορά από την δεύτερη Ελλάς. Γύρω στο 12-12 και κάτι το ΠΑΣΟΚ, 15 και κάτι η Ελλάς. Θα σας πω ακριβώς τα νούμερα σε λίγα λεπτά. Και ακούω από το ρεπορτάζ πολλά παράπονα από το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το κίνημα. Νέα Δημοκρατία 30,2, Ελλάς 15,8, ΠΑΣΟΚ 12,6.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ αναβίση σήμερα και θα ακούσουμε πολλά παλιά τραγούδια που θα τα θυμηθείτε εσείς παλαιότεροι. Τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας ενημερώσει για τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα και αν εκεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Πλάκα όπου έχουν πάει πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, έχει αποφορτιστεί η κίνηση ή παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Εννοείται θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας που είχαμε και αυτή την είδηση από νωρίς το πρωί με την έκρηξη στο κτίριο. Στην Πλάκα, σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά της Λυσικράτους λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σε κτίριο. Ως αποτέλεσμα, επικρατεί μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους, στη Σταδίου στην Ομόνοια και στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Τα απόνερα της κίνησης λόγω της έκρηξης συνεχίζονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Θησίο μέχρι Ομόνοια. Οπότε στο κέντρο τώρα.
0: Δύσκολα
1: ναι.
0: Τα πράγματα. Αν και είναι λίγο καλύτερα από πριν, βλέπω από την εφαρμογή.
1: Ισχύει, αλλά πολύ μικρή μείωση της κίνησης. Αυξημένη είναι επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι την Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ζόρικα τα πράγματα. Αν και η ώρα είναι 10:17 πρώτα λεπτά και δεν είμαστε υποτίθεται σε ώρα αιχμής, αρκετά ζόρικα τα πράγματα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Το πήρα το μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Αρκετά μεγάλο, θα το συμπυκνώσουμε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Πάντα συνεπής εδώ στο ραντεβού. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να είστε καλά, Νίκο. Που αναφέρεται στην ανατροπάρα που έκανε χθες η εθνική μας στο Βελιγράδι. Ωραίο ποδόσφαιρο και αρκετές ευκαιρίες. Καλημέρα, αν και να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα κοίταζα μπάσκετ Ολυμπιακού, αλλά γύριζα το κανάλι. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα, Σάκη, να σε καλά. Καλημέρα στο Στάθη που χαίρεται που είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο. Να σε καλά, Γιάννη, μας φτιάχνει την Παρασκευή. Να σε καλά, Σάκη, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βουγιατζή που στέλνει την καλημέρα του από την Καλαμαριά. Καλημέρα, Γιάννη μου. Μήπως το καλημέρα καινούρια μου αγάπη το αφιερώνει ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του. Πολλές γλύκες, ρε παιδάκι μου. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Συρίγος σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγός. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει ένα μήνυμα για το γιο του. Ένα πρόβλημα που είχε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο φίλος Αλέξανδρος, παλιός ακροατής, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στο φίλο μου. Τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα και από μένα, Γιάννη. Καλή ακρόαση και ελπίζουμε ευχάριστες ειδήσεις με ανάλυση των γεγονότων με απλά λόγια. Όσο μπορούμε πιο απλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, τον Ζαγορίσιο. Καλημέρα, Ιωάννη. Άρχοντά μου, καλημέρα. Με χαρά σε ακούμε. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μπατάγιας. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον coach τον Μιχάλη. Καλημέρα, coach. Να σε καλά. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Βλέπω ότι δεν έχει φύγει κανείς. Από την αρχή της σεζόν και νωρίτερα το καλοκαίρι, όλη η ομάδα, όλες οι αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές του Real FM είναι εδώ. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στον αγαπημένο σας σταθμό, τον Real FM. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς άλλαξαν τα δεδομένα εντελώς ξαφνικά. Από εκεί που περιμέναμε σφοδρότατη επίθεση του Ταγί Περντογάν στη χώρα μας, τελικά άλλαξε το μοτίβο. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Ερντογάν άπλωσε χέρι φιλίας προς εμάς. Μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα εχθρική, αλλά μια χώρα φιλική, σύμμαχος μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Πώς και το θυμήθηκε αυτό. Λοιπόν, Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε και διαρροή από κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Ερντογάν. Να χαμηλώσει η ένταση, δεν την ανέβασε η Ελλάδα. Η ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο. Ήταν μάλλον θετική η ανταπόκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στάσης του Ερντογάν?
2: Καταρχάς, να διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή. Είναι ύφος μόνο. Δεν είναι ουσία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο. Ή θα μπει το καλώδιο. Mm-hmm. Εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας. Και κακώς επεκτείναμε, φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση, τώρα, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μία υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα, διότι έχει βασίσει όλη του την αεροπορική ισχύ της Τουρκίας στην απόκτηση των F-35. Να θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να μπει στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 στο πρόγραμμα των F-35, 100 F-35, με συμπαραγωγή στην Τουρκία. Ετοιμάστηκαν 5 από αυτά, δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία, διότι στο μεταξύ τις επιβλήθηκαν οι περιορισμοί του νόμου Κάτσα, ο οποίος αφορά στην πρόσκληση υλικού από εχθρικά κράτη, που είναι το σύστημα των S-400, και εκ των Ερντογάν είναι απ' έξω.
0: Ναι, θέτει βέτο βεβαίως και το Ισραήλ από την πλευρά του, δηλαδή και με το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει και έχει στείλει μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται να πάρει η Τουρκία F-35 να ενισχυθεί μέσα στην γενικότερη ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω το λαμβάνουν λοιπόν σοβαρά υπόψη στο Κογκρέσο αυτό.
2: Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα, από ό,τι φαίνεται, κατέβασε τους τόνους σου. Μετά και την ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Η ομιλία του στη Νέα Υόρκη ήταν μια εντός εισαγωγικών φυσιολογική ομιλία για τον Ερντογάν. Δηλαδή, είπε αυτά που ήθελε να πει, αλλά προσαρμοσμένα στους τόνους των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είχε αυτή τη ρητορική έξαρση που τον πιάνει όταν μιλάει για το Ισραήλ. Στο θέμα της Κύπρου ήταν απόλυτος, δεν προχωράει τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι.
0: Έβαλε μια άλλη παράμετρο ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ που δεν την είχε βάλει ποτέ. Αφού είπε ότι. Θέλω να το πω αυτό μια φορά με απόλυτη σαφήνεια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Είπε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, επειδή έρχονται εκλογές και στις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Έστειλε μήνυμα δηλαδή ο Ερντογάν. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Μην ανεβάσετε τους τόνους λόγω προεκλογικής περίοδου. Πάμε με τις σχέσεις οποίες έχουμε μέχρι στιγμής. Τι λέτε εσείς? Είναι σπάνια αποστροφή αυτή από την πλευρά του Ερντογάν.
2: Εν αντιθέσει προς εμάς, οι Τούρκοι διαβάζουν πολύ καλά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο παραδείγμα ότι πολλές φορές στοχοποιούν ειδικά τον Νίκο Δένδια ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το κάνουν διότι θέλουν να σπείρουν θέλουν να σπείρουν ζυζάνια την ελληνική κυβέρνηση, αυτός ναι. Ξεφεύγει από το κλίμα κτλ.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί θα ενέτασα και αυτή τη δήλωσή τους. Έχουν βγει τις τελευταίες δύο εβδομάδες διάφορες κυκλοφορίες στο διαδίκτυο ότι υπάρχει δίθεν συνεννόηση της Ελλάδας με την Τουρκία να προκληθεί ένταση παραμονές των εκλογών προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνώντα κόμματα. Προφανώς αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα άλλωστε δεν είναι αυτή που επιδιώκει ένταση. Νομίζω σε αυτό απαντούσε ο Ερντογάν.
0: Μάλιστα. Τώρα, την επίθεση του Νετανιάχου, τη σφοδρή και σε προσωπικό επίπεδο επίθεση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν, με συγκεκριμένες αιτιάσεις και αναφορές και στα ελληνοτουρκικά και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό, αλλά και σε προσωπικές αναφορές και με προσωπικές αναφορές κατά του Ερντογάν, που τον χαρακτήρισε χάρτινο σουλτάνο και άλλους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Πώς τη σχολιάζετε, μέχρι πού θα φτάσει η ένταση στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, κατά τη γνώμη σας?
2: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως τον κύριο παράγοντα που μπορεί να ανατρέψει την περιφερειακή της ηγεμονία.
0: Ναι.
2: Και φέρεται αντιστοίχως. Παράλληλα, ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει ένα κενό στον Ισλαμικό κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ηγείται και θα μου επιτραπεί ο όρος να ταχώνει στο Ισραήλ. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να είναι ο ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου. Άλλωστε μέσα στο όνειρό του είναι η Τουρκία ως εκπρόσωπος του Ισλάμ να συμμετέχει στις πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του κόσμου.
0: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει με αυτή την έντονη ρητορική.
0: Παίζει ρόλο το ότι το Ισραήλ θα έχει σύντομα εθνικές εκλογές? Δηλαδή στη ρητορική του Νετανιάχου, κατά τη γνώμη σας, συμπεριλαμβάνεται και αυτό?
2: Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παίζει το ρόλο του. Από εκεί και πέρα, το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από πολεμικές συγκρούσεις. Περισσότερο οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή. Δεν θα έκανε κάποια κίνηση εις βάρος της Τουρκίας, σε έδαφος της Τουρκίας, διότι θα ήξερε ότι αυτό θα ενεργοποιούσε αυτομάτως το σύμφωνο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, δεν συμφέρει μια τέτοια εξέλιξη την, το Τελαβίβ. Λογικό είναι αυτό. Τώρα,
2: θα χτυπάει λοιπόν την Τουρκία, εκτός Τουρκίας. Θα τη χτυπάει στη Συρία, όπως έκανε στο Ιντλίπ. Θα τη χτυπάει στη Σομαλία. Θα τη χτυπάει στη Λιβύη. Θα τη χτυπάει αλλού, αλλά όχι σε τουρκικό έδαφος για να αποφύγει αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, ο Νετανιάχου, από πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το Reuters, ζήτησε ο ίδιος το ραντεβού με τον Μητσοτάκη λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα του Οργανισμένων Ηνωμένων Εθνών. Συζήτησαν άμυνα, το θόλο του Αχιλλέα, ενέργεια και την τριμερή με την Κύπρο. Κατά τη γνώμη σας, ήθελε για να έχει μια διπλωματική και πολιτική κάλυψη ότι πριν από αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα συνάντησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ή είναι άλλη στρατηγική του Νετανιάχου κατά τη δική σας εκτίμηση?
2: Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο διεθνώς για όσα συμβαίνουν στην λωρίδα της Γάζας. Και εκείνο που θέλει να προβάλλει προς τα έξω είναι ότι δεν είναι εντελώς απομονωμένος. Ορίστε. Με την Ελλάδα έχουμε καλές σχέσεις. Δεν είναι αυτό που θα τον σώσει στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά είναι μια εικόνα ότι μιλάω με κάποιους στην περιοχή και μάλιστα μιλάω με την Ελλάδα που είναι κράτος της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Κατανοητό. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Συρίγο, και κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κατά τη γνώμη σας, η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 26 ή θα πάει πιο μετά?
2: Οι έρευνες νησού θα αρχίσουν μέσα στο 26.
0: Οι έρευνες αρχίζουν μέσα στο 26. Υπάρχει περίπτωση στρατιωτικής προστασίας μέσω, δεν ξέρω, γαλλικών ραφάλ, μέσω ενός αεροπλανοφόρου όπως το Charles de Gaulle, το οποίο θα στείλουν οι Γάλλοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για προστασία εντός ή εκτός εισαγωγικών?
2: Κύριε Παπαγιάννη, εάν υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία, ελληνικά πλοία του λιμενικού ή ελληνικά πλοία του πολεμικού ναυτικού θα προστατεύσουν την πόντιση του καλωδίου και τις έρευνες του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δικό μας θέμα.
0: Είναι δικό μας, αλλά δημοσίως ο Μακρόν έχει μιλήσει και για προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.
2: Πρωτίστως είναι δικό μας θέμα.
0: Okay. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Παρασκευή μου γράφει. Παγκόσμια ημέρα αναμονής του Σαββατοκύριακου. Να σε καλά, φίλε μου. Την καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, στον αγαπητό μου φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη, στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Την καλημέρα μου στον Άκη τον Γεωργιάνη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τυραννό. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δωρεάς οργάνων.
6: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
7: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
6: Κότσο Δημήτρης.
7: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
7: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
6: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.
12: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
13: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
12: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
13: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
13: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
12: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Στους πρώτους ακροατές του Real FM. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, ενδιαφέρουσα χωρίς τοξικότητα, σοβαρή χωρίς εξυπνάδες, αληθινή χωρίς κλειδαρότρυπα και χαλή ενημερωτική χωρίς παροπίδες. Δεν το ξέρω αυτό κυρία Αναστασία, γιατί στα social κάποιων υπουργών όπως του Υπουργού Υγείας αναφέρει ότι μεταφράζεται η ανάρτησή του στα Ισραηλινά. Είναι επιλογή του καθενός αυτή. Τι να σας πω τώρα, τι σχόλιο να κάνεις από αυτού. Καλημέρα στη φίλη μου την Νατάσα την Καρούζου. Καλημέρα Γιάννη, φυσικά είμαστε εδώ και ενημερωνόμαστε σωστά από την πρώτη μέρα. Να είσαι καλά, Νατάσα μου, την αγάπη μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Ο Ερντογάν Γιάννη έχει στριμωχτεί άγρια και η αιτία κατά τη γνώμη μου είναι οι συμφωνίες Μητσοτάκη με το Ισραήλ. Απλά πράγματα. Ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, αδερφέ, όλη η παγκόσμια παρέα του Real εδώ είμαστε. Πανέτοιμοι να σχολιάσουμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στάχτη στα μάτια ρίχνει η Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, φίλε Αβραάμ, και είναι μάλλον πολύ σοβαρή η ανάγνωση αυτή. Ότι δηλαδή χαμηλώνει τους τόνους επειδή του τράβηξε το αυτί ο Τραμπ. Να μην το παίζει σε ρήφης δηλαδή στην περιοχή. Έτσι είναι. Ο Τραμπ διέρη και βασίλευε στην ευρύτερη περιοχή. Μη εκβιάζει τον Νετανιάχου, όπου βέβαια εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το Ισραήλ είναι η μοναδική στρατιωτική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και το Ισραηλινό λόμπι είναι πολύ ισχυρότερο από το αντίστοιχο τουρκικό. Αλλά αυτή είναι η τακτική του, για να μην την πω στρατηγική, γιατί η τακτική είναι. Διέρη και βασίλευε. Εννοώ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάντα αυτή ήταν η στρατηγική των Αμερικανών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Αποτυχίο. Να είσαι καλά, Παντελή, την αγάπη μας, φίλε, με υγεία. Καλημέρα και στο Μάρκο που μας ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει προσωπικά. Κάνω ό,τι μπορώ ώστε οι φοιτητές που καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5, να μην είστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες ώστε να μπορείτε να πάτε στα πανεπιστήμια. Είπα την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Διονύση, την είπα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, την αγαπημένη φίλη. Η Αμερική, η Τουρκία και η Ελλάδα, Γιάννη, είναι ένας αγώνας δρόμου. Ποιος θα καταφέρει να κόψει το νήμα του νικητή. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δεν απάντησε ο Ερντογάν στα όσα είπε ο Νετανιάχου. Ακολούθησε η ομιλία Νετανιάχου, γι' αυτό δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προηγήθηκε ο Ερντογάν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλιο. Τον παλιό φίλο, καλό φίλο ακροατή του Real FM. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από την πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα και την οικονομία, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τον Κώστα Τσουκαλά, τον παλιό φίλο, εργατολόγο και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τα παράπονα που έχει ή ακούω ότι έχει το ΠΑΣΟΚ από εταιρείες δημοσκοπήσεων για την εικόνα που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία από τον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, την καθημερινότητα, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο της Αθήνας. Βγήκε, πώς να το πω, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας. Είναι μια εφαρμογή που είναι αρκετά χρηστική και αφορά τα πάρκινγκ της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Αθήνας έχει οργανώσει αυτό το Athens Way, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την παλαιότερη εφαρμογή που ήταν το My Athens Pass και θέτει σταδιακά σε δεύτερο πλάνο τις παραδοσιακές ξυστές κάρτες στάθμευσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που παρκάρετε στο κέντρο της Αθήνας και αποφεύγετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους τα ιδιωτικά πάρκινγκ, ξέρετε καλά τι είναι αυτές οι λεγόμενες ξυστές κάρτες στάθμευσης. Λοιπόν, να σας πω ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες. Πρέπει να την κατεβάσετε όσοι κυκλοφορείτε και όσοι κυκλοφορείτε κυρίως με το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα και θα σας εξηγήσει ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, παρουσιάζοντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς σε χρηστικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη.
16: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Από τη Δευτέρα έχει τεθεί σε ισχύ η κάρτα αυτή. Θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα σε χρηστικό επίπεδο, πώς την κατεβάζουμε στο κινητό, στο τάμπλετ, στο PC μας και πώς μπορεί εύκολα ο πολίτης, για να αποφύγει αυτή τη χαρτούρα με τις κάρτες που αγοράζει, να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτή. Πώς πληρώνει και όλη τη διαδικασία αναλυτικά.
16: Σωστά. Ως Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα σχεδιάσαμε μια νέα εφαρμογή, την οποία ονομάσαμε Athens Way, η οποία δεν είναι απλώς η συνέχεια του My Athens Pass, αλλά είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη έξυπνη εμπειρία μετακίνησης στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
16: Μπορεί πολύ εύκολα ο πολίτης, ήδη από τη Δευτέρα την έχουν κατεβάσει πάνω από 10.000 πολίτες, έχουν γίνει πάνω από 10.000 σταθμεύσεις μέσα στην πόλη.
0: Mm-hmm.
16: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δείχνουν τα πρώτα σημάδια ότι ήδη την έχουν αγκαλιάσει.
0: Ωραία.
16: Οι πολίτες.
0: Για να το πάρουμε λίγο χρηστικά. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να κατέβει και σε iOS συστήματα και σε Android.
16: Και σε iOS και Ωραία. Σε Android, πολύ σωστά. Την κατεβάζει πολύ εύκολα. Διαλέγει αν θέλει να παρκάρει σε περιοχές της.
0: Πρέπει να εγγραφείς ως χρήστης, να δώσεις τα στοιχεία σου.
16: Πρέπει να φορτίσεις το πορτοφόλιο, όπως λέμε, μέσα στη συσκευή με κάποια χρήματα, 1, ναι. 2, 5, 6 ευρώ, ανάλογα πόσο θέλεις να κάτσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Mm-hmm.
16: Και αφού φορτίσεις, μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή.
0: Ωραία, μένω στο χρηστικό θέμα. Δηλαδή, συνδέεται με κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ή με σύστημα Iris. Πώς φορτίζεις την κάρτα με λεφτά?
16: Πολύ εύκολα μεταφέρεις χρήματα από μια πιστωτική σου κάρτα μέσα στο πορτοφόλι.
0: Mm-hmm.
16: Και αυτόματα εκείνη τη στιγμή εκεί που βρίσκεσαι, έρχεται ο γεωεντοπισμός, geolocation, δηλαδή ότι είσαι στην Ακαδημία, ας πούμε, είσαι κάποια οδό της Αθήνας. Mm-hmm. Οπότε αυτόματα σου λέει εδώ πόση ώρα θες να κάτσεις, θες μισή ώρα, μισό ευρώ. Θες 2 ώρες, 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
16: Θες 3 ώρες, 6 ευρώ.
0: Άρα οπότε καταργείται επιλέγεις. Το χαρτάκι.
16: Καταργείται και το χαρτάκι, πολύ σωστά το λέτε. Το ξυστό, όπως το είχαμε μάθει τα προηγούμενο διάστημα, σταδιακά θα καταργηθεί. Αν δεν βρίσκουν την εφαρμογή, πηγαίνουν στα περίπτερα, λένε την πινακίδα των περιπτερά και από εκεί και πέρα φεύγουν. Δεν χρειάζεται να γυρίσουν πίσω να πείσουν κάποιο χαρτάκι.
0: Ναι.
16: Και υπάρχει και επιπλέον η δυνατότητα, αν θέλουν να παρκάνουν 2 ώρες και είναι μακριά ή πίνουν καφέ, ας πούμε, και θέλουν να επεκτείνουν τη δυνατότητα για 3 ώρες, πολύ εύκολα τους έρχεται η ειδοποίηση ότι λύγει η στάθμευση. Και κάνουν αυτόματα ανανέωση για 3 ώρες. Και με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται και η δημοτική αστυνομία και δεν υπόβει κλίση.
0: Να ρωτήσω το εξής. Αυτή η εφαρμογή που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας ή μερικές?
16: Είναι 12 ζώνες που έχει η ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι το Γουδίν, τα Ηλίσια, είναι η Γύλη. Είναι η περιοχή γύρω από το γήπεδο του.
0: Το Κολονάκι, το Σύνταγμα, το Εμπορικό Τρίγωνο.
16: Το Κολονάκι, το Σύνταγμα, το Εμπορικό Τρίγωνο, η Πλάκα, το Ψηρή, γύρω από το Πέδωνα, ας πούμε. Οπότε όλη αυτή η περιοχή που είναι 12 ζώνες, δηλαδή κυρίως στο κέντρο και γύρω από το κέντρο, που υπάρχουν οι άσπρες διαγραμμές.
0: Ναι.
16: Σε αυτές τις άσπρες διαγραμμές είναι περίπου 5.000 θέσεις που έχουμε ως Δήμος Αθηναίων. Μέσα σε αυτές τις διαγραμμίσεις εφαρμόζεται αυτό το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Ναι,
16: ένα έργο, να πούμε, και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο παραδόθηκε τέλος Αυγούστου. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε
0: ανεβάσει. Κάτι τελευταίο επ' αυτού. Ναι. Οι χρεώσεις όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια της στάθμευσης, πού περίπου κινούνται, σε τι ποσά του ευρώ?
16: Ξεκινάνε, η μισή ώρα έχει μισό ευρώ, η πρώτη ώρα έχει 1 ευρώ και φτάνει έως τα 6 ευρώ 3 ώρες.
0: Ναι.
16: Είναι το μέγιστο.
0: Και πόσοι άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας βλέπουν ότι εσύ έχεις πληρώσει το ποσό αυτό μέσω ειδικής σου εφαρμογής?
16: Μέσω της ΔΑΕΜ έχουμε υλοποιήσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα λογισμικό, ένα πληροφοριακό σύστημα που λέγεται ΣΥΤΙΠΑ, όπου και έχουμε δώσει PDA στους δημοτικούς αστυνόμους. Οπότε οι δημοτικοί αστυνόμοι σκανάρουν την πινακίδα, η πινακίδα ελέγχεται από το ΣΥΤΙΠΑ αν έχει πληρώσει, ελέγχει και το λογισμικό που έχουμε, το Athens Wave. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου και έτσι ενημερώνεται ο δημοτικός αστυνόμος αν έχει πληρώσει ή όχι.
0: Μάλιστα.
16: Έχει κάποιες άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να δείτε και τις θέσεις τις ελεύθερες στο πάρκινγκ στην Κοντζιά, το καινούργιο πάρκινγκ που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε μπορεί να πλοηγηθεί αυτόματα σε ένα κλειστό πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων. Και το επόμενο διάστημα έχουμε ήδη σχεδιάσει κάποιες εφαρμογές όπου θα μπορεί να βλέπει τα ελεύθερα ποδήλατα, τα ελεύθερα πατίνια.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά
16: έχει ανταμοιβή.
0: Έχει μπει ο Δήμος Αθήνας στην λεγόμενη ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά είναι, νομίζω, πολύ χρηστικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.
16: Μια εφαρμογή και μικροκινητικότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, να βρεις το χαρτάκι αυτό, να το ξύσεις, να πάει να βρεις ψηλά, να το πάρεις από το περίπτερο, να το βάλεις στο αυτοκίνητο, ήταν μια διαδικασία πολύ πιο δύσκολη, τουλάχιστον πολύ πιο γραφειοκρατική και πολύ πιο αργή. Τώρα, θέλω, επειδή έχει έρθει και το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη εδώ, του φίλου ακροατή, τι γίνεται με τους φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας και ως πότε θα φορτίζουν οι φορτιστές αυτοί τζάμπα αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Δήμο της Αθήνας.
16: Καλά,
0: εσείς μοιράζετε δωρεάν ρεύμα, είναι εντυπωσιακό πάντως στην εποχή της ακρίβειας.
16: Αυτό ακριβώς μας το λένε και εμάς πάρα πολύ. Απλά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή με την έννοια να υπάρξει κίνητρα, να υπάρχουν κίνητρα δηλαδή για τους αυτοκίνητους.
0: Ναι, για να αγοράσει κάποιο αυτοκίνητο.
16: Για να αγοράσει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μειώσουμε τους ρήπους. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είχαν δοθεί κίνητρα, είχαν παραδοθεί φωτιστές από την εταιρεία Πρωτέργεια και λειτουργούσαν όλο το διάστημα αυτό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση τους και το κόστος αυτό έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολο για το Δήμο Αθηνών, που έχει περάσει τα 200.000 ευρώ.
0: Α, εσείς δηλαδή πληρώνετε κανονικά το ρεύμα στον πάροχο, αλλά το παρέχετε δωρεάν στους Αθηναίους.
16: Ναι, ναι.
0: Στους οδηγούς.
16: Πληρώνουμε κανονικά, ναι, και αυτό το κόστος έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ. Οπότε σχεδιάσαμε στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος, το οποίο το λέμε Athens Charge. Σχεδιάσαμε το δίκτυο αυτό που έχουμε, τους 19 ηλεκτροπολιστές. Πλέον οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και αυτή την εφαρμογή, να φορτίσουν στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με 0,37 ευρώ τη κιλοβατόρα. Και θεωρώ ότι θα δώσουμε και κίνητρα το επόμενο διάστημα και στους δημότες και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, έτσι ώστε να μειώσουμε και να δώσουμε και κάποιες εκτόσεις πάνω σε αυτή την τιμή. Αλλά θεωρώ πάλι ότι και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μια λύση και θα είναι βιώσιμο.
0: Οικονομικά, πόσο έχει επιβαρύνει το Δήμο το πρόγραμμα αυτό της δωρεάν φόρτισης?
16: Έχουν φορτίσει το 2025 900.000 κιλοβατόρες και υπολογίζεται ότι είναι περίπου ένα κόστος γύρω στους 200.000 ευρώ. Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι αρχίζει να γίνεται πολύ δύσκολο για το Δήμο να μπορεί να απομιστεί πλέον αυτή τη διαδικασία, αυτό το κόστος.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για την ενημέρωση. Λοιπόν, Athens Way είπαμε την εφαρμογή, σωστά?
16: Athens Way,
0: κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει να την κατεβάσει. Κύριε Καραούλη, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
16: Ευχαριστώ πολύ για την
0: Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
18: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
17: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
18: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
17: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
18: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
17: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
18: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
17: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
18: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
17: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
18: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
19: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
20: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
19: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
20: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
19: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
19: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
20: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
20: Τηλέφωνο 26820-89-720.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
21: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
22: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
21: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
22: Ποιος Ανδρέας?
21: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
22: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
21: Τι εννοείς?
22: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
21: Ναι.
22: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
18: Δική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
17: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
18: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
17: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
18: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
17: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
18: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
17: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
18: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
20: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
20: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο.

0: υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση

0: Δίπλα ξεκινά.
1: Για όποιον δεν το ξέρει, επειδή κοίταζα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώτη σε κατακεφαλήν δαπάνη από όλους τους τουρίστες που έχουν έρθει μέχρι σήμερα το 26, το πρώτο οκτάμινο στην Ελλάδα, το πρώτο επτάμινο στην Ελλάδα, είναι οι Αμερικανοί, δεύτερη Ισραηλινή και τρίτη Γερμανοί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μου, καλημέρα στον... Διονύση τον Καντιάνη μου λέει: αφού δεν επιτρέπεται πάνω από 3 ώρες, πώς θα γίνει? Θα πρέπει να ξαναπληρώσεις μετά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μου λέει: το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ξύσιμο καρτών πάρκινγκ για επισκέπτες, αλλά η ελεγχόμενη στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους σε όλη την Αθήνα. Θέλει να επεκταθεί δηλαδή το μέτρο, κύριος Παπαζαχαρίου, για αρκετούς στην Αθήνα. Παραμονεύει. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ότι αυτό που περιγράφει ο φίλος μας για το Δήμο της Αθήνας το έχει κάνει μπουτάρι σε Θεσσαλονίκη πρώτη του θητεία. Καλά, εντάξει, δεν είπε κανένας ότι είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει γίνει αυτό. Εμείς περιγράψαμε, ακούσαμε τον κύριο Καραούλη να περιγράφει μια καινοτομία, μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Δεν λέει κανείς ότι είναι παγκόσμια πατέντα και η ιδέα του. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το... Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μας στέλνει την καλημέρα της πάντα με μια πολύ ωραία ηλεκτρονική κάρτα. Κάθε πρωί, Γιάννη, που ξυπνάς, να σκέφτεσαι ότι σου αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Εγώ πάντα με αυτή τη θετική διάθεση ξυπνάω, όσο μπορώ τουλάχιστον, Σόφη. Και επειδή σε γνωρίζω χρόνια, νομίζω είσαι και εσύ της ίδιας λογικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλημέρα Γιάννη. Πριν 40 χρόνια τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με χιλιάδες εργαζομένους κατασκεύαζαν φρεγάτες και πολλά άλλα πολεμικά πλοία. Τα ξένα συμφέροντα και ορισμένοι από τους ανίκανους πολιτικούς στέρισαν τη χώρα από τέτοια κέρδη διαχρονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καντιάνη που μου γράφει το Διονύσης ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ίδιο χώρο πάνω από 3 ώρες, ενώ και έτσι γράφουν οι κάρτες επάνω ότι το ανώτατο όριο είναι στο ίδιο σημείο. Τι εννοείται δεν επιτρέπεται? Αν δηλαδή πάρεις αυτοκίνητό σου και ξαναπαρκάρεις εκεί, δεν μπορείς να πληρώσεις άλλες 3 ώρες? Μπορείς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη, να σε καλά Γιάννη. Η αλήθεια είναι πως το Ισραήλ έχει μια διαφορετική προσέγγιση που με εξαίρεση τους κομματικούς, αυτούς που έχουν παροπίδες και τους εμπαθείς, είναι πάντα απαραίτητη ως χώρα και επενδυτικά και οικονομικά και τουριστικά. Εντάξει, το αυτονόητο, το είπα και εγώ αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο του Real FM, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας όσον αφορά την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει λόγω της έκρηξης και της κατάρρευσης του παλαιού αυτού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στα όρια της Πλάκας. Έλα και Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι. Έτσι ακριβώς είναι, μεγάλα τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης στο κτίριο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, οι δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σαμαλίας, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Το ίδιο ισχύει και για Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Επιπτώσεις από την έκρηξη στην κίνηση υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων μέχρι την Ομόνοια. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είτε για να μπει στο κέντρο είτε να κινηθείς γύρω από αυτού είναι.
1: Ναι, συνήθως τέτοια ώρα δεν υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σήμερα βλέπω ότι τα πράγματα είναι στο κόκκινο. Πολύ προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας, να υπολογίσετε επιπλέον ώρα. Τουλάχιστον ένα τεταρτάκι καθυστέρηση επιπλέον, τι λες?
2: Ακριβώς, σίγουρα, βασικά. Και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών, ταλαιπωρία για τους οδηγούς από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:58, πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11, διαφημιστικό περιβάλλον, έχω να διαβάσω και εγώ μερικά που αφορούν τους χορηγούς μας αμέσως μετά, συνεντεύξεις, Κώστας Τσουκαλάς ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη, γκρινιάζει το Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις, γκρινιάζει για την τρίτη θέση και λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι εμείς είμαστε πιο ψηλά. Γιατί ρε παιδιά μας γίνεται τόσο χαμηλά, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Άνθρωποι τρίζουν.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
13: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
12: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
13: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
12: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
13: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
12: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
15: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
16: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
15: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεσα.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φοβερός ο καιρός σήμερα, ε. Πραγματικά καιρός για διάθεση θετική, για βόλτα, για δραστηριότητες που δυστυχώς, επειδή είναι Παρασκευή, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τις κάνουμε. Δεν είναι Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Ενώ θα πρέπει να βρέχει τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο να είναι καλός ο καιρός, συμβαίνει το αντίθετο τον τελευταίο καιρό. Τι να κάνουμε, δεν τα βάζουμε ποτέ με το Θεό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Μαντά που μου γράφει το θέμα του πάρκινγκ στην Αθήνα. Είναι η εύκολη πρόσβαση σε αυτήν χωρίς αυτοκίνητο. Σε καμία σύγχρονη μεγαλούπολη δεν κατεβαίνει στο κέντρο με αυτοκίνητο, γιατί είναι δύσκολο να παρκάρεις και όταν βρεις πανάκριβο. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σου και το βλέπουμε, το παρατηρούμε τουλάχιστον όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και όχι μόνο της Ευρώπης, και στη Νέα Υόρκη το ίδιο είναι. Λεωφορείο, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, ταξί είναι η λύση για το κέντρο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δεν το λέω με βεβαιότητα, τουλάχιστον στην Ενωμένη Ευρώπη, η μοναδική πρωτεύουσα χωρών της Ευρώπης που με τόση ευκολία κατεβαίνει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας με το αυτοκίνητό του. Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς, ο μηχανολόγος μηχανικός. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την στάθμευση στην Αθήνα. Ο φίλος ο Ορέστης. Ένα θέμα που θέλω να αναδείξω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι στα κάτω Πετράλωνα τα θέατρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, κυρίως Πέμπτη Κυριακή, καθώς τα αυτοκίνητα παρκάρουν παντού και σε μεγάλο ποσοστό παράνομα, σε πεζοδρόμια, αράμπες αναπήρων κτλ. Κτλ. Συχνά καταγγέλουμε στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά ο έλεγχος γίνεται καθυστερημένα τις επόμενες μέρες, με αποτέλεσμα να μην βεβαιώνεται παράβαση. Μεγάλο θέμα αυτό που πρέπει να το αντιμετωπίσει σοβαρά η Δημοτική Αστυνομία. Και σε άλλες γειτονιές γίνεται, αγαπητέ Ορέστη, αυτό. Κάποιες γειτονιές οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και έχουν ανοίξει θέατρα, καφέ, ρεστοράν, άλλου είδους χώροι διασκέδασης, ευπρόσδεκτα όλα αυτά σε μια πρωτεύουσα, δεν υπάρχει υποδομή για πάρκινγκ και γίνεται ο χαμός. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γιάννη, όταν είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σημαίνει ότι εκτιμάς και σε σέβεσαι και τους συμμάχους σου αλλά και τους εχθρούς σου. Και η ιστορία της χώρας σου, γράφει η φίλη Κατερίνα. Ενώ ο άλλος φίλος μου γράφει, ο Κώστας, ότι καλημέρα Γιάννη, μην ξεχνάς από τους συμμάχους μας που μας εγκατέλειψαν. Χάσαμε το 22 στη Μικρά Ασία. Όμως το 21 δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας χωρίς αυτούς. Τώρα για το 22, αν χάσαμε λόγω των συμμάχων, δεν είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Είναι μια προσέγγιση που θέλει συζήτηση. Μάλλον και εξαιτίας δικών μας λαθών χάσαμε. Και διχόνιας και εμφυλίου σπαραγμού, παρότι δεν είχε ξεσπάσει ποτέ εμφύλιος πόλεμος πριν το 40, πριν το 45, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν από τότε οι σπόροι της εμφυλιοπολεμικής λογικής και στα δύο στρατόπεδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Καλημέρα και στην Ελένη που μου λέει, επιτέλους Γιάννη, κάποιος το λέει ότι ο Θεός κανονίζει τον καιρό. Γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού. Μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, ότι δεν το κανονίζει δηλαδή ο Θεός. Συμφωνώ μαζί σου, Ελένη. Όπως ακριβώς θα γράφεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, το Τζιβελέκα. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Από το Μάρτιο του 25 κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα για ανανέωση διπλώματος Α και Β κατηγορίας λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας μου. Μέχρι στιγμής έχω πάρει δύο προσωρινά διπλώματα τα οποία έχουν λήξει. Από την υπηρεσία δεν έχω καμία ενημέρωση παρά μόνο ότι όταν έγινε η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων κάπου χάθηκε το δίπλωμα Α κατηγορίας γιατί τα έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παρά μόνο να ακουστεί η ταλαιπωρία ενός πολίτη από τη γραφειοκρατία και τον μπάχαλο που επικρατεί στις υπηρεσίες του δημοσίου παρά τα λεγόμενα των κυβερνώντων, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζιβελέκας. Ένα παρόμοιο, όχι ίδιο, μάλλον όχι παρόμοιο, σχετικό αν θέλεις, μπέρδεμα με το δημόσιο, μου έστειλε η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου πριν από λίγο. Αρρώστησα από στεναχώρια μου. Πήγα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαγιάννη, να βγάλω νέα ταυτότητα στο αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης που ανήκω. Με την ψυχή στο στόμα, είχα αφήσει το παιδί το οποίο είναι αμαία με τον πατέρα του κτλ. Πέραν της ταλαιπωρίας που εκεί αντιμετώπισα με τις παρατηρήσεις που τους έκανα, διότι έδιναν τη σειρά σε άτομα που δεν ήρθαν στην ώρα τους όταν άνοιξε το σύστημα, δεν συμφωνούσε ο τόπος γεννήσεώς μου με την ταυτότητά μου. Σημειωτένω ότι με τη συνένωση Δήμων άλλαξε όνομα και εγώ στην ταυτότητα έχω το παλιό όνομα που ανήκει, που δεν ανήκει στο νέο όνομα. Δηλαδή δεν μου έβγαλε ταυτότητα επειδή μου ζήτησαν να διορθώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον τόπο γεννήσεως. Ο Δήμος ζήτησε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, μου τηλεφώνησε από το ληξιαρχείο μια κυρία και τότε εκεί είχε άλλη ημερομηνία γεννήσεως, είχε 26 αντί 29 που έχω εγώ, μια ζωή, έγινε ψηφιοποίηση τώρα, ένα πραγματικό μπάχαλο.
Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου μας έστειλε το μήνυμα με το ονοματεπώνυμό της και το αναφέρω για, για την πραγματικότητα του γεγονότος. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα στην Κομισιόν, με αφορμή αυτά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση όσον αφορά την κατανάλωση στα καύσιμα και όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ερώτηση ο Γιώργος Αυτιάς στους Επιτρόπους Οικονομικών, κατεπίγουσα ερώτηση και στον Ντομπρόφσκις και στον Πιότρ, ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, χωρίς να προσμετράτε το σχετικό κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω της εκτεταμένης παγκόσμια κρίσης στον τομέα των καυσίμων. Είναι ένα θέμα που, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, θα το θέσει στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα και μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα ανοίξει, γιατί η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα ανοίξει με τιμή πολύ κάτω από το 1,75. Όχι λίγο ή απλά κάτω, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Καλημέρα και στον αγαπητό Παναγιώτη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν ακόμα μπούφοι, κύριε Παπαγιάννη, που είναι τόσο άθεοι και βγάζουν μίσος για οτιδήποτε. Σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοιοι ακροατές, πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποιο παράδειγμα από κάποια ανάρτησή σου στα κοινωνικά δίκτυα, δεν το ξέρω. Στείλτε μας να τη σχολιάσουμε μαζί. Καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Η Γεωργία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έχει 5 παιδιά. Να σε καλά, Γεωργία, να τα χαίρεσαι όλα. Από ηλικίες 25 έως 45 ετών. Τα καλύτερα σου εύχομαι, Γεωργία, να χαίρεσαι την οικογένεια.

0: Λοιπόν, όσον αφορά το χηματαγωγό το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου, να σας πω ότι και οι 29 επιβαίνοντες στο χηματαγωγό βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Μας ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ότι μέχρι στιγμής όλοι και οι 29 επιβαίνοντες του οχηματαγωγού, είχε ελληνική σημαία, έχει ελληνική σημαία το οχηματαγωγό, βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Ο φίλος ο Φίλιππος θέτει το θέμα με τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Το σχολίασα και εγώ πριν από λίγο, αγαπητέ φίλε Φίλιππε. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που δεν ξέρω για λόγους κληρονομικούς, για λόγους πολεοδομικούς, για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, παραμένουν και είναι ετοιμόρροπα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές. Στα Εξάρχεια πολλά, στην Νεάπολη Εξαρχείων ακόμα πιο πολλά, στο Παγκράτη, σε Πόλια, στον Κολονό, σε παλιές γειτονιές Αθήνας υπάρχουν ετοιμόρροπα νεοκλασικά κτίρια για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ένα τέτοιο κτίριο, θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τις επόμενες μέρες, είναι και το κτίριο που έπεσε σήμερα στην Πλάκα. Βέβαια αυτό έπεσε από ισχυρή έκρηξη που μάλλον οφείλεται σε φυσικό αέριο, αλλά έπεσε. Είναι μεγάλο θέμα και είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Ακούμε μηχανικούς να λένε μην περπατάτε κάτω από αυτά τα παλιά κτίρια, από τέτοια μπαλκόνια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά επισημαίνει, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, το κρατάω για να το κάνω, να το σχολιάσω και αύριο. Είναι πολύ σοβαρό και το θέμα στην Κυψέλη που αναφέρεσαι. Και μάλιστα εκεί το ΤΕΕ, οι μηχανικοί, ζήτησαν να εκενωθούν οι πολυκατοικίες και οι 20 πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της Αττικό Μετρό στη γραμμή 4 στην περιοχή. Μάτια μου μεγάλη. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, πέστε μου. Θέλετε από δημοσκοπήσεις,
1: θέλετε
0: από Τσίπρα, θέλετε από Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από δημοσκοπήσεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί διαβάζω και θα μου πείτε αν εσείς είναι επίσημοι, αποτελούν επίσημη διαρροή όλα αυτά, ότι θα προσφύγετε, όχι εσείς προσωπικά, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δημοσκόπους. Και το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα να προσφύγετε, γιατί δεν σας αρέσουν τα ποσοστά.
1: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρετε. Okay. Τον χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Αυτό με την προσφυγή στην εισαγγελία το ακούω από εσάς.
0: Δεν το έχετε δει που γράφετε.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει. Okay. Υπάρχει δυσαρέσκεια του ΠΑΣΟΚ για κάποιες δημοσκοπήσεις που σας εμφανίζουν.
1: Ότι υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, με δημοσκοπήσεις από εταιρείες μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνθήκες χειραγώγησης, το είχαμε πει. Αλλά δεν έχουμε αυτή.
0: Μα πείτε και κανένα ονοματεπώνυμο. Όμως λέτε ότι υπάρχουν δημοσκόποι που χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Να τους ακούσουμε. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Μα τις είχαμε πει ρητά σε ανακοινώσεις μας. Τι εννοείτε. Είμαστε μόνοι που είχαμε μιλήσει με ανακοινώσεις. Μιλάμε για εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες στην Ελλάδα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν. Εμείς ποτέ δεν τις επικαλούμαστε. Πού το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Η Ελλάς πέφτει. Η κυρία Καρυφιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΦ ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισε, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Ότι το πρόγραμμά μας είναι το πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρυκνωθούν. Mm-hmm. Και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τώρα ούτε τότε θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η κάλπη θα δείξει και αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μια έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 31, όχι το 35, και εμείς προφανώς έχουμε και ένα άλλο σχέδιο.
0: Να μπούμε όμως λίγο στο διατάφτα, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Αλλά να δούμε λίγο και τα νούμερα. Δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, και αναφέρομαι στη Μέτρων Ανάλυσης γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Φανεράς είχε μια κατά το παρελθόν επαγγελματική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν 20 χρόνια δεν έχει
0: εμπιστοσύνη. Ωραία. Νέα Δημοκρατία 30,2. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,8. ΠΑΣΟΚ 12,6. Είστε 3,2% πίσω από τον Τσίπρα και είστε.
1: Ήμασταν 5,7 στην προηγούμενη ακριβώς.
0: Πάνω από τον double score από τη Νέα Δημοκρατία. Πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία.
1: Προκύπτει από το ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η θέση και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ο μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο. Ή ότι έχει δίκιο στα ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είχε ένα αναρκτικό σχέδιο. Επειδή ακριβώς εκείνος ο οποίος θα είναι ο άλλος πόλος και ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, παίρνει στο τέλος και στο νήμα τον κόσμο που θέλει να αλλάξει τα πράγματα, είμαι σίγουρος ότι την κρίσιμη στιγμή στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου θα υπάρξει γεωμετρική αύξηση των ποσοστών, γιατί πάντα τα κενά καλύπτονται στις κάλπες.
0: Σύμφωνοι.
1: Εδώ άνοιξε ένα μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 23, με μια συντριβή 25 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από το Πασόκ που είναι η πραγματική.
0: Παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πρωινό ενημερωτικό του Sky, ο κύριος Τσίπρας είπε άλλα από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Είπε, ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τον ακούσατε?
1: Όταν έχεις χάσει με 25 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 10 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορείς να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή όταν έχεις το μεγαλύτερο πλήθος καλώς ή κακώς αρνητικών γνωμών στις δημοσκοπήσεις. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται να το αποδομήσω εγώ. Αποδομείται από την ίδια την ιστορία με νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το Πασόκ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά, επίσης είναι πραγματικότητα λόγω του positioning που έχει ή της τοποθέτησης της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλα αυτά έχουν κρυφθεί. Τώρα είναι η ώρα να κρυφθεί και το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει κρυφθεί έως τώρα. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της που έχει απέναντί της και την Ελλάς, ότι οι ίδιοι το λένε στα πάνελ. Τι ωραία.
0: Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται πάντως να επηρεάζει τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε.
1: Πώς δεν επηρεάζει?
0: Πώς το λέτε, για πείτε μου.
1: Έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία από το Μάιο 2,5 μονάδες. Ενώ κρεμίζεται στα ποιοτικά στοιχεία.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι επειδή εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, ενισχύθηκε η συσπήρωση του κυβερνητικού κόμματος?
1: Μα προφανές δεν είναι. Εγώ το λέω. Το λένε όλοι οι αναλυτές και όλοι οι δημοσκόποι. Το λέω εγώ, κύριε Παπακιάννη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε στις κάλπες τι θα βγάλει, τι θα βγάλει η εκλογή, γιατί εκείνη το ζητούμενο.
1: Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε προχθές να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα η μάχη είναι ποιος θα βγει δεύτερος, κύριε Τσουκαλά. Εκεί κρίνονται όλα.
1: Δεν είναι αυτή η μάχη μας. Για μας η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για ντου από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή, πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανίκιο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε δεν είχαν καθόλου καταγράψει τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, έναν πρωθυπουργό ο οποίος μετά από 7,5 χρόνια. Αυτό που γράφει το κοντέρ τι είναι? Στο πάτα της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα.
0: Σας ακούω με
1: και
0: πολύ προσοχή. Αλλά
1: νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει.
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πριν από 3 μήνες, πριν δημιουργήσει δηλαδή το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι στα ίδια ποσοστά κινείται η Νέα Δημοκρατία.
1: 28 είχε η Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα αυτή είναι η διαφορά μας, το 1,5%. 28 είχε σε μία, σε άλλη είχε 31 και 32.
1: Ηγέτες της μέτρων ανάλυσης που μου επικαλείστε του
0: Μαΐου. Δεν ξέρω αν αυτή η τακτική. Ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον μπαμπούλα και αναβαθμίζει σε όλα τα χαρακτηριστικά τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως στις μετρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν πιάνει στον κόσμο αυτό.
1: Είναι τιμόρροπη και με μερικές συνθήκες μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό Πασόκ απέναντί της. Αγωνιζόμαστε λοιπόν και πείθουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι όποιος είδε τη ΔΕΦ ξέρει ποιος είναι έτοιμος, ποιος ξέρει τα προβλήματα, ποιος έχει σχέδιο αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος μπορεί να επιλέξει.
0: Πάντως, εγώ είδα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύριε Τσουκαλά, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα συγκριτικά σε όλες τις μετρήσεις. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, Τσίπρα στη ΔΕΘ, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σε όλα ήταν τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Για πείτε μου, ποια δημοσκόπηση αναφέρεστε?
1: Τη δημοσκόπηση και τη GPO Και,
0: σε ποιον δίκτυο μια... αναφέρεστε, για να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Ήταν δεύτερος.
0: Δεύτερος σε τι ήταν?
1: Ήταν δεύτερος.
0: Κοιτάξτε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Ποιος σας ικανοποίησε από τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ? Τρίτος ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Δείτε όλη τη δημοσκοπήση. Δεν το είχατε δει καλά, κύριε Παγιάννη.
0: Εσείς μου λέτε ότι δηλαδή ο Ανδρουλάκης πέρασε τον Τσίπρα.
1: Υπήρχε δημοσκοπήσεις όπου ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ πάνω από τον Τσίπρα.
0: Ωραία, μπορείτε να μου τη στείλετε για να τη διαβάσω κι εγώ, γιατί παρακολουθώ και ως πολιτικός επιστήμονας δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Σας το λέω από τώρα. Είναι οι τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις. Μετά τη ΔΕΘ. Και τις τρεις υπήρχε.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μετά τη ΔΕΘ είναι τουλάχιστον 8. Να σας τις θυμίσω.
1: Ναι, οι τρεις πρώτες, σας αναλέω, δείχνουν στο άθροισμα ικανοποίησης πολύ αρκετά.
0: Ναι.
1: Κάντε την
0: τότε
1: άθροισμα.
0: Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, γιατί ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως τρίτος, αν όχι τέταρτος?
1: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Και έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Έχουμε για παράδειγμα 4 πρόσωπα, τα 3 έχουν κρυφθεί ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Ως πρωθυπουργοί.
0: Τώρα, για την επόμενη μέρα, κύριε Τσουκαλά, να συζητήσουμε λίγο, παρακαλώ πολύ, για την. Εντάξει, να το δεχθώ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο στέκει. Ότι πράγματι όσοι είναι διετέλεσαν πρωθυπουργοί έχουν ισχυρότερη πρωθυπουργησιμότητα από τους άλλους. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συμφωνώ. Για το άλλο δεν συμφωνώ.
1: Αν η πρωθυπουργησιμότητα που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι λογικό να έχουν τόσο χαμηλή, ενώ έχουν διατελέσει πρώην πρωθυπουργοί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα των συνεργασιών, όχι για να μπερδέψουμε τον κόσμο, για να ξεκαθαρίσουμε τη στρατηγική του κόμματός σας. Ακούμε τον κύριο Αυλονίτη να απευθύνει, να στέλνει προτάσεις συνεργασίας προς την αριστερά και μάλιστα προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό. Το Πασόκ μέχρι τώρα συζητούσε να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούμε και με το κόμμα τη.
1: Δεν συζητάει το Πασόκ. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν τα παγώ, βουλευτή σας τα από αυτά.
1: Ναι, το Πασόκ έχει ακουστεί. Ο Αυλονίτης μπορεί να είπε την προσωπική του γνώμη για το ποιους θεωρεί πιο κοντινούς σε μια περίπτωση όπου το Πασόκ είναι πρώτο και πρέπει να δει τη συνεργασία. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Επειδή είναι θολό το μήνυμα των κομμάτων αυτών όλων, επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δηλαδή είδατε πριν, εμείς λέμε προστασία πρώτης κατοικίας. Το κόμμα Ελλάς διαφωνεί. Μπορούμε να συνολιθούμε σε αυτό, για μας είναι αξιακό θέμα. Το να στηρίξουμε την κοινωνία.
0: Ποιο θα κυβερνήσει λοιπόν τη χώρα μετά τις εκλογές?
1: Για εμάς είναι σημαντικό το χαμηλό συνταξιούχη. Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Προσέξτε, εγώ θέλω να πω. Ο κόσμος, αν θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του Πασόκ για τους μικρομεσαίους, για την ανάπτυξη, για τους αγρότες, για την ενεργειακή δημοκρατία, για τα καύσιμα, για να μπει μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Αν θέλει να στηριχθεί η εργασία με μείωση ώρων απασχόλησης, αν θέλει 13η σύνταξη, αν θέλει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Άρα, να μην σπαταλήσει την ψήφο του, να ψηφίσει Πασόκ, και εμείς εγγυόμαστε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με ισχυρό ποσοστό, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι πρόγραμμα Πασόκ, γιατί θα μπορέσουμε να πείσουμε άλλες δυνάμεις να αποδεχθούν το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Α,
1: είναι
0: αυτό λέω. Είναι δεδομένο.
1: Έχουμε άλλα πολιτικά σχέδια τελείως. Η Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει άμεσως και ιδεολογική και αξιακή.
0: Ξέρετε, κανένας δεν απαντά στο εξής ερώτημα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές, μπορεί να είναι συν πλην 2-3% και η κατάταξη των κομμάτων είναι αυτή, ή ακόμα εγώ σας πάω και στο καλύτερο σενάριο, το Πασόκ να είναι δεύτερο και να μην είναι τρίτο και με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη των εκλογών?
1: Σας ξαναλέω, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν κόμματα στα δεξιά της, συγγενικά από τα σπλάχνα της, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Ρατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος. Αν είναι πρώτο κόμμα τον Πασόκ, θα υπάρξει κυβέρνηση με πρόσημο Πασόκ.
0: Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε μετά τις εκλογές? Όχι εσείς προσωπικά, αυτά τα οποία λέτε στο Πασόκ.
1: Να προφανώς θα τα κρατήσετε. Radio Preveza, Real

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύραννο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Φίλες και φίλοι, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom Application, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και η Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο και για το κτίριο που κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας και για την ιστορία με την στάθμευση και αυτά τα οποία μας είπε σχετικά με τη νέα εφαρμογή ο κύριος Καραούλης, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ούτως ή άλλως θα βγάλουμε σε λίγο και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, και για το πώς υποδέχθηκε ο τουρκικός τύπος την επίθεση Νετανιάχου και όσα είπε ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης, να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 90 των αδερφών Κατσιμίχα. Από τα πρώτα που συνέδεσαν τη ροκ ελληνική μουσική με τη δημοτική παράδοση. Και με υπηρώτικο κλαρίνο, παρακαλώ πολύ.

0: τραγουδάρα. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονητικά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις καταθέσεις των συνεργατών του ιατρείου της Καρνεάδου? Οι περισσότερες μάλλον πάνε για ψευδορκία από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ντάλλον.
1: Από τη στιγμή που έλεγαν άλλα πράγματα στην αρχή, γιατί Γιάννη δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να δώσεις μια κατάθεση εγγράφους, ακόμα και αν αναφέρεσαι στην αρχή προφορικά στην αστυνομία ή στους εισαγγελείς κλπ. Και λες ψέματα, αυτό συνιστά το αδίκημα της ψευδορκίας. Τώρα αυτές οι γυναίκες τι είπαν? Είπαν ότι μας είπε να τα πούμε αυτά η γιατρός.
0: Τα ρίχνουν στη γιατρό, ναι.
1: Για να μην είμαστε, για να είμαστε, να είμαστε σε μια πλήρη, σε μια πλήρη ισορροπία σε αυτά που λέμε μεταξύ μας και να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Αυτό όμως, εδώ χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έπρεπε να το καταλάβουν από την αρχή ότι έπρεπε να πούν στην αστυνομία αρχικά και κατόπιν στις ανακριτικές αρχές όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα φαίνεται ότι καταθέτουν ότι δόθηκε μέθη στον Μαζονάκη, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο από ό,τι λένε οι γιατροί, με αυτή την επέμβαση, όταν συνδέεται με αυτή την επέμβαση η μέθη, και μάλιστα δεν ξέρανε μετά τι να κάνουν.
0: Τηλεφωνούσαν τηλεφωνικά. Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να τους πει πώς και πώς χορηγείται το αντίδοτο, ό,τι να είναι.
1: Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να πώς χορηγείται το αντίδοτο και ποιο είναι το αντίδοτο. Ζητούσαν από τον κατασκευαστή, το απεινιδωτή, από την κατασκευάστη εταιρεία, να τους πει τι φταίει και δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Αντιλαμβάνεστε ότι από ό,τι φαίνεται δεν είχε μπαταρίες ο απεινιδωτής. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιες μπαταρίες λίγων ευρώ ίσως ήταν. Ίσως ήταν αυτό που δεν βοήθησε τον Μαζονάκη να επανέλθει και να είναι πλέον...
0: Οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες. Κυκλοφορεί μια πληροφορία που προκύπτει από καταθέσεις ότι η προποφόλη, αυτό το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό δηλαδή, το κατασταλτικό ας το πούμε έτσι φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής, ήταν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ούτε την ποσότητα που χορηγούσαν το αναισθητικό δεν ήξεραν.
1: Μα είναι δυνατόν, αφού δεν ήξεραν να λειτουργήσουν τον απεινιδωτή, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να κρατάνε τις μπαταρίες καινούργιες για να μπορεί να δουλέψει ο απεινιδωτής και φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, να οικονομήσουν.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτός δεν ξέρω, medium τι ήταν, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει. Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή, τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι, τον βοηθάει, και γι' αυτό το λόγο τον άκουσε και πήγε και έκανε την επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
0: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί τι ακριβώς είχαν χορηγήσει ως μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Και θα φανούν και άλλα πράγματα, να δούμε και τι άλλες ουσίες χορήγησαν κατόπιν, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα τον βοηθήσουν. Μήπως του κάνανε χειρότερο κακό.
0: Ναι. Το τραγικότερο όλων είναι ο διάλογος που δημοσιοποιείται, όπου η νοσηλεύτρια προειδοποιούσε τη γιατρό Γάκα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν τον βλέπω καλά. Και της απαντούσε η Γάκα, η προφυλακισμένη γιατρός, μην ανησυχείς, εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι, δεν δέχομαι παρατηρήσεις. Απίστευτα πράγματα.
1: Είδε η νοσηλεύτρια μια κίνηση, ένα τίναγμα του χεριού του Γιώργου, την ώρα που ο Γιώργος προφανώς ήταν σε μέθη και κοιμόταν, και της είπε ότι δεν τον βλέπω καλά. Και αυτή είπε ότι εγώ είμαι γιατρός, εσύ μην ασχολείσαι. Άλλωστε την ενδιέφερε πως θα πάρει τα 8 χιλιάρικα, τόσο χρέωνε στο Γιώργο την κάθε πλασμαφαίρεση, και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να κάνει και άλλη μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή μιλάμε για 16.000 λες και θα έκανε εγχείρηση καρδιάς. Και ξέρετε, μια επέμβαση που δεν επιτρέπεται εκεί σε αυτό το ιατρείο, που θα έπρεπε να είναι ειδικοί άνθρωποι να την κάνουν, και θα έπρεπε ο χώρος που γίνονται αυτά να υπάρχει, να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Και κάποια εμπλοκή και, κάποια, και κάποιο πρόβλημα. Που εδώ καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν τηρούνταν.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι μια άλλη περίπτωση που πριν μερικά χρόνια που έχει ήδη καταδικαστεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, σε 8 φορές ισόβια. Τον θυμάσαι τον ψευτογιατρό, τον δόκτωρ Κόντος. Καλά, αυτός έκανε μια άλλη αλητεία. Αυτός τι έκανε. Αυτός πήγαινε σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο καρκίνου και τους υποσχόταν με κάποια συγκεκριμένα ματζούνια ίαση και τους ζητούσε επιτακτικά να κόψουν τη θεραπεία. Και κατέληξαν άνθρωποι έτσι εξαιτίας αυτού του,
1: Γιάννη,
0: του τύπου.
1: Θυμάμαι αυτό.
0: Θέλω να σου πω, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπάρχουν παλαιότερες αναφορές και περιστατικά. Αν όχι τα ίδια, σχετικά.
1: Δεν θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι όμως το μάγο της Νέας Σμύρνης που υπνώτιζε.
0: Και άλλη ιστορία αυτή, ναι.
1: Και τους έκλεβε και τους κορόιδευε και είχε πάει μια αξιωματικό της αστυνομίας τότε και προσποιήθηκε την πελάτησα
0: ναι.
1: Και τον πιάσαν.
0: Ο Δόκτωρ Κόντος που κατηγορήθηκε και τελικά του επιβλήθηκε η ποινή που του επιβλήθηκε, κατηγορήθηκε για 12 ανθρωποκτονίες και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασθενών. Ξέρεις πότε ήταν αυτή η περίπτωση, το 22.
1: Το 22. Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι πέρα από αυτό το ιατρείο λειτουργούν και άλλα πολλά τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομες επεμβάσεις και ιατρικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπονται σε ιατρία και είναι εκατοντάδες αυτά χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα.
0: Αυτό, τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastronomy Fest 2026? Η πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Πότε είναι αυτή? Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού βέβαια στο Gastronomy Fest στις 4 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Φίλες και φίλοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Διαφημίσεις σε 2 με 3 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682025689.
4: Τι
7: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
12: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
13: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
12: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
13: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό.
9: 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
12: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
13: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλυντήριο.
14: πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
15: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
14: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
16: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα

0: Ο καθαρισμός είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει ο κύριος Καντιάνης. Δηλαδή τώρα χιονίζει και είναι βράδυ. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Χίο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα των φοιτητών, Αντώνη. Πίστεψέ με. Αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο που διαπιστώνει ότι πολύ προσεκτικά αποφύγαμε να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ για τη θέση του κόμματος σε σχέση με την αήθη συμπεριφορά του συνεργάτη μας Φαραντούρη. Μήπως τον πληρώνω κιόλας, ρε παιδιά. Συνεργάτης μας ο Φαραντούρης. Αγαπητέ φίλε Σταύρο, πρώτον δεν είναι συνεργάτης μας. Βγαίνει ως σχολιαστής και σχολιάζει τα γεγονότα χωρίς να έχουμε καμία σχέση συνεργασίας όπως γράφει στο μήνυμά σου. Δεύτερον, ο κύριος Τουκαλάς μάλλον δεν παρακολουθεί στην επικαιρότητα. Έχει ερωτηθεί άλλες 30 φορές για το θέμα αυτό. Και έχει απαντήσει με ένα συγκεκριμένο μότο. Πάλι το ίδιο να το ρωτήσουμε. Αυτό το οποίο απάντησε χθες, προχθές, πριν τρεις μέρες για τον κύριο Φαραντούρη, ξανά το ίδιο. Καλημέρα και στον φίλο το Μανώλη. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πληρώνουν στο Δήμο τα δημοτικά τέλη. Πληρώνουμε και για να παρκάρουμε όχι σε κλειστό προστατευμένο πάρκινγκ, αλλά στους δρόμους του Δήμου. Πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Και ρωτώ, ο Δήμος τι παροχές δίνει στους δημότες του. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Προφανώς οι άνθρωποι Γιάννη ένα πτυχίο ιατρικής είχαν και τίποτα άλλο. Είχαν κάποια ειδικότητα, είχαν εξειδίκευση. Πήρα κρίμα, γιατί όπως φαίνεται από τα γεγονότα που βγαίνουν στο φως και από τα ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο δημοφιλής Γιώργος Μαζονάκης έφυγε πολύ άδικα και άδοξα. Προς γνώσιν και συμμόρφωση για τους υπολείπους εμάς που ίσως βρεθούμε σε κάποια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, το Σερεπέτσι. Καλημέρα Γιάννη. Πριν από χρόνια έτυχε να απευθυνθώ σε μεγαλογιατρό αρπακτικό για τον καρκίνο του πατέρα μας το 2009. Οι άνθρωποι, ορισμένοι από αυτούς, έχουν μετατρέψει την ιατρική επιστήμη σε ανήθικο εμπόριο ελπίδας. Το χρήμα πολλοί έχουν πολιτική κάλυψη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, τηλεφωνική γραμμή, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά.
3: Τα λέμε και στο Action 24 με τον Νίκο, τα λέμε και στον Real FM. Πώς σχολιάζει σήμερα ο τουρκικός τύπος, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που έγιναν χθες, δηλαδή το άνοιγμα φιλίας του Ερντογάν προς την Ελλάδα, την σκληρή προσωπική επίθεση του Νετανιάχου, το τέτα-τέτ Μητσοτάκη Νετανιάχου πριν και την απάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού?
4: Ναι, καταρχάς θα τα πάρουμε από την αρχή όσον αφορά το μήνυμα φιλίας χθες του Ταγί Περντογάν προς την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν είναι φίλος, δεν είναι εχθρός, δεν είναι εχθρική χώρα για την Τουρκία. Ήδη αρχίζει και σχολιάζεται από κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στέκονται κυρίως στο κομμάτι του Τούρκου Προέδρου που δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Το κομμάτι στο οποίο εστιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν και αρκετά δημοσιεύματα από τα μεγάλα μέσα για την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη σχόλη. Και στέκονται στο κομμάτι, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το να ζούμε πλάι-πλάι είναι μοίρα μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Σε αυτό στέκονται κυρίως τα τουρκικά. ενημέρωση. Ωστόσο, περισσότερο έχουν αναλωθεί, θα λέγαμε, στη νέα κόντρα.

0: Ισραήλ και Τουρκία. Δηλαδή, χθε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, πρόβλημα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξαπέλυσε σκληρές κατηγορίες κατά του Ταγί Περντογάν, το χαρακτήρισε τύρανο, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι κατέχει τη Βόρεια Κύπρο. Δεν άρεσε καθόλου αυτό στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια την άμεση αντίδραση τόσο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Μέρτ Σελίκ, ο οποίος δήλωσε ουσιαστικά ότι το βήμα του ΟΗΕ δεν είναι για έναν δολοφόνο, το βήμα για τον Νετανιάχου έπρεπε να είναι το εδόλιο ενός δικαστηρίου για να απολογηθεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η οποία έκανε λόγο για ξεδιάντροπες δηλώσεις που έχουν στόχο να αποκρύψουν τα όσα έχουν γίνει στη Γάζα, είναι πεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι. Και...
1: πάντως έχει βρει άσχημο μπελά ο Ερντογάν εκεί με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, γιατί είχε μάθει τόσο καιρό να το παίζει ο σερίφης της περιοχής. Είναι λογικό τα μουσουλμανικά αδελφά κράτη να τον στηρίζουν ή εν πάση περιπτώσει να αποδέχονται την ρητορική του. Έχει βρει άσχημο μπελά και δεν είναι μόνο ότι τον έχει βρει σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης, τον έχει βρει και για τα F-35, όπου από ό,τι φαίνεται το Ισραηλινό λόμπι κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στις ΗΠΑ και στο Κογκρέσο.
0: Και μπορούμε να εξηγήσουμε, αν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την αλλαγή στάση του Ταγί Περντογάν, ένας λόγος μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια στασιμότητα στα F-35, και χθες ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε, το μόνο που είπε είναι ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις.
1: Ναι.
0: Καμία δηλαδή ουσιαστική εξέλιξη, κάτι καινούργιο από το σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως στασιμότητα στα F-35. Ίσως ότι και η Τουρκία δεν θέλει να ανοίξει νέα μέτωπα, δηλαδή ήδη με το Ισραήλ, όπως εξηγήσαμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Υπάρχει και το μέτωπο πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα σήμερα έχουν έκτακτη σύνοδο οι αρχικοί των ενόπλων δυνάμεων Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, για να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν θα επέμβουν Σαουδική Αραβία με αφορμή το πολεμικό τοπίο που εκτελήσεται με τους Χούθη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νέο μέτωπο για την Τουρκία στην παρούσα φάση δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό σενάριο και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και την αλλαγή στροφής του Ταγί Περντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι με την Ελλάδα απλά είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είμαστε φίλοι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνονται στις εκλογές και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα στην αντίπερα όχθη.
1: Την καλημέρα μας, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Θεοχαρόπουλο, έτσι υπογράφει ο φίλος και λέει: ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι συνεργάτης. Με μια βεβαιότητα, δεν, είναι και σωστά δεν έχει σωστό συντακτικό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο ακροατής. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέει, άρα τον περιβάλλεται με εκτίμηση. Δεν είναι κακό να το δεχθείτε. Αγαπητέ κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε τον περιβάλλω με εκτίμηση είτε όχι, ο κύριος Φαραντούρης κάνει το σχόλιο ότι εδώ. Ξέρετε, δεν ζητάω ούτε το ποινικό μητρό του καθενός, ούτε ζητάω την προσωπική του άποψη σε διάφορα ζητήματα τα οποία ακόμα και αν έχει άδικο θα τα κρίνω εγώ. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι ήταν λάθος το μήνυμά σας και κακό συνταγμένο και κακό στο νόημά του και γενικότερα δείχνετε κύριε Θεοχαρόπουλο ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνετε τι συμβαίνει όταν κάποιος σχολιάζει έτσι όπως τα σχολιάζει και είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει επαγγελματική σχέση με ένα σταθμό. Το ίδιο σας έλεγα και για τον Γιώργο τον Αφιά και για άλλους τους οποίους βγάζουμε και σχολιάζουν εδώ. Τώρα αυτά τα ξέρουμε από παιδάκια του Δημοτικού. Είναι αυτονόητα να τα ξαναπούμε τώρα. Δεν είναι κακό λοιπόν να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο σχολιάζετε δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθενός, αλλά με την άποψη που εκφράζει και εν πάση περιπτώσει δεν δεσμεύει και εμένα σε καμία περίπτωση από αυτού. Για φανταστείτε όλους με τους οποίους φιλοξενούσαμε εδώ και βγάζαμε τηλεφωνικά να κοιτάζαμε το βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά τα σχόλια που έχουν κάνει στα social media και τι απαντούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι από κάτω. Θα είχαμε τρελαθεί, δεν θα βγάζαμε κανένα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ο κύριος Φαραντούρης έχει την άποψή του, την οποία εγώ σχολίασα στο κανάλι μου αρνητικά παρόλα αυτά, γιατί ο κύριος δεν το είδε, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, στο Action 24. Ήταν απαράδεκτα σεξιστική η επίθεσή του στην κυρία Ζούκου και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τον αποδοκίμασε το ίδιο το Πασόκ. Αλλά προφανώς βολεύεται το Πασόκ από τέτοιου είδους επιθέσεις και γι' αυτό το σχολίασαν έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Παρ' όλα αυτά, θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη αύριο στην εκπομπή μας από το ΚΑΕ, από τη Συρία. Συγγνώμη, από την Αίγυπτο. Έχει πάει και φιλοξενείται από χθες το βράδυ στη Μονή Σινά. Είδε τον ηγούμενο, είδε αρκετούς ιερωμένους και θα μας δώσει απευθείας ρεπορτάζ τηλεφωνικά αύριο Σάββατο για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μονή Σινά. Που από ό,τι φαίνεται, οι συζητήσεις παρότι υπήρχε μια ελπίδα ότι θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, σε διπλωματικό αλλά και όχι μόνο αποτέλεσμα, ειδικά μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα. Λίγο μετά τις 9 θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη για το θέμα της Μονή Σινά. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό ζήτημα που δεν έχει μόνο θρησκευτικά, πολιτισμικά και ιστορικά, αλλά και ευρύτερα πολιτικά και διπλωματικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα πει ο κύριος Φαραντούρης, ασχέτως της σύγκρουσης που είχε με την κυρία Ζούκ. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος Νιφλής και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο Μάνος Νιφλής, αλλά πριν προηγείται η Ελευθερία Τζανακούλη με τις ειδήσεις στις 12. Σήμερα είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Πείτε χρόνια πολλά στη Φρόσο, την Εφροσύνη. Πείτε χρόνια πολλά σε όποια φίλη ή φίλο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
6: Είδη barbecue.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν σε ρωτάω πώς ξύπνησες, με ενημέρωσες πώς ξύπνησες το πρωί.
1: Ναι.
0: Αν και από ό,τι κατάλαβα, έχεις ξυπνήσει ήδη όταν έγινε η έκρηξη.
1: Ναι, γι' αυτό και θα ξύπναγα. Γιατί
0: σοκαρίστηκα γιατί την ώρα που εμείς ήμασταν εκεί, καλύπτουμε την έκρηξη, λέγαμε τι έγινε κτλ. Μου στέλνεις μήνυμα, το ακούσαμε ως εδώ. Και λέω στο Γιάννη δίπλα, λέω: Μπάμπης είναι Παγκράτη. Από εκεί.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, αλλά είναι ευθεία γραμμή. Και δεν έχω μπροστά άλλο εμπόδιο, οπότε ήρθε αμέσως. Καλά, ήμουν βέβαιος ότι είναι έκρηξη.
0: Έκανε αρχιτεκτονική ανάλυση και με οικονομική μελέτη πώς μετακινήθηκε ο ήχος. Του λέω: είναι στο Παγκράτη, είναι στους Στήλους του Ολυμπίου Ιδιός. Και μου λένε: μία ευθεία, περνούσε, δεν είχε εμπόδια κτλ.
1: Ρε παιδί μου, εγώ είμαι μπροστά στο πρώτο νεκροταφείο, οπότε. Είναι ευθεία γραμμή, αυτό σου λέω. Και ύστερα ήμουν βέβαιος ότι είναι έκρηξη και όχι κατάρρευση. Δεν κάνει τον ίδιο θόρυβο, ήτανε.
0: Ναι. Καλά, προφανώς η κατάρρευση θόρυβο να κάνει τέτοιο που μπορεί να φτάσει εκεί.
1: Επειδή έχω ακούσει εκρήξεις και επειδή έχουν βάλει διάφορες βόμβες τις οποίες τις ακούω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πρωί, είναι πολύ ωραία ώρα γιατί τώρα αργεί να ξημερώσει λόγω.
0: Ναι.
1: Εγώ βγαίνω έξω, διώχνω το γάτο από την καρέκλα και κάθομαι και πίνω τον καφέ μου.
0: Το γάτο γιατί το διώχνεις?
1: Γιατί πρέπει να καθίσω στην καρέκλα. Δεν πεθαίνει τίποτα ο γάτος. Μην βγάλεις τώρα ότι κακό μεταχειρίζουμε τα ζώα.
0: Όχι.
1: Λέω,
0: δεν θα μπορούσε να
1: με το που με βλέπει να βγαίνω με τον καφέ.
0: Ναι.
1: Και λέω: Ζήγη, άδειασέ μου την καρέκλα. Πάει δίπλα στην άλλη καρέκλα που κάθεται ο άλλος. Και
0: ρωτήσω,
1: κάθονται μαζί, σίγα τα ΟΑ.
0: Λοιπόν, πρόσεχε. Μια και πήγαμε με το θέμα της έκρηξης, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, να πούμε. Έχει ούτως ή άλλως ενεργοποιηθεί έστω και τυπικά ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης. Για δύο
1: ανθρώπους. Είναι αυτά που... οι άνθρωποι, ρε,
0: θα σου πω τώρα τι γίνεται. Όταν λέω θα σου πω τι γίνεται, ανακύπτει με αυτό και με άλλα τόσες εκρήξεις και φωτιές και τα λοιπά, ανακύπτει ένα τεράστιο θέμα. Εδώ ένα μέρος του κτηρίου αυτού διατίθεται ως οίκημα βραχυχρόνιας,
1: ναι.
0: Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σου θυμίσω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρόβλημα σε κτίριο με φωτιά ή οτιδήποτε άλλο που αγνοούνται άτομα γιατί είχαν κάνει μια κράτηση και είχε πάρει φωτιά το διαμέρισμα το οποίο διατίθεται ως Airbnb και κανείς από τη γειτονιά δεν ξέρει αν εκεί μπαίνει ο Μπάμπης ή ο Μάνος, γιατί οι πυροσβέστες τα πηγαίνουν ή η αστυνομία όταν είναι απέναντι γείτονες ρωτάνε, παιδιά, μένει κανένας εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρουν οι γείτονες. Γιατί το λέω, που θέλω να καταλήξω. Ίσως έχει έρθει η ώρα οι κρατήσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση να έχουν έναν τρόπο καταγραφής. Να γνωρίζουν οι αρχές ποιοι τα έχουν νοικιάσει. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστια δυσκολία αυτή. Φαντάσου ότι καλείσαι, έχει καταρρεύσει ένα κτίριο και δύο διαμερίσματα, σου δίνω παράδειγμα, νοικιάζονται ως Airbnb. Άντε να βρεις τον ιδιοκτήτη που θα έχει τα τηλέφωνα αυτών που νοικιάζονται για να δουν οι πυροσβέστες αν είναι κανείς μέσα ή όχι. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Γίνεται επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη φορά, δηλαδή στο κτίριο που κατέρευσε στα Σεπόλια, δεν ήταν εκεί, νομίζω. Επικοινώνησαν με τους ανθρώπους που η μία γυναίκα λέγει: μου στη δουλειά μου.
1: Εγώ από ό,τι άκουσα τώρα και από ό,τι κατάλαβα, πριν που είπα άκουσα ότι δύο άτομα μεγάλης ηλικίας έμεναν στο ισόγειο.
0: Δύο γυναίκες, ναι.
1: Αυτές είναι που τραυματίστηκαν και είναι στο γεννηματά.
0: Που βγήκαν, ναι. Οι δύο γυναίκες που ελαφρά φάνηκε, γιατί το καταγράφαμε, το δείχναμε live την ώρα που τις έβγαζαν έξω. Φαίνονται οι γυναίκες να έχουν τις αισθήσεις τους, έτσι, κανονικά. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε κάποιον που δεν ξέρουμε
0: κάποιον
1: που είναι.
0: Κάποιον διερχόμενο. Ο άλλος τραυματίστηκε, είναι ένας διερχόμενος. Έτσι. Και ένας πεζός. Και αγνοούνται δύο διάτομα.
1: Αυτοί που
0: δύο ηλικιωμένοι.
1: Είχαν νίκη.
0: Όχι, είναι άλλο ένα ζευγάρι.
1: Δύο ηλικιωμένου, ναι. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Ένα ζευγάρι.
1: Αυτό με απασχολεί. Πού είναι αυτοί?
0: Αυτό σου λέει αγνοούνται.
1: Γιατί αν δεν του βρούνε σε λίγο, θα υπάρχει θέμα μεγάλο. Προφανώς, έτσι.
0: Τι πάμε ξύλο, μα κάναν όλα καλά. Απλώς λέω ότι παρεμπιπτόντως, επειδή έχουμε πια έχει μπει στη ζωή μας τόσο πολύ βραχυχρόνια μίσθωση, καλό θα είναι να υπάρχει ένα τρόπο καταγραφή να ξέρουν ποιο είναι πού. Καταλαβες. Είναι ζήτημα.
1: Ναι, κοίτα, είναι καταγεγραμμένα στις πλατφόρμες, υπάρχουν όλα. Δηλαδή στην πλατφόρμα ενοικίασης, είτε είναι το Airbnb είτε οι άλλες, είναι όλα καταγεγραμμένα τα στοιχεία.
0: Βρε, προφανώς δεν είπα ότι είναι
1: παράδειγμα. Ναι, άρα στις εσύ λες να υπάρχει. Ναι.
0: Στις αρχές προς τα. Πώς έχει πρόσβαση η πυροσβεστική, για παράδειγμα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβες. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Όταν ο άλλος δεν είναι μόνιμος κάτοικος, που μπορεί ο γείτονας να σου πει: όπα, εδώ μένει ο Μπάμπης, εδώ μένει ο Μάνος.
1: Ναι, ο γείτονας όμως, όχι πυροσβεστική.
0: Όχι, παιδί μου, ο γείτονας θα σου το πει. Ο γείτονας θα σου το πει.
1: Ξέρεις τώρα γιατί με νιώθεις επιφυλακτικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γιατί.
1: Γενικώς, όταν ακούω αρχές και να ξέρουν ποιος μένει, είμαι επιφυλακτικός.
0: Όχι, όχι, να μην είσαι επιφυλακτικός τώρα.
1: Είμαι, δεν δε θα μου το βγάλεις αυτό με τίποτα.
0: Έλα, για να, να κάνουν τι οι αρχές.
1: Γενικώς δεν μου αρέσει να ξέρουν οι αρχές που είναι οι άνθρωποι, τι κάνουν οι άνθρωποι, ποιος είναι εκεί, ποιος είναι αλλού.
0: Και το ψεκασμένο που μου φέρατε μεσημεριάτικο. Τι να σου κάνουν, τι οι αρχές, παιδάκι μου.
1: Οι αρχές γενικώς,
0: ναι,
1: φτιάχνονται
0: όταν πηγαίνεις στο,
1: για το καλό της ανθρωπότητας και για να καταπιέζουν τους ανθρώπους.
0: Όταν πηγαίνεις στο. Το Μπάμπι. Α, είδε ότι έχουμε σήμερα τον Καραθανασόπουλο του Κουκουέ και σου λέει: κάτσε να κάνω λίγο τον αριστερό πρωί-πρωί. Να σου πω κάτι. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα καταγραφής.
1: Ναι. Η δικτατορία ζητούσε όταν φιλοξενούσες ανθρώπους να το δηλώνεις στην αστυνομία. Θα τον ρωτήσουμε τον Νίκο Καραθανασόπουλο σε λίγο, θα τα ξέρει καλύτερα από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Πού τον έμπλεξα πάλι.
0: Άχθε μου.
1: Τι έχω πάθει στη ζωή μου.
0: Τι ζω, τι τραβάω.
1: Έλα να πούμε για την ομιλία του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.
0: Για πες.
1: Καλή ήταν. Ζυγισμένη. Mm-hmm. Σωστά τα βαρύδια της, σωστοί οι χαρακτηρισμοί. Ούτε πολύ έτσι, ούτε πολύ αλλιώς. Και η ουσία, εγώ αυτό που κατάλαβα, δηλαδή, γιατί κάθισα και την άκουσα πρωί-πρωί που βάραγαν οι βόμβες.
0: Ναι.
1: Όχι live προφανώς. Είναι ότι εμείς δεν ζητάμε τίποτα από κανένα. Η κλασική γραμμή διπλωματική της χώρας. Αυτό το twist που είχε είναι ότι, παιδιά, έχει παρατραβήξει το πράγμα. Αν μας την πέσετε, θα απαντήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και μεταξύ μας τώρα δεν θα έλεγε και τίποτα άλλο.
0: Την ίδια άποψη με σένα και ο Γιάννης Τσομπάνης. Καλώς σου μεσημέρι, Γιάννη. Να σου πω, ο Νετανιάχου με εξέπληξε.
1: Ο Νετανιάχου. Μην λέμε συνέχεια ότι έχει εκλογές, έχει δικαστήρια κτλ. Σωστά είναι όλα αυτά προφανώς. Αλλά είναι τύπος που, όπως όλοι οι Εβραίοι, σου λένε: κοίτα να δεις, εγώ και έτσι μπορώ και αλλιώς μπορώ. Δεν θα μου πειράξει τους Εβραίους.
0: Λίγο επιφανειακή η προσέγγιση σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Παίρνω και το κατάλληλο, παίρνει την κατάλληλη χρειά. Είναι επιφανειακή η προσέγγιση σου. Να επιχειρήσω μία έτσι πιο βαθιά προσέγγιση.
1: Εμβάθυνε.
0: Λοιπόν, ο Νετανιάχου με την ομιλία του δείχνει ότι αντιμετωπίζει αυτή τη συμμαχία ως ένα. Πρόσεξε τώρα. Γιατί το σκεφτόμουν το πρωί που έβλεπα το βίντεο. Μίλησε για το Ισραήλ, έτσι, για τις επιδιώξεις της Τουρκίας και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, ότι δεν θα είστε εσείς αυτοί που θα Ερντογάν, δεν θα είσαι εσύ. Μίλησε για την Ελλάδα, μίλησε για την Κύπρο. Μίλησε, κατηγόρησε για γενοκτονία των Αρμενίων και τα λοιπά, μπουρουμπουρου. Όμως,
1: Κούρδους,
0: δεν είναι τυχαίο ότι βάζει στην ομιλία του στα διεθνή φόρα, όπως τον ΟΗΕ, το κομμάτι Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα. Okay. Έχει πρώτα αυτή την προσέγγιση. Αντιμετωπίζω το πράγμα ως μια περιοχή. Ως μια συμμαχία, ως μια περιοχή, μάλλον να μην βάλω τη συμμαχία, ως μια περιοχή. Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό βέβαια από την άλλη πλευρά πυροδοτεί και τη συζήτηση της αιτιάς της Τουρκίας που λένε: όπα, μας περικυκλώνουν. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δίνει, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω, δίνει ένα δίκιο στους Τούρκους να σκέφτονται έτσι. Ότι όπα, εδώ τι γίνεται. Εδώ δεν είσαι να κάνεις μόνο με το Ισραήλ, με μια συμμαχία κτλ. Με την Ελλάδα και την Κύπρο. Εδώ μιλάς για κάτι άλλο. Βγαίνει ο Ισραηλινός πρόεδρος και λέει: γεια σας, είμαστε ένα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε ένα. Αλλά...
0: Δεν είπα, λέω ότι λέει ρε
1: συμπάντη. Όχι, εντάξει, σχολιάζω αυτό που. Ωραία, τα πες, έτσι τα πει ο Νετανιάχου. Του είπε για την Κύπρο τα κατεχόμενα.
0: Μα αυτό σου.
1: Του είπε για τους Κούρδους.
0: Αυτό σου.
1: Του είπε.
0: Άσε τους Κούρδους. Εδώ παίρνω τα στοιχεία που μας αφορούν.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά.
0: Αντιμετώπιση μιας περιοχής κοινής.
1: Και με λίγα λόγια είπε και αυτά τα οποία δεν ήθελε να πει ο Μητσοτάκης για να μην φορτίσει περαιτέρω το κλίμα το οποίο είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι η Τουρκία, μην ξεχνάς ότι και ο Ερντογάν από τη μεριά του, ξεκίνησε και μίλαγε 10 λεπτά για τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ας τα βάλουμε όλα μαζί. Και ο καλύτερος της παρέας είναι βεβαίως ο Τραμπ και πάλι, ο οποίος έλεγε tough guy για τον Ερντογάν. Είναι σκληρό καρύδι και πολύ ωραίος τύπος και πολύ τον αγαπώ. Φυσικά πώς να μην τον αγαπά, αφού δεν έχει πληρώσει τίποτα για τα όσα έχει κάνει στην Τουρκία, που έχει κάνει πολλά έργα η Τραμπ, οι εταιρείες του. Λοιπόν, αλλά μεταξύ μας τώρα, πόσο βλάκας πρέπει να είναι ο φίλος του που τον έχει βάλει πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος έχει βγει εδώ και καιρό και έχει πει ότι βεβαίως ο Ερντογάν θα δει τον Τραμπ όταν πάει στην Αμερική,
0: ναι,
1: τώρα που πήγε. Και βεβαίως και τα F-35 θα το λύσουμε. Γιατί τα θέλει τα F-35 τώρα ο Ερντογάν? Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο βασικός λόγος όμως είναι ότι πρέπει να ελέγχει την περιοχή. Τα F-35 δεν είναι τα αεροπλάνα που πετάνε, είναι το σύστημα που τα υποστηρίζει. Είναι δηλαδή η δυνατότητα του συστήματος να ελέγχουν μια μεγάλη περιοχή. Εμείς τώρα που μπήκαμε στο πρόγραμμα και έχουμε και τον Νετανιάχου και τους Ισραηλινούς δίπλα που είναι ήδη στα F-35 εδώ καιρό. Okay. Πράγματι ελέγχουμε πλέον μια πολύ μεγάλη περιοχή. Αυτά κακά τα ψέματα.
0: Άρα λοιπόν αυτό σου λέω.
1: Ναι. Άρα εντάξει, ο Ερντογάν δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Άρα όχι.
1: Δεν έχει. Λογικά δεν θα έπρεπε να έχει. Είναι πάντως, επειδή θέλει να κάνει expeditions.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει πάτημα ο Ερντογάν να πλασάρει το αφήγημα το, αυτή είναι η πιο σωστή τοποθέτηση. Έχει πάτημα ο Ερντογάν να πλασάρει το αφήγημα της περικύκλωσης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες θέλω να πω. Ναι. Του δίνεται με αλφαγιώτα ένα πολύ πολύ βασικό πάτημα. Ένα πολύ ισχυρό πάτημα.
1: Ο Ερντογάν βλέπει την Τουρκία περικυκλωμένη αντί να βλέπει ότι είναι μια πρώην αυτοκρατορία, δεν είναι η μοναδική αυτοκρατορία των προηγουμένων αιώνων που κατάρρευσε. Κατάρρευσε και η Βρετανική, κατάρρευσε το Βέλγιο. Θυμηθείτε τι έγινε όταν έγινε η επανάσταση των Γαριφάλων, καλά δεν τη λέω, στην Πορτογαλία. Που μάθαμε ότι κατάρρευσε η Πορτογαλέζικη, η οποία αυτή κι αν ήταν τεράστια και είχε ήδη αρχίσει να καταραίει τα τελευταία χρόνια, τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια καταραίουν. Τώρα θέλει αυτός να αναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εντάξει, οκ. Okay. Ας το θέλει, δεν μας πέφτει λόγο σε εμάς, αρκεί να μην θέλει να μην συμπεριλαμβανόμαστε στα σχέδιά του. Αυτό, ως εκεί. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Τώρα απλώς εδώ στην Αθήνα έχουμε χωριστεί μεταξύ εκείνων που θα λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος και εκείνων που λένε έλα μωρέ λόγια, είναι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
0: Κοίταξε, εγώ ακούω καθημερινά από σου έρεις και τις δύο, έτσι, και τις δύο πλευρές. Είτε ότι θα πρέπει να ενισχύουμε και θα γίνει κάτι, είτε ότι έλα μωρέ θα γίνει τίποτα. Να σου πω τι με προβληματίζει, γιατί να πω ότι το φοβάμαι, όχι. Είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν θα
1: θέλει. Εγώ το φοβάμαι.
0: Συμφωνεί, οκ, το ακούω και αυτό. Όμως να σου πω ότι η Τουρκία σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση και δεν θέλει να πάει σε συγκρούση. Εδώ υπάρχει κάτι σε κρεμότητα. Τι είναι σε κρεμότητα και στη μία πλευρά και στη μία χώρα και στην άλλη? Είναι οι εκλογές.
1: Okay. Σωστό και αυτό.
0: Σε εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εμείς μπορούμε να λέμε συνέχεια και το λέω διαρκώς ότι η Τουρκία να για το εσωτερικό της που θέλει να βρει ένα πάτημα να πάει σε εκλογές όταν το κάνει και οτιδήποτε άλλο. Ηρεμήστε λίγο και εμείς σε εκλογές πάμε. Και ο Μητσοτάκης πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις ή μάλλον να αποκτήσει συγκεκριμένη ρητορική για να αντιμετωπίσει και τις δυσκολίες που έχει στο εσωτερικό.
1: Πολύ σωστό και αυτό.
0: Εκεί λοιπόν, εκεί υπάρχει πάντα ο φόβος μιας κίνησης που μπορεί να διαταράξει την ισορροπία για μικροβλακίες. Αλλά οι μικροβλακίες και οι μικροαστοχίες πολλές φορές οδηγούν σε μεγάλα επεισόδια. Αυτό.
1: Απολύτως σωστό.
0: Εκεί είμαστε.
1: Εδώ οι άλλοι έπρεπε να ταξιδέψουν από τη Βρετανία στο Νότιο Ειρηνικό επειδή πλακώθηκαν οι ψαράδες στα Φόκλαντς. Αλλά υπήρχε όμως background.
0: Ναι.
1: Και τώρα ακόμη ο Μιλέη, γιατί το άλλο που έκανα από τα ωραία αυτά με τα οποία γεμίζω τον χρόνο μου που δεν έχω τι να κάνω, είναι κάτσα και άκουσα μια τεράστια συνέντευξη του Μιλέη, αλλά αυτά θα τα πω από Δευτέρα, που έδωσε στη Γαλλία. Πήγε επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία αυτός, ο Αργεντίνος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Και έδωσε μια τεράστια συνέντευξη σε ένα μεγάλο ειδησιογραφικό μέσο στη Γαλλία. Αυτά από τέτοιο. Εδώ μας τρολάρει ο Δημήτρης Μαντάς, ο ακροατής μας, λέει Να σημειώσω, καλημέρα παιδιά, πως και στο Λονδίνο να ήταν η έκρηξη πάλι μια ευθεία είναι. Ναι ρε παιδί, μεταξύ δύο σημείων ορίζουμε μια ευθεία, αλλά είναι και καμπύλη από το Λονδίνο. Εγώ όταν έλεγα, Δημήτρη, εννοώ ότι μπροστά είμαι, δηλαδή δεν μεσολαβεί κάτι άλλο. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι η συνοικία μας, τη λατρεύουμε. Αν τη φρόντιζε και λίγο ο Δήμαρχος, είναι αυτό που λέμε ότι ο Δήμαρχος φροντίζει πρώτα τις λαϊκές συνοικίες. Τη δικιά σας τη φροντίζει που είναι λαϊκή συνοικία, ελπίζω.
0: Ποιος?
1: Ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Λες κάτι τέτοιο τόση ώρα και το χάσει γιατί κοιτάω τα μηνύματα.
1: Εμάς δεν μας φροντίζει διότι δεν του αρέσουμε. Ξέρω εγώ, κάτι έχουμε
0: στο
1: εκεί.
0: Πακράτη, λες.
1: Στο Πακράτη, στο Μέτς. Στη τέτοιο δεύτερο.
0: Έλα, Πλατεία Αμερικής. Εμείς είμαστε Βασίλειο.
1: Σας φροντίζει και έτσι, δεν είναι.
0: Τρελάθηκες.
1: Καθαρά πεζοδρόμια.
0: Θες να σου φέρω ένα πεζοδρόμιο? Θες να ανταλλάξουμε πεζοδρόμια? Ναι, λοιπόν.
1: Είμαι τις προάλλες στην οδό των Φιλελλήνων. Έτσι, από το Σύνταγμα. Και περπατάω να πάω σπίτι. Ρε εσύ, άλλαξα δρόμο. Διότι αυτό το πράγμα έχει, η περιοχή έχει πολλά εστιατόρια και πολλά πολυεθνικά εστιατόρια. Μπράβο τους, με γεια τους, με χαρά τους. Κάπου πρέπει να πετάξουν τα σκουπίδια τους. Okay, και αυτό. Αν είναι ώρα που έχουν πετάξει τα σκουπίδια και μέχρι να πάει ο Δήμαρχος να τα μαζέψει, που η Δημαρχία λέει περάσαμε. Αύριο πάλι. Έτσι, το τι γίνεται είναι τόσο βρώμικο. Εντάξει, τα καημένα αυτά τα σκουπίδια αφήνουνε ζουμιά. Τώρα θα σας πω εγώ, όσοι δεν έχετε φάει μη φάτε. Λοιπόν, αφήνουν ζουμιά και τα ζουμιά μυρίζουνε. Τι κοιτάς εσύ τώρα?
0: Βγάζω το καλώδιο για να φύγω εγώ, δεν έχω.
1: Άντε, γεια.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. 8. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Γύρισες να συνεχίσω την περιγραφή με τα σκουπίδια.
1: Όχι, σε παρακαλώ. όχι, σε παρακαλώ. Καταλάβαμε όλοι τι θες να πεις. Φτάνει. Λέει ο Βασίλης εδώ, καλημέρα. Μάνο, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο για τις εκλογές όταν έχουν κάνει το Αιγαίο σουρωτήρι καθημερινά. Όχι. Για να μην μπερδευόμαστε, οι Τούρκοι έχουν μια σταθερή, αιμονική πολιτική η οποία είναι, δουλεύει πάρα μα πάρα πολύ υποδόρια εδώ και δεκαετίες. Έτσι. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί δεν θεωρώ ότι άλλο το ότι ο Ερντογάν βγαίνει και λέει διάφορα πράγματα, χρησιμοποιεί ως πυροτεχνήματα για τις εκλογές. Δεν λέω αυτό. Θεωρώ ότι έχουν μια πολύ πολύ σταθερή αντιμετώπιση των πραγμάτων και δημιουργούν δεδομένα, τετελεσμένα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί αν τελικά την ψηφίσουν, θα επιμένουν. Θα τη διδάσκουν, θα την περνάνε σε χάρτες κτλ. Αυτό θα τραβήξει πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Είναι το πες. Κάνει τη κοπελιά και θέλει. Αυτό είναι.
0: Οπα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό το τελευταίο δεν κατάλαβα.
1: Είναι παροιμία.
0: Την κοπελιά ή το κοπέλι.
1: Α, ναι. Το κοπέλι το να θέλει. Σωστό. Είναι. Κοπέλι θέλει.
0: Κάνει
1: σωστό.
0: Το κοπέλι να θέλει.
1: Το κάνει το κοπέλι να θέλει.
0: Εξού και οι ερμηνείες για το τι ακριβώς είναι το κοπέλι.
1: Ναι. Όμως αυτό το υφίσταται σε όλα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται και στα διεθνή φόρα. Έτσι. Πόσο επίμονα βάζουν κάποια πράγματα, όχι με ιδιαίτερη επιθετικότητα. Βάζουν, δημιουργούν δεδομένα παρουσιάζοντας τον εαυτό τους με μια έτσι περίεργη αυτή η λογική ώστε θυμάται.
0: Σωστό, εντάξει, συμφωνούμε, έτσι κάνουν. Αλλά οι μόνοι είναι που το έχουν κάνει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή οι κομμουνιστές όταν είχαν τη Βουλγαρία στα χέρια τους. Όταν είχαν τη Βουλγαρία στα χέρια τους, τι κάναν.
1: Όφου Θεέ μου, ξεμιστευγέμαι.
0: Ε?
1: Όφου.
0: Γιατί αναστενάζεις?
1: Με έχεις κανένα αναστενάρι. Φράνσις, πολύχρονη, να πάρουμε τηλέφωνο. Χρόνια που γιορτάζει η Φράνσις μας. Να πάρουμε τηλέφωνο. Τεχνολόγια.
0: Πάντως αυτό που λέει ο Ακρατής, αυτό που διάβασες δηλαδή, ότι έχουν κάνει σουρωτήρι, παιδιά, μην παίζετε το παιχνίδι του Ερντογάν. Δεν έχει γίνει σουρωτήρι.
1: Α, ναι, προφανώς γίνει.
0: Έτσι. Όταν τα λέτε αυτά, είναι παίζετε το παιχνίδι των ακραίων, όχι καν του Ερντογάν, των ακραίων.
1: Στον κύριο Αντώνη Κεραστάρη θα πάμε τώρα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΣΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κεραστάρη.
0: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ τώρα έχουμε. Α, έλα, πάμε πια την εισαγωγή.
0: Λέγε.
1: Για τις νέες λεωφορείες γραμμές τώρα. Έχουμε πρώην της Οκτωβρίου και τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα μέσα μαζικής μεταφορούς, αναφορά βέβαια τον ΑΣΑ.
0: Όταν δουλεύουνε.
1: Όταν δουλέψει, τι θα δουλέψει, σταμάτα να προβοκάρεις. Όμως να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα και να σας ρωτήσουμε ότι εδώ φαίνεται, καταγράφεται, μπορεί ψευδώς ή λαθεμένα, αυξημένη ζήτηση, μειωμένα δρομολόγια.
2: Ναι, προφανώς αναφέρεστε σε κάποια δημοσιεύματα που συγκρίνουν το 2025 με το 2024. Και προφανώς αναφέρεστε στη σταθερή.
0: Εντάξει, έβγαλε τα στοιχεία η Στασί.
1: Εδώ λέω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχετε δίκιο. Κάνω τη γενίκευση για να δούμε πόσο αφορά εσάς το κομμάτι αυτό. Για να πάμε μετά στο τι τέλος πάντων ανοίγεται από την 1η Οκτωβρίου και τι αλλάζει.
2: Σωστά. Καταρχήν ο ΑΣΑ είναι υπεύθυνος και για τις σταθερές συγκοινωνίες, άρα για το σύνολο των συγκοινωνιών είναι το αντικείμενο. Να πω απλώς ότι πριν από λίγο βγήκε και ένα δελτίο τύπου το οποίο συγκρίνει τα δρομολόγια και το μεταφορικό έργο στις σταθερές συγκοινωνίες για τους πρώτους 8 μήνες του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Όπου εδώ φαίνεται μια τελείως διαφορετική εικόνα ως προς το κομμάτι όχι μόνο της αύξησης της επιβατικής κίνησης, όπου έχει αυξηθεί και αυτή σημαντικά, αλλά και ως προς το κομμάτι των δρομολογίων αυτών καθ' αυτών. Δηλαδή στο 8μηνο μετρήσαμε 4.139 δρομολόγια παραπάνω από το αντίστοιχο 8μηνο του 2025. Άρα η σύγκριση, προφανώς όταν βγήκαν τα στοιχεία εύλογα κάποιος έκανε σύγκριση με ένα προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι σήμερα που δημοσιεύσαμε και τα στοιχεία για τους πρώτους 8 μήνες του 26, mm-hmm. δείχνει ότι η τάση αυτή που φαινόταν για το 25 έχει αντιστραφεί και ότι έχουμε, πέρα από το κομμάτι του κόσμου που ζητάει τις υπηρεσίες, άρα έχουμε αυξημένες επικυρώσεις και αυξημένους επιβάτες, έχουμε και αυξημένα, σημαντικά αυξημένα δρομολόγια στη σταθερή τροχιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και στα λεωφορεία και στα τρόλι, έτσι.
0: Έχει σημασία αυτό, κύριε Κεραστάρη, διότι πολλοί άνθρωποι τώρα, λόγω της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου, σου λένε θα πάω με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Και προσπαθούν να δουν αν τους εξυπηρετούν, να τα γνωρίσουν, να δουν αν τους συμφέρει κτλ. Άρα έχετε αυξημένη ζήτηση και πρέπει να ανταποκριθείτε σε αυτό.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς βλέπουμε κάθε μήνα αυξημένη ζήτηση. Αυτή η ζήτηση έχει να κάνει αφενός με το κομμάτι της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Προφανώς το λέω, δεν έχουμε στοιχεία να το αποδείξουμε, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει κιόλας με το ότι εμείς έχουμε αυξήσει στο 2026 συνολικά το συγκοινωνιακό έργο και γεωγραφικά, αλλά και σε πύκνωση δρομολογίων. Mm. Άρα το 2026 εκτελούμε περισσότερο ποσοτικά συγκοινωνιακό έργο σε σχέση με το 25, και νομίζω ότι αυτό βρίσκει και την ανταπόκριση στο κοινό. Δηλαδή,
1: σας το λέμε ότι,
2: παράλληλα.
1: Ξέρετε, εμείς σας κλούμε το κόδωνα του κινδύνου, γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση. Γιατί σύμφωνα και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θα το είδατε, τον κύριο Κουλκουβίνα, είπε χθες στη Βουλή: όποιος δεν έχει να πάρει 10, όχι σε συνέντευξη μάλλον, όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, να πάει μετά μέσα να σκίσει μεταφοράς. Συγγνώμη, χιούμορ κάνω, αλλά θα αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι λογικό να σχετίζεται, φαντάζομαι, και η ζήτηση, να το πω έτσι, των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω της αύξησης των καυσίμων. Έτσι. Εδώ, αυτό το οποίο αλλάζει από 1η Οκτώβρη, θα διευρύνει το δίκτυο, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα το κοινό.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν αλλάζει η Αττική, έτσι. Αλλάζει δημογραφικά η Αττική, επεκτείνεται γεωγραφικά προς τα δυτικά και τα ανατολικά της προάστια. Εμείς αυτό είναι αποτέλεσμα και μελετών που εμείς κάνουμε, συγκοινωνιακών μελετών που πατάνε πάνω σε δημογραφικά στοιχεία.
1: Mm-hmm.
2: Άρα ο σχεδιασμός ο δικός μας δεν είναι μόνο εμπειρικός, αλλά βασίζεται και πάνω σε πολύ συγκεκριμένες συγκοινωνιακές μελέτες. Οι δύο μεγάλες παρεμβάσεις, δηλαδή τα μέγαρα που πλέον θα μπορούν να μετεβιβάζονται στις γραμμές του μετρό, είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ στην Αττική. Βέβαια τα μέγαρα αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 50.000 μόνιμους κατοίκους, έτσι. Άρα mm-hmm. με κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται. Αυτό, mm-hmm. αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια είχαμε αφήσει το Λαύριο στην συγκοινωνιακά σε ένα δίκτυο κτέλ, το οποίο όμως εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι αυτό που ήτανε, και σε επίπεδο δρομολογίων, αλλά επειδή μιλήσαμε και για την οικονομική κρίση, ξέρετε, οι αστικές συγκοινωνίες μπορούν να μετακινούν έναν μόνιμο κάτοικο του Λαυρίου, ο οποίος σπουδάζει ή εργάζεται στην Αθήνα, σε τελείως διαφορετικές τιμές από το κτέλ, έτσι.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Άρα εμείς με τη δεύτερη γραμμή, με την 320, ουσιαστικά τι κάνουμε, συνδέουμε και το λιμάνι του Λαυρίου με τον προαστιακό. Άρα ρίχνουμε τον
0: ωραία,
2: τον
0: να έρθουμε λίγο τώρα στο πιο πυκνό κατοικημένο μέρος των Αθηνών. Αυτά τα μέτρα που είχαν ληφθεί, να είναι ελεύθερη η διάδρομη των λεωφορείων, να μην εμποδίζεται εκεί, ας πούμε, εγώ λέω συνέχεια και θέλω και τη γνώμη σας, κύριε Κεραστάρη, δεν πρέπει να ζητήσετε από την αστυνομία, τη δημοτική, την άλλη, την τροχέα, στις διαδρομές των λεωφορείων να μην διπλοπαρκάρουν, να μην αυτά. Τους βλέπω τους ανθρώπους που τα οδηγούν και τους λυπάμαι. Όχι μία φορά δηλαδή, πολλές φορές τους συναντώ και στενοχωριέμαι, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να στρίψουν, δεν μπορούν να πάρουν, να κατεβάσουν κόσμο, να πάρουν επιβάτες. Σε αυτά τι κάνετε, τι συνεργασία έχετε με τις άλλες αρχές?
2: Έχετε δίκιο. Καταρχήν, εμείς έχουμε μετρήσει ότι όχημα το οποίο κινείται σε λεωφοριολωρίδα κινείται με διπλάσια κατά μέσο όρο ταχύτητα από, από την ίδια γραμμή στο κομμάτι που δεν έχει λεωφοριολωρίδα. Mm-hmm. Άρα αυτό εμάς μας λέει ότι η λεωφοριολωρίδα σαν μέσο είναι και απαραίτητη και αποτελεσματική. Mm-hmm. Τώρα εμείς όπως ξέρετε έχουμε πιλωτικά δοκιμάσει σε λεωφορεία της ΟΣΥ να βάλουμε κάμερες οι οποίες να μπορούν και να αποτυπώνουν την κατάσταση αλλά και να μπορούν να μεταφέρουν αυτή την πληροφορία στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης για να μπορούν να...
0: Όταν λέτε δοκιμάσει εννοείται δεν δουλεύουν.
2: Όχι, όχι. Εννοώ ότι επειδή εννοώ ότι δουλεύουν απολύτως, εννοώ ότι έχουν σήμα και έχουν πραγματικά data, δηλαδή αν ήμουν εκεί θα σας έδειχνα στο κινητό μου τηλέφωνο ζωντανή εικόνα από τις κάμερες αυτές οι οποίες είναι σε συγκεκριμένα λεωφορεία και γυρνάνε ανά την Αθήνα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε και στατιστικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες γραμμές, έχουμε δοκιμάσει σε διαφορετικές γραμμές το ίδιο πράγμα, ξέρουμε πού είναι τα προβλήματα, συνεργαζόμαστε πολύ στενά για μια σειρά από θέματα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αυτό είναι ένα από αυτά. Θεωρώ ότι είναι θέμα λίγου χρόνου να μπορέσουμε να βάλουμε και την πίεση με τις κλήσεις, έτσι, διότι σήμερα έχουμε την πλήρη καταγραφή. Το κομμάτι της αστυνόμευσης με την έννοια του ότι στέλνω κλήση, εισπράττω κλήση, είναι το επόμενο βήμα το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή εικόνα σε εμάς στη λεπτομέρειά της για το ποια είναι τα δύσκολα σημεία, σε ποια σημεία θα κατευθύνουμε εμείς τους ανθρώπους της αστυνομίας, της τροχέας ή της δημοτικής αστυνομίας για να κάνει τις παρεμβάσεις. Δηλαδή έχουμε και στατιστικά...
0: Ναι, κύριε Κεραστάρη, να σας το πω τώρα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς. Σας ακούμε προσεκτικά βεβαίως. Αλλά το πράγμα είναι εξαιρετικά απλό. Εμείς πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν διότι εκτιμά ο πολίτης διάφορα πράγματα όταν πηγαίνει στην κάλπη. Πάρα πολλοί πολίτες αυτό που εκτιμούν είναι αν λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους, η καθημερινότητά τους, αν λειτουργούν τα λεωφορεία, αν αυτό, αν εκείνο. Αν εσείς λέτε στα αρμόδια υπουργεία ότι ξέρεις κάτι πρέπει να κάνει με την Ιπποκράτους, διότι στην Ιπποκράτους δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία μου και διαμαρτύρεται ο κόσμος που δεν μπορούν να περάσουν που τα χρησιμοποιεί και τα υπουργεία σας έχουν καταλήλως γραμμένους, με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν βγάζουμε άκρη.
2: Κοιτάξτε, μου κάνετε μια ερώτηση η οποία...
0: Σας κάνω μια ερώτηση διότι η Ιπποκράτους, η λωρίδα των λεωφορείων είναι μονίμως κατηλημένη μήνες ατελείωτους και χρόνια.
2: Η Ιπποκράτους είναι ένα κλασικό παράδειγμα του ότι αν θέλεις να έχεις λεωφοριολωρίδα στην Ιπποκράτους πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα, γιατί η Ιπποκράτους έχει συγκεκριμένο πλάτος και συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Άρα αυτό το μέσο, το πώς χαράζονται οι λεωφοριολωρίδες και πώς τις κάνεις enforce, ενώ πώς
0: τις επιβάλλεις να λειτουργούν, να είναι ανοιχτές.
2: Να λειτουργούν, είναι ένα, όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά και για όλη την Ευρώπη, είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα.
0: Με συγχωρείτε κύριε Κεραστάρη, είμαι βέβαιος ότι έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Δεν έχετε δει κάτι ίδιο.
1: Άλλο λέει ο Νέας, άλλο λέει άλλος για να καταλάβουμε όμως. Κύριε Κεραστάρη, είναι λάθος που βρίσκεται η λεωφοριολωρίδα στην Ιπποκράτους?
2: Όχι, δεν θα έπρεπε.
1: Όχι, ρωτώ, δεν είπα
0: τίποτα.
2: Ένα λεπτό. Εάν εμείς θέλουμε να έχουμε ελεύθερη λεωφοριολωρίδα στην Ιπποκράτους, πρέπει να πάρουμε αστυνομικά μέτρα απαγόρευσης. Mm-hmm. Τη στάθμευση στην Ιπποκράτους. Αυτό λέω.
0: Έτσι, μα αφού έχει απαγόρευση. Έχει σήματα που απαγορεύουν.
1: Ναι, αλλά σου λένε αστυνομικά μέτρα. Πάρε το αιρέσι, Μπάμπη. Έλεος.
2: Είπα αστυνομικά μέτρα. Ναι. Άρα, όταν για παράδειγμα κάναμε την αντίστροφη ροή στην Πατησίων με λεωφοριολωρίδα, εκεί κάναμε μία πρόβλεψη το πώς ακριβώς θα κινούνται ανάποδα στην 28 Οκτωβρίου τα οχήματα τα δικά μας. Και είναι ας πούμε η πιο επιτυχημένη σε εισαγωγικά από πλευράς ταχύτητας λεωφοριολωρίδα μας. Ο Πειραιάς είναι δύσκολος, δεν είναι Πατησίων ο Πειραιάς, υποκράτους είναι δύσκολη.
1: Α, σωστό, λέτε από μόνοι εμπαίνονται στην πατησία.
0: Σας κάνω μια ερώτηση, διότι η υποκράτους, η λωρίδα των λεωφορείων είναι μονίμως κατηλημένη μήνες ατελείωτους και χρόνια.
2: Η υποκράτους είναι ένα κλασικό παράδειγμα του ότι αν θέλεις να έχεις λεωφοριολωρίδα στην υποκράτους πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα. Γιατί η υποκράτους έχει συγκεκριμένο πλάτος και συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό το μέσο, το πώς χαράζονται οι λεωφοριολωρίδες και πώς τις κάνεις enforce, ενώ πώς
0: τις επιβάλλεις να λειτουργούν, να είναι ανοιχτές.
2: Να λειτουργούν, είναι ένα, όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά και για όλη την Ευρώπη, είναι ένα ειδικά εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα.
0: Ωραία, κύριε Κεραστάρη, είμαι βέβαιος ότι έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Δεν έχετε δει κάτι ίδιο.
1: Άλλο λέει ο Νέας, άλλο λέει ο άλλος, για να καταλάβουμε όμως. Κύριε Κεραστάρη, είναι λάθος που βρίσκεται η λεωφοριολωρίδα στην υποκράτους?
2: Όχι,
1: δεν θα έπρεπε. Όχι, ρωτώ, δεν είπα
0: τίποτα.
2: Ένα λεπτό. Εάν εμείς θέλουμε να έχουμε ελεύθερη λεωφοριολωρίδα στην υποκράτους, πρέπει να πάρουμε αστυνομικά μέτρα απαγόρευσης. Mm-hmm. Τη στάθμευση στην υποκράτους. Αυτό λέω.
0: Έτσι, μα αφού έχει απαγόρευση. Έχει σήματα που απαγορεύουν.
1: Ναι, αλλά σου λένε αστυνομικά μέτρα. Πάρε στο αιρέσι, Μπάμπη. Έλεος.
2: Είπα αστυνομικά μέτρα. Ναι. Άρα, όταν για παράδειγμα κάναμε την αντίστροφη ροή στην Πατησίων με λεωφοριολωρίδα, εκεί κάναμε μία πρόβλεψη το πώς ακριβώς

0: να λειτουργούν. Είναι ένα, όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά και για όλη την Ευρώπη, είναι ένα ειδικά εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα.
1: Με συγχωρείτε κύριε Κυρασταρή, είμαι βέβαιος ότι έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Έχετε δει κάτι ίδιο.
2: Άλλο λέει ο Νέας, άλλο λέει άλλος, για να καταλάβουμε όμως. Κύριε Κυρασταρή, είναι λάθος που βρίσκεται η λεωφορείο στην Ιπποκράτους?
0: Όχι,
2: δεν θα έπρεπε. Όχι, ρωτώ, δεν είπα.
0: Ένα λεπτό. Εάν εμείς θέλουμε να έχουμε ελεύθερη λεωφοριολωρίδα στην Ιπποκράτους, πρέπει να πάρουμε αστυνομικά μέτρα απαγόρευσης τη στάθμευση στην Ιπποκράτους. Αυτό λέω.
1: Μα αφού έχει απαγόρευση. Έχει σήματα που απαγορεύουν τη
2: στάθμευση. Ναι, αλλά σου λένε αστυνομικά μέτρα. Πάρε στο αρέσει, Μπάμπη. Έλεος.
0: Είπα αστυνομικά μέτρα. Άρα, όταν για παράδειγμα κάναμε την αντίστροφη ροή στην Πατησίων με λεωφοριολωρίδα, εκεί κάναμε μία πρόβλεψη το πώς ακριβώς θα κινούνται ανάποδα στην 28 Οκτωβρίου τα οχήματα τα δικά μας.
2: Ναι.
0: Και είναι ας πούμε η πιο επιτυχημένη σε εισαγωγικά από πλευράς ταχύτητας λεωφοριολωρίδα μας. Ο Πειραιάς είναι δύσκολος, δεν είναι Πατησίων ο Πειραιάς. Η Υποκράτους είναι δύσκολη.
2: Α, σωστό, λέτε από μόνοι μπαίνοντας στην Πατησίων. Ναι, όντως, αυτό
0: είναι
2: νιώρι.
0: Είναι καθαρή. Την αντίστροφη ροή. Άρα εδώ υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι συγκοινωνιακό και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι πώς διαχειριζόμαστε τις πόλεις μας, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα δήμο. Στην Αττική λεωφοριολωρίδες υπάρχουν σε αρκετούς δήμους. Και βεβαίως και τι μέσα έχουμε για να επιβάλλουμε αυτή την κίνηση.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ιπποκράτους που είπατε είναι πιο δύσκολη από τις λεωφοριολωρίδες που έχουμε. Με διαφορά.
2: Όποιος έχει τα
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την

0: επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αν και είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου τώρα, θα το κάνουμε στην αρχή της δεύτερης ώρας, γιατί φάγαμε πολύ χρόνο με τον κύριο Κεραστάρη, ενδιαφέρον θέμα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη.

έτσι. Και αναφέρθηκε στην εντάκα του κυρίου Κουλκουδίνου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που προκάλεσε και μια αντίδραση. Που είπε ο άνθρωπος ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πάρε μέσα μαζική μεταφορά, αδελφέ. Εντάξει. Νωρίτερα δεν είχε ακούσει βέβαια τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ που λέει ότι αλλάζει και δημογραφικά η Αττική και τώρα πάμε να τα αντιμετωπίσουμε ότι ανοίγεται προς τα δυτικά και τα ανατολικά. Αλλά εντάξει, ο κ. Κουλκουδίνος μάλλον δεν έχει εικόνα από την Αττική, εδώ που βρίσκεται ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας. Πάμε στην αλλαγή της ώρας, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς, χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Hoga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Hoga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
12: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
11: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Όσοι δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ για τον χαμό του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε Ηρακλή Πάο, Κάρι, ΑΕΚ και Μαρούσι, ενώ κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ελστάτ.
1: Ελστάτ της
0: Για να σε δω θα είναι τώρα. Θα είναι τώρα έγκυρη η Ελστάτ ή δεν θα είναι? Είμαστε την εβδομάδα που είναι έγκυρη ή δεν είναι?
1: Πάντα είναι έγκυρη.
0: Α, όχι πάντα. Όχι πάντα, Μπάμπη. Όχι πάντα, Μπάμπη. Μην μου το χαλάς τώρα το αφήγημα.
1: Από τότε που...
0: Αφού κάθε εβδομάδα μου τα αλλάζεις. Στη μία έρευνα έγκυρη η Ελστάτ, την άλλη δεν είναι έγκυρη.
1: Άλλο το πώς διαβάζεις ένα στατιστικό μέγεθος.
0: Να τα ξεκίνησε προληπτικά.
1: Και άλλο είναι έγκυρη η Ελστάτ. Ναι, η Ελστάτ από τότε που έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου τον Ανδρέα Γεωργίου, τον οποίο κυνήγαγε όλο το κατεστημένο επί τόσα χρόνια, έγινε ένας πολύ έγκυρος οργανισμός. Πρέπει να σου πω ότι η Ελστάτ, η στατιστική δηλαδή, ήταν το πρώτο εύσημο που πήραμε ότι καταλάβαμε ποιο είναι το πρόβλημα και κάναμε τη δουλειά μας.
0: Μαρία, πάτα το. Προτιμώ Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη μου.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θέλεις να ακούσεις την ιστορία της
2: Ελστάτ?
1: Αυτό είναι για αυτό που λέγαμε πριν, για το κοπέλι.
0: Φαντάζεσαι.
2: Εδώ και το έναυσμα τώρα να πατήσουμε την κόρνα.
0: Για δώσε εσύ Παναγιώτη, τι γίνεται?
2: Κλειστή παραμένει η λύση κράτου στην πλάκα λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε κτίριο. Γι' αυτό εξακολουθεί να επικρατεί μποτιλιάρισμα σε όλους τους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σταδίου, στην Ομόνοια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρου Αμφιθέας. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρει ότι μου αρέσουν εμένα οι έρευνες αυτές οι Κασιανή Βραχά. Με το που έσχεσε, τσακ, 12:47. Ειδοποίησε, έριξε καμπανάκι. Μου λέει, Μάνο, έχει έρευνα... Η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές το 2025 ανήλθε, πρόσεξε με, μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές. Οκ. Okay? Το 25. Ανήλθε στα 21.842,40 ευρώ έναντι 20.694,48 ευρώ το 24. Κάνει σύγκριση του 25 με το 24. Α, δεν έχει 26-25. Έτσι, είναι το 25 με το 24.
1: Κάτσε, δε, αυξημένα, 26.
0: Ναι. Η μέση ετήσια δαπάνη λοιπόν των οικογενειών.
1: Πέρυσι δηλαδή.
0: Ναι, το 50% των οικογενειών δαπανούν ποσό υψηλότερο από 1.414,60 ευρώ το μήνα. Έτσι.
1: Ναι, για ποιο πράγμα?
0: Άντε πάλι. Για αγορά είπαμε, για αγορές.
1: Για αγορές, για κατανάλωση.
0: Αυτό σου, επίτηδες δύο φορές.
1: Ναι.
0: Για okay. Να μπεις μετά. Λοιπόν, είναι αυξημένη το 25 σύγκριση με το 24. Πού να δεις τι έχει να γίνει όταν βγει η σύγκριση 26 με 25. Θα γίνει τρελής.
1: Του χρόνου τέτοια εποχή θα βγει.
0: Ναι. Το 50% λοιπόν των οικοκυριών δαπανούν ποσό υψηλότερο από 1.414 ευρώ το μήνα για αγορές. Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε νοικιασμένη κατοικία δαπανούν κατά μέσο όρο το 23,4 του συνολικού μηνιαίου προπολογισμού τους για στέγαση. Λίγο μου φαίνεται. Α, του συνολικού οικογενειακού προϋπολογισμού.
1: Από το συνολικό τους εισόδημα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Άρα είναι πολύ.
1: Έτσι. Η στατιστική λέει προϋπολογισμός, διότι βάζει ναι, μέσα για το ναι. Ότι μπορεί να έχεις και να παίρνεις από τις αποταμιεύσεις σου να κάνεις κάτι άλλο.
0: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, άκου τώρα τα στοιχεία, γιατί πέραν από τους αριθμούς έχουν αξία. Άρα λοιπόν, λέει, κατά μέσο όρο δίνουν το 23,4 του συνολικού μηνιαίου προπολογισμού τους για στέγαση, εκ του οποίου λέει το 17,3 αφορά στην καταβολή ενοικίου. Δεν το πιάνω. Όχι,
1: όταν λες για στέγαση, εννοείς όλες τις δαπάνες στέγασης μέσα. Από... Όλες μέσα, ηλεκτρικό, νερό.
0: Είναι πολύ λίγο αυτό τώρα. Α, πολύ λίγο το 23.
1: Αποφάσισε τώρα τι θέλεις.
0: Είναι λίγο. Αν μιλάς για συνολική δαπάνη, δηλαδή φως, νερό, τηλέφωνο, ένφια, κοινόχρηστα και οτιδήποτε άλλο. Και βγάζει μόνο 23% είναι λίγο νομίζω.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: για στέγαση ναι. Μόνο. Για στέγαση που είναι μόνο δηλαδή το τέτοιο. Το οίκημα.
0: Έρχομαι εγώ.
1: Βγάζει 14,7.
0: Έρχομαι εγώ να πω τώρα ότι κάτι δεν μου πάει καλά στα στοιχεία.
1: Αποφάσισε.
0: Θα γίνω λίγο μπάμπης τώρα. Περίμενε. Λέει ρε παιδί μου ότι. Να το πιάσω διαφορετικά. Δίνει για ενίκιο. Για ενίκιο.
1: Όχι για ενίκιο. Άλλο το κάνεις έτσι. Πού το λέει για ενίκιο.
0: Το λέει παρακάτω, βρε
1: παιδί. Okay.
0: Το 23,4% του συνολικού μηνιαίου προπολογισμού του είναι για στέγαση. Τα συνολικά έξοδα, όπως πολύ σωστά είπες. Εκ του οποίου το 17,3% είναι, αφορά στην καταβολή ενίκιου. Το 17,3% είναι το ενίκιο του συνολικού οικογενειακού προπολογισμού. Ελάχιστο είναι. Νομίζω ότι είναι
1: δεν είναι ελάχιστο, θα σου πω γιατί αυτά είναι τα σατανικά κόλπα της στατιστικής. Διότι βάζει μαζί, όλους μαζί, αλλά όλοι δεν δίνουν ενίκιο.
0: Ναι.
1: Άλλοι δίνουν στεγαστικό δάνειο. Άλλοι δίνουν τίποτα γιατί το έχουν ξεπληρώσει. Mm-hmm. Ή το κληρονόμησαν ή οτιδήποτε. Ή κάποτε το αγόρασαν. Τα βάζει όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν είσαι ενίκιο, είναι σίγουρα το διπλάσιο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έτσι, ενώ κάποιο που δεν έχει ενίκιο, δεν έχει ενίκιο. Τελειώσαμε.
0: Πού μπορεί να ζήσει φθηνότερα και πού ακριβότερα. Λέει υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη. Καταγράφηκε στην περιφέρεια Αττικής, λογικό. Και ανήλθε στα 24.981,36 ευρώ. 25.000, θα σου πούμε, μην τρελνόμαστε. Και η χαμηλότερη ετήσια δαπάνη είναι στη στερεά Ελλάδα. Με 16.500.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι φτωχή η περιοχή.
0: Ναι, σου λέει.
1: Καλά, ότι... εντάξει, τώρα για πρωτεύουσες, όλο τον κόσμο οι πρωτεύουσες και γενικώ οι μεγάλες πόλεις.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
1: Η Αθήνα σύγκριση... είναι μεταξύ των ακριβών μεγάλων πόλεων.
0: Ναι, σωστό. Σήμερα έβλεπα ένα πρωτοσέλιδο της Κόντρα που είχε σύγκριση στα ενίκια και λέει στην Αττική τιμές Μανχάταν.
1: Καλά, εντάξει. Επειδή έχω την κόρη μιας φίλης που ψάχνει τώρα γιατί πήγε να δουλέψει στο Μανχάταν και έψαχνε για ενίκιο, για να βρει σπίτι δηλαδή. Ενίκιο σε όχι ακριβή συνοικία 60 μέτρα σε όχι σπουδαίο διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Αλλά καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό, 60 μέτρα, ένα δηλαδή bedroom.
0: Αξιοπρεπές, παιδί μου.
1: Αυτό που λένε one bedroom που λένε αυτοί. Δηλαδή που έχεις ένα δωματιάκι να κοιμάσαι και έχεις ένα χώρο να μένεις και μια γωνιά για κουζίνα. Ναι. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: 5.200, 2-3 που βρήκε εκεί ήταν όλα μεταξύ 5 και 5.500 δολάρια το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Εκεί που έχει πλάκα όμως, που δεν έχει καθόλου πλάκα για αυτούς που το κάνουν, είναι οι εγγυήσεις που ζητώνται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Θέλουν φορολογική δήλωση δικιά σου. Θέλουν, αν είσαι νέος εργαζόμενος, θέλουν καταθέσεις γονέων. Θέλουν συστάσεις από ανθρώπους που έχουν υψηλό εισόδημα. Με παρακολουθείς καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Δεν με παρακολουθείς.
0: Απόλυτα σε παρακολουθώ. Ξέρεις γιατί κοιτάζω αλλού. Κοιτάζω να δω γιατί σήμερα μου έχει βγει ένα αρχοαυτόνομος κατά των ελέγχων. Ενώ αν εγώ ο Κακομοίρης έβγαινα και έλεγα, ξέρεις τι είναι αυτά που δεν θέλεις. Ο καθένας που διαθέτει την περιουσία του πρέπει να έχει μερικές διασφαλίσεις.
1: Δεν πρέπει.
0: Άκουσε συνέχεια τώρα όλο αυτό. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού νοικοκυριών είναι. Στα είδη διατροφής και υνοπνευματώδη ποτά δίνουμε το 20,4 αυτού του 20% που λέγαμε πριν μέσου μηνιαίου προϋπολογισμού. Στη στέγαση 14,7, στις μεταφορές 13,6, ενώ το μικρότερο μερίδιο των δαπανών 2% καταγράφεται στην ασφάλεια και στις οικονομικές υπηρεσίες.
1: Τρέχα Γερεβόπουλος.
0: Ναι.
1: Δεν ασφαλιζόμαστε.
0: Όπω δεν μου άρεσε καθόλου η έρευνα, μου φαίνεται τόσο άκυρη.
1: Αποφάσισε τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει αυτή τη ζωή.
0: Ανακαλώ, δεν μου αρέσει.
1: Κασιανή, δεν του τα εξήγησε σωστά.
0: Είναι άκυρη.
1: Δεν του τα εξήγησε σωστά.
0: Α, ναι, αλλά μου διευκρινίζει η Κασιανή ότι ο Παπανδρέου τη έδωσε το θέμα από το Real GR. Ο Παπανδρέου μην είναι. Γιατί μιλάει με τον Παπανδρέου και τη στέλνει η Ελστάτ. Λοιπόν, ο Παπανδρέου από το Real GR τη έστειλε το θέμα και μου το έδωσε. Έτσι.
1: Έχουμε παντού κάποιον Παπανδρέου.
0: Σωστό. Και καλά κάνουμε.
1: Λοιπόν, τι λένε αυτές οι έρευνες τώρα, μην τρελαινόμαστε. Λένε κάτι είναι χρήσιμο, δεν πρέπει να το παίρνουμε απόλυτα. Πάντως, σίγουρα δεν λένε αυτό που λέτε εσείς στις τηλεοράσεις. Να σου πω κάτι, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι.
1: Τώρα μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Όπως μου έρχονται ξαφνικά. Ναι. Μπορείτε σε αυτό το ωραίο ημίωρο της εκπομπής σας,
0: ναι,
1: που κάνετε ωραίες συζητήσεις,
0: ναι,
1: για τα γεωπολιτικά, ναι, για τα στρατιωτικά κτλ., να παρακαλείτε τους καλεσμένους σας να έρχονται με στολή.
0: Ξέρεις πως θα το ήθελα.
1: Θέλω να δω τον Άβαρχο με τη στολή.
0: Δυστυχώς.
1: Και με τη στολή την καλή στολή, ξέρει εκείνος.
0: Την οχτάρα. Οχτάρα είναι.
1: Οχτάρα λέγεται. Θέλω να τους δω να έρχονται με στολή.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και εσείς μοιράκια, επίσης, κανονικά.
0: Βγαίνω και εγώ με τη στολή.
1: Παρουσιάστε, τα χτυπάτε προσοχές.
0: Άμα θες τη στολή του ναύτη, βγαίνω, δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ήδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Νίκος Καναθανασόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καναθανασόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Νηφή και κύριε Παπαδημήτριου.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους τους. Λοιπόν, ξεκινάει το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
0: Πολλοί κόσμοι, όπως πάντα. Έχει ξεκινήσει.
3: Έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη.
1: Δεν μπορεί να μην με διορθώσει ο Καραθανασόπουλος. Δεν είναι.
0: Γιατί το παρακολουθώ μέρες. Γιατί ξέρεις, είναι. Συγγνώμη, κύριε Καραθανασόπουλε, ό,τι κόμμα και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, πρόκειται για έναν θεσμό πλέον πόσα χρόνια μετράει.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Δηλαδή χρόνια. Και μαζεύει τόσο κόσμο κάθε φορά.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί? Όταν διαβάζω εγώ 52ο, λέω γαμό, το γεράσαμε.
3: Κοιτάξτε. Η νιώτη δεν έχει ηλικία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ωραία.
3: Η νιώτη δεν έχει ηλικία και εμείς αισθανόμαστε παιδιά της νιώτης.
1: Okay. Λοιπόν. Πότε μιλάει ο γραμματέας?
3: Αύριο το απόγευμα.
1: Αύριο το απόγευμα τι ώρα?
3: Αν δεν κάνω, 8 η ώρα είναι.
1: Ωραία.
3: Θα προηγηθεί ένα χαιρετισμό του γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και μετά θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Okay. Και είναι και πού, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι.
3: Είναι στο Πάρκο Τρίτσι. Είναι στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Τέλεια.
3: Και σήμερα έχει μια σειρά εκδηλώσεις, συζητήσεις και πολιτιστικά δρόμενα. Και αύριο την κεντρική πολιτική ομιλία.
1: Ωραία. Κύριε Καραθανασόπουλε, όταν βλέπετε τον καυγά του Τσίπρα με το Πασόκ και με τους άλλους της αριστεράς, τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό σας?
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι προσχηματικοί καυγάδες. Και είναι προσχηματικοί γιατί είναι κομμάτια της ευρύτερης σοσιαλδημοκρατίας που προσπαθούν ακριβώς να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας χωρίς να αμφισβητούν επί της ουσίας τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
3: Άρα δηλαδή θέλουν να λειτουργήσουν ως αμορτισέρ στη λαϊκή δυσαρέσκεια για την εκλογή και βεβαίως να είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο για ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης και με τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική στα βασικά της σημεία και τα οποία έχουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα, μάλιστα, στην εργατική τάξη και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα.
0: Κύριε Καραθανασόπουλε, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι στον καυγά αυτόν που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Εμείς έχουμε πει, το έχουμε χαρακτηρίσει, είναι ο καυγάς των τριών έξω από τα βενζινάδικα. Γιατί γίνονται προτάσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Θα μας πείτε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την αντιμετώπιση όλης αυτής της ιστορίας? Δεν λέω γενικότερα για την ακρίβεια, ας πούμε για τα καύσιμα τώρα.
3: Βεβαίως. Καταρχάς είναι επίπτωση η τεράστια αύξηση της τιμής των καυσίμων των πολεμικών συγκρούσεων και της εμπλοκής της χώρας
0: μας. Βέβαια, βασική.
3: Άρα ένα πρώτο ζήτημα είναι αυτό, ότι αποτελεί παράγοντα οι πολεμικές συγκρούσεις. Άρα δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα απεμπλοκής της χώρας μας από αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις και διαφοροποίησης των πηγών από τα οποία προμηθευόμαστε τα καύσιμα. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό. Δεύτερο ζήτημα, επάνω στην τιμή του καυσίμου, στη χοντρική, μπαίνει και το κέρδος των δηληστήριων. Άρα λοιπόν η δικιά μας πρόταση είναι ότι θα πρέπει να μπει πλαφόν και στο κέρδος των δηληστήριων και στην τιμή του δηληζόμενου προϊόντος.
1: Άρα συμφωνείτε με τον Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας αυτά τα δύο τα είπε.
3: Προσέξτε, όχι, μιλάει για τα υπερκέρδη, μιλάει και όλα αυτά τα και δεν μιλάει για πλαφόν στις τιμές. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και το δεύτερο σημείο το οποίο βάζουμε, γιατί ακριβώς για να μπορέσει κάπως να ανακουφιστεί και να κερδίσει ο Ρώσος, πρέπει κάποιοι να χάσουν. Και εμείς λέμε πρέπει να χάσουν τα δηληστήρια, εφόσον μιλάμε για τα καύσιμα. Και δεύτερο ζήτημα, πρέπει να χάσει και το κράτος. Και να ιτηθεί στη λαϊκή αντίληψη η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοστολογημένα μέτρα. Κοστολογημένα μέτρα τα οποία αφορούν τη διαμόρφωση ενός δημοσιονομικού χώρου, όπου εκεί πέρα δεν υπάρχουν κόφτες, για παράδειγμα για εξοπλιστικές δαπάνες ή για τη στήριξη του κεφαλαίου. Αντίστοιχα υπάρχουν κόφτες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και από αυτήν την άποψη εμείς τη λέμε ότι στοχεύοντας σε αυτή την απαράδεκτη λογική πρέπει να καταργηθεί και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, αλλά και το ΦΠΑ, που είναι φόρος πάνω στο φόρο.
0: Ναι.
3: Και όχι σε προσωρινό επίπεδο.
0: Δεν μας βάζει σε περιπέτειες όλο αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Δηλαδή, καταλαβαίνω όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι θα να ιτηθεί αυτή η λογική περί κοστολογημένων προγραμμάτων, αλλά δεν μας βάζει σε περιπέτειες.
1: Αφού τα ίδια λες με τον Καραθανασόπουλο, τώρα γιατί διαφωνείς?
0: Εγώ δεν είπα να καταργηθεί οτιδήποτε άλλο. Είπα όμως ότι εδώ δεν μπορούμε να είμαστε η 15η ακριβότερη χώρα στον κόσμο σε καύσιμα. Κάτσε, Μπάμπη. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του καταργού και του υπερκέρδου από τη φορολογία. Έλεος τώρα. Συγγνώμη, κύριε Καραθανασόπουλε.
3: Συμφωνώ. Αλλά στο όνομα αυτή τη λογική, ότι θα μπούμε σε περιπέτειες, ήδη ο λαός βιώνει τις επιπτώσεις των περιπέτειών αυτών. Άρα λοιπόν, επί τη ουσία, για να μπορέσει να ανασάνει ο λαός, εμείς λέμε ότι πρέπει να ιτηθούν αυτά τα συμφέροντα και αυτές οι πολιτικές. Αυτό είναι το δικό μας το κριτήριο. Γιατί εννοείται ότι άμα έχουμε ως υπέρτατη αρχή, θα το λέγαμε, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοσιονομική της πολιτική, αλλά και την αξιολόγηση των αγορών, τότε καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι αυτά δεν μπορούν να συμβιβαστούν και με τις δυνατότητες που έχει αντικειμενικά και η χώρα μας να μπορέσει ο λαός να περάσει καλύτερα, αλλά και με την ανάγκη αυτές οι δυνατότητες να αντιστοιχηθούν με το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών.
1: Αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε, το λέτε όπως έχει διατυπωθεί συχνά για ένα διάστημα τώρα που έχουμε φωτιά στα καύσιμα,
3: όχι,
1: ως γενικό κανόνα?
3: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζετε πολύ καλά, παρακολουθείτε και ο κύριος Νικλής, έγκριτε δημοσιογράφη, τα ζητήματα της κατάργησης του ΦΠΑ, τα βασικά είδη τα οποία σχετίζονται με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και στην ενέργεια και στα καύσιμα, το λέμε πολύ πριν ξεσπάσουν οι πόλεμοι, πολύ πριν έχουμε το νέο κύμα ακρίβειας. Είναι μια πάγια θέση του ΚΚΕ που τώρα αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της ενεργειακής φτώχειας, για παράδειγμα, που οδεύουμε ολοταχώς στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι, αν όμως δεν έχουμε φόρους, με συγχωρείτε τώρα, κάνω μια λογική άσκηση μαζί σας.
3: Βεβαίως,
1: αν είχαμε καταργήσει τους φόρους όπως λέτε, θα ακριβέναν τα καύσιμα για τους λόγους που εξηγήσατε κι εσείς ή για τους όποιους άλλους βλέπει ο καθένας, δεν έχει σημασία αυτό. Οπότε την ακρίβεια αυτή των καυσίμων θα την πλήρωνε πάλι ο λαός.
3: Αν δεν είχαν φόρους, πώς θα ακριβέναν τα καύσιμα, αν δεν είχαν
1: φόρους? Ο ειδικός φόρος είναι σταθερός φόρος. Για το ΦΠΑ είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ο ειδικός...
3: και για τα δύο. Είναι και τα δύο.
1: Εντάξει, αφού θα είχατε καταργήσει και το ΦΠΑ, δεν αλλάζει κάτι στην εξίσωση.
3: Δηλαδή... αλλάζουν πολλά πράγματα στην εξίσωση, γιατί επί της ουσίας το 60% της τιμής των καυσίμων είναι οι φόροι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία μείωση 40%.
0: Μάλιστα.
3: Από τώρα... χέρι. Και άμα βάλουμε και ζήτημα και πλαφόν και στα κέρδη, άρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη μείωση. Ένα το κρατούμε λοιπόν είναι αυτό. Τώρα θα μου πείτε οι επιπτώσεις στα δημοσιονομικά.
0: Εντάξει.
3: Οι επιπτώσεις στα φορολογικά σοδά. Εμείς λέμε ότι μπορούν να καλυφθούν από αλλού.
1: Δεν είναι και λίγα όμως, είναι 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εγώ θέλω να πάρω μια.
3: Παρά το γεγονός ότι σε αυτή τη λογική εμείς δεν μπαίνουμε, αλλά θα σας πω ένα νούμερο, επειδή δεν σας αρέσουν τα νούμερα, κύριε Παπαδημήτρη, και ψάξτε το. Υπάρχει ένας φόρος ο οποίος έχει μπει από το 2002, ο οποίος ποτέ δεν εισπράχτηκε. Αυτός ο φόρος είναι ο ειδικός φόρος ακινήτων που μπαίνει στις εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Πόσο λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι είναι κατέτωση απώλεια εσόδων? 6,5 δις. Τρεις ένφια.
0: Ναι.
3: Αν λοιπόν αυτό εισπρατότανε, καταλαβαίνετε τι δημιούργηται. Αλλά επί τη ουσία, για να μην πληρώσουμε.
1: Καλά, τώρα εσείς είστε έμπειρος κοινοβουλευτικών.
0: Να ρωτήσω τώρα.
1: Εντάξει,
0: κάτι.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Ένα θέμα.
1: Θα τα συζητήσω από άλλη στιγμή με τον Καραθανασόπουλο.
0: Εντάξει, λέγε. Πείτε μου, εγώ θέλω την εκτίμησή σας. Γιατί ναι, μεν έχουμε πόσες δημοσκοπήσεις και μετά τη ΔΕΘ. Και φαίνεται η δυναμία να υπάρξει αυτοδυναμία βάσει των δημοσκοπήσεων, έτσι. Η εκτίμησή σας είναι, θα μπούμε σε περιπέτειες βάσει των ποσοστών που βλέπουμε και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε?
3: Κοιτάξτε, μεγαλύτερες περιπέτειες θα μπούμε μέσα από τη βαθύτερη εμπλοκή μας στον πόλεμο. Ήδη δηλαδή η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, ακόμη και να στείλει τα παιδιά του λαού στα σφαγεία των πόλεμων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σωματικό και πολύ σοβαρό με τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το πρόβλημα των περιπετειών. Ένα. Και δεύτερον, και ο ίδιος ο λαός αυτή τη στιγμή βιώνει ένα πόλεμο στις δικές του ανάγκες. Άρα τι άλλο είδους περιπέτειες θα υπάρχουν.
0: Όχι, ενώ τις εκλογικές.
3: Κατάλαβα. Για να αποσυμφορήσουμε λίγο τον όρο.
0: Ναι, σωστά το λέτε.
3: Λοιπόν, από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πληθώρα δυνατοτήτων στην αστική τάξη να κάνει επιλογές μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
3: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πρόθυμα κόμματα τα οποία θα μπορούσαν στον Α ή Β βαθμό να διαμορφώσουν μία νέα κυβερνητική εναλλαγή.
0: Ναι.
3: Δεν λείπουν αυτά, τα οποία είναι στρατευμένα σε αυτή την πολιτική.
0: Mm-hmm.
3: Να το κρατούμε. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, να μας απασχολεί ποια θα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, η κυβερνητική λύση, αλλά ποιος θα είναι πολύ πιο ισχυρός, το αντίπαλο δέος, ο αντίπαλος πόλος. Και ποιος είναι αυτός ο αντίπαλος πόλος, είναι αυτό το οποίο φάνηκε στην ΔΕΘ. Οι δυνάμεις που, mm-hmm. που κινητοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, διαδήλωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο οργανωμένος λαός μπορεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο και ένα πολύ πιο ισχυρό λαϊκό κίνημα σε πανελλαδική έκταση θα μπορέσει ακριβώς να διαμορφώσει αυτές τις τάσεις που να αμφισβητούν ακόμη πιο πολύ την κυρίαρχη πολιτική, να αντιμετωπίσει ευθύνες, αλλά πάνω απ' όλα να κάνουν και ένα βήμα παραπέρα, το βήμα της ανατροπής.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρό το ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών και αυτό πρέπει να είναι το διακύδευμα αλλά και ο προβληματισμός ευρύτερων λαϊκών παραγόντων οι οποίοι σήμερα προβληματίζονται.
0: Μάλιστα.
3: Από αυτή την κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Καρθαλόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
4: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
7: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
8: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
7: Κότσο Δημήτρης.
8: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
8: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
7: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Μουσική. Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
11: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
12: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
13: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
14: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
13: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
15: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
15: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
16: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
15: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
16: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
15: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
17: Και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
18: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν μου σχολείς καθόλου Καριστιανού. Όταν φύγει από την Ελλάδα, δεν πει στη Βουλή.
1: Δεν έχω σχολιάσει τίποτα για την κυρία Καριστιανού καιρό τώρα.
0: Ναι, γιατί?
1: Διότι, κοίτα να δεις, η Καριστιανού ήταν μια μεγάλη ελπίδα να εμφανιστεί ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί ένα μαζικότατο κίνημα, όπως το είδαμε το Φεβρουάριο πέρυσι, δεν ήτανε? Πέρυσι δεν ήταν?
0: Ναι.
1: Που ήταν η μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα προκειμένου να υπάρξει μια καλή δίκη, θα το πω έτσι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Α, έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Θα λέμε και μετά.
0: Ναι. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αυτή η ελπίδα. Για να τελειώσω. Αυτή η ελπίδα δεν τραβάει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα πούμε μια μέρα εν εκτάσει.
0: Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών και Αττικής. Κύριε Θεοδωρίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εδώ και με τον κύριο Παπαδημητρίου. Εδώ μιλάμε συνεχεία.
2: Και στον κύριο Παπαδημητρίου. Έτσι,
1: ευχαριστώ. Δεν πειράζει, Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι...
1: Εγώ και να μην ακούω το όνομά μου παρεμβαίνω συνεχώς. Λέγε Νιφλή.
0: Εδώ μιλάμε πάντα για το στεγαστικό πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία να παρατηρούμε συνεχώς και να μονίμως να πέφτουμε από τα σύννεφα με το στεγαστικό πρόβλημα και με την αύξηση του κόστους του. Αλλά εδώ διαγράφονται και νέες τάσεις στην αγορά, έτσι, των ακινήτων και στην ενοικίαση. Και θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο και για το πρόβλημα, αλλά και για τις τάσεις όπως διαμορφώνονται.
2: Κοιτάξτε, κακώς πέφτετε από τα σύννεφα.
0: Ναι, λέω, σχηματικά το είπα, γιατί λέω κάθε φορά μια διαπίστωση.
2: Ναι,
0: πέφτουν
2: σύννεφα. Όχι εσείς απαραίτητος, αλλά όπως πέφτετε από τα σύννεφα. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πολύ απλά.
0: Α.
2: Τα ακίνητα για να διατηρήσουν το μερίδιό τους στο συνολικό ΑΕΠ, για να σας το πω έτσι, mm-hmm. αν υποθέσουμε ότι το συνολικό μας ΑΕΠ είναι 100 ευρώ, και αν υποθέσουμε ότι έχουμε πληθωρισμό 5% και αύξηση του ΑΕΠ 2%, δηλαδή τα 100 ευρώ τα περσινά φέτος γίνονται 107, mm-hmm. τα ακίνητα για να διατηρήσουν το μερτικό τους στο συνολικό ΑΕΠ πρέπει να δίνουν 7%. Αυτός είναι λοιπόν ο βασικός πύχης με τον οποίο μετράμε και λέμε το φτάσαμε ή περάσαμε από κάτω. Όταν έχεις πληθωρισμό και ανάπτυξη, όπως έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχουμε ένα πληθωρισμό γύρω στο 3,5, δανείζομαι ένα, κάπου εκεί είναι, και έχουμε μια ανάπτυξη γύρω στο 2, περιμένουμε αύξηση 5,5%. Σαφές αυτό?
0: Ναι.
2: Άρα αυτή τη στιγμή, όταν είναι τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, έχουμε 5,5% άνοδο, δεν θα πρέπει κανένας να πέφτει από τα σύννεφα. Είναι το αναμενόμενο. Αν είχαμε 10% αύξηση ή αν είχαμε 1% αύξηση, τότε πραγματικά θα λέγαμε, εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Έτσι, λοιπόν, συγχωρήστε με γιατί προσπαθώ να το καταλάβω αυτό που περιγράφετε, αλλά αυτό πώς συντονίζεται? Δηλαδή, θέλω να πω, κανονική είναι η σκέψη, το καταλαβαίνω ως επιχείρημα ή ως εξήγηση, ως ερμηνεία, αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα συντονισμός. Λέει, για παράδειγμα, ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε, άρα και πρέπει να αυξήσουμε, να αυξήσει κάποιος το μερίδιο που καταλαμβάνει οι τιμές των ακινήτων.
2: Η αγορά το ρυθμίζει αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτό που σας λέω είναι μία μάκρο εικόνα, μία μεγάλη εικόνα, αλλά αυτό στο επίπεδο το καθημερινό ρυθμίζεται από τις ζητούμενες τιμές και τις προσφερόμενες τιμές.
0: Καταλάβατε?
2: Τι σημαίνει αυτό επίσης? Ναι. Ότι όταν έχεις υπερβολικές προσδοκίες από την πλευρά των ιδιοκτητών, όπως αυτή την περίοδο στην Ελλάδα τις έχουμε αυτές τις προσδοκίες, έτσι, να μην τρελαθούμε, το είναι ξεκάθαρο, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει.
0: Mm-hmm.
2: Έρχεται η αγορά και σου λέει, μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω 500 ευρώ για μια καρσονιέρα που μου λες, και γι' αυτό θα πρέπει να σας πω, κύριε Σλίγη, κύριε Παπαδημητρίου, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ακίνητα για τα οποία ζητούνται υπερβολικές τιμές, τα οποία είναι στα ζήτητα. Και είναι πολύ λογικό, γιατί έρχεται η αγορά και σου λέει, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω τις τιμές που ζητάς. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε περάσει από τις αυξήσεις που είχαμε 10-12% τα προηγούμενα χρόνια, που είχαν να κάνουν και με το γεγονός ότι ερχόμασταν από πολύ χαμηλά, έτσι. Και αυτή την περίοδο είμαστε στο 5-5,5%, και ενδεχομένως στην αμέσως επόμενη περίοδο μπορεί να ομαλοποιηθούν περαιτέρω οι τιμές. Αλλά αυτό θα το δούμε, γιατί όταν έρχεται ένας μεγάλος πληθωρισμός ή μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, όπως εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι έρχεται, εκεί έχουμε αναταράξεις και τα πράγματα δεν είναι πολύ προβλέψιμα. Μέχρι τώρα, από το 2017-2018, μέχρι τώρα, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, γιατί αρθρογραφώ συνέχεια τα λέω, η τάση δική μου που προέβλεπα ήταν σαφέστατα ανωδική και επαληθεύτηκε. Από εδώ και πέρα, επειδή το 27 το φοβάμαι λίγο, θα πρέπει να δούμε και τα άλλα δεδομένα για να κάνουμε μια καλύτερη πρόβλεψη.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, επειδή εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που λέω ότι εδώ και καιρό, και έχω διαψευστεί βεβαίως, Επειδή τα ακίνητα κάνουν το δικό τους κύκλο, δεν κάνουν τον ίδιο κύκλο που κάνουν τα υπόλοιποι τομείς της οικονομίας. Είχαμε μια περίοδο τεράστιας ανόδου, σταμάτησε γύρω στο 2007. Μάλιστα, εγώ τη θεωρούσα τότε ότι ήταν και προμήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Πολύ σωστά.
1: Πρέπει να προσέξουμε.
0: Δεν μας το λέγατε όμως.
1: Και που το λέγαμε, μας ακούγατε.
2: Είμαι από τους λίγους, θα πρέπει να σας παραπέμψω, γιατί γράφουμε και στο Liberal, δεν ξέρω τι γράφετε, γράφω και εγώ εκεί.
1: Ναι, μα σας παρακολουθώ και με παρακολουθείτε. Ωραία,
0: αν γράφετε στο ελληνικό σας διαβάζαμε, λογικό είναι. Για πες.
1: Ωραία, πρέπει να γράψετε συντόμως στο ελληνικό, αν θέλετε να έχουμε καλές σχέσεις.
2: Με τα χαράς.
1: Ωραία, το κλείσαμε αυτό.
2: Είχα γράψει συνάδελφοι που έλεγα ότι προσέξτε, έρχεται μπόρα. Είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα ότι η κτηματαγορά μοιάζει με τον κόσμο που συνοστίζεται στην προκυμαία της Μύρνης και θα ακολουθήσει.
1: Παρά τα αυτά όμως, κύριε Θεοδωρίδη, οι έχοντες το ακίνητο έχουν ένα διαμέρισμα.
2: Σωστά.
1: 50, 80, 100 τετραγωνικά. Πάνε και του ζητάνε μία τιμή και όταν του λες ότι ρε παιδάκι μου, ποιον θα βρεις σε αυτή τη τιμή, σου λέει κάτσε να δεις, εγώ θέλω έναν άνθρωπο να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, άρα να έχει λεφτά, να μπορεί να το πληρώσει, να μην μου πληρώσει τους τρεις πρώτους μήνες και μετά να τον ψάχνω.
2: Σωστά.
1: Και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα αυτά που έχουν μείνει στην αγορά είναι είτε καλά, είτε πολύ άσχημα.
0: Χρέπια. Ναι.
1: Συμφωνείτε σε αυτό?
2: Συμφωνώ απολύτως.
1: Άρα τα καλά θα έχουν υψηλή τιμή, δεν μπορούν να έχουν χαμηλή.
2: Εκεί μπαίνουμε στη διαδικασία της προσφοράς και της ζητήσεως, έτσι. Όταν ένας ιδιοκτήτης, και θα πρέπει να δούμε και την πλευρά των ιδιοκτητών, ενώ συμφωνώ και σας είπα πρώτος ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβάλλουσες προσδοκίες στην αγορά, μέχρι και τρελές τιμές ζητώνται, έτσι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν όμως ένας ιδιοκτήτης σκεφτείτε ότι για να πάρει το χρέπι και να το δώσει σαν προϊόν καινούριο στην αγορά ανακαινισμένο, πρέπει να δώσει 30 με 40 χιλιάδες ευρώ, αυτό που σας λέει είναι το μίνιμουμ, αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να τα πάρει πίσω σε ένα ευλόγο χρονικό διάστημα. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι αυτά τα λεφτά πρέπει να τα πάρει πίσω στα 5 ή στα 10 χρόνια, καταλαβαίνετε, είναι μια απλή διαίρεση, αντίστοιχα πρέπει να ανέβει το ενίκιο. Και θα πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδημητρίου, μια που το αναφέρετε, προσωπικό παράδειγμα δικό μου, επειδή, όπως σας είπα, περιμένω κρίση μπροστά. Δύο απρόσοδα ακίνητα που είχα, τα οποία έπρεπε να τα ανακαινήσω, έπρεπε να δώσω 65.000, αυτό ήταν ο προϋπολογισμός για να τα ανακαινήσω και να τα βγάλω στην αγορά. Αποφάσισα να τα πουλήσω, παρά να μπω στη διαδικασία να επενδύσω αυτά τα χρήματα. Και αν βρω ενοικιαστή και ποιο ενοικιαστή θα βρω. Καταλάβατε.
1: Okay,
2: αυτά
1: αλλά
2: λοιπόν
1: εδώ,
2: είναι
1: ξέρετε,
2: η μικροεικόνα.
1: Είναι
2: αυτά
1: μια,
2: δημιουργούν τη μακροεικόνα.
0: Είναι μια λογική προσέγγιση σχετικά με την μικρο και τη μακροεικόνα. Ωστόσο είναι σαν να λέμε, εγώ προσεγγίζοντας το λίγο πιο μπακαλίστικα, είναι σαν να λέμε έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι χρέπι και για να το φέρω στα ίσια του, το οποίο θα ήταν για πέταμα, και επειδή θα το φέρω σε μια κατάσταση, το κάνω σέρβις, θα το πάω συνεργείο κτλ. Για να πάρω τι, τα χρήματα που έδωσαν, το κάνω κανονικό.
1: Θα το κρατήσεις αν κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Μάνος Νιφλής. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι αυτό που κάναμε κάποτε και λέγαμε άντε να το σουλουπώσω λίγο, να πιάσω μια καλή τιμή.
0: Και σου λέγανε όλοι τα επιπλέον που ρίχνεις δεν θα τα πάρεις τα αυτοκίνητα.
1: Βέβαια, τώρα κανείς δεν το κάνει αυτό που λες.
2: Λοιπόν, προσέξτε, είναι από τα παραδείγματα που λέω, πάρτε την κούβα. Η κούβα λοιπόν για τους δικούς της λόγους που το ξέρουμε δεν έχει καινούργια αυτοκίνητα. Πού έχει οδηγήσει αυτό? Έχει όλα τα παλιά αυτοκίνητα, όλες τις παλιατζούρες, που είναι και τώρα είναι και βέβαια αντίκες πλέον. Και αυτά κυκλοφορούν στην Κούβα. Το αντίστοιχο έχουμε και στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτά είναι που έμειναν από τους Αμερικανούς που έφυγαν. Είναι τα μοναδικά Αμερικανικά αυτοκίνητα που έμειναν. Ναι, έτσι.
2: Και
0: ναι.
2: Σε εμάς είναι τα ακίνητα που έμειναν τις προηγούμενες γενιές που έχτιζαν.
0: Σύμφωνα.
2: Εμείς για 20 χρόνια δεν χτίζουμε.
0: Σωστό.
2: Άρα ή θα υπάρξει ένα επενδυτικό boom, να μπουν καινούργια ακίνητα στην αγορά, ώστε να αρχίσουν να απαξιώνται και κάποια στιγμή να φτάσουν να μπορούμε να τα νοικιάζουμε για εμείς που δεν έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Ή θα κάτσουμε έτσι όπως είμαστε και θα είμαστε η αντίστοιχη Κούβα. Ναι. Τα ακίνητα.
0: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, να πούμε και το εξής. Γιατί εδώ το μυστικό κρύβεται σε αυτό με το οποίο κάνατε την εισαγωγή σας. Ότι είπατε, θέτω από την αρχή, ότι ζητάμε υπερβολικά. Έτσι. Αλλά μπαίνουμε και στο εξής. Από την άλλη πλευρά, βλέπω τα προγράμματα ανακαινίζω κτλ. Άρα, μπαίνουμε στη λογική ότι τέτοια προγράμματα ανεβάζουν τις τιμές των ενοικίων.
2: Κοιτάξτε, αυτά είναι προγράμματα τα οποία επιδοτούν αυτή τη διαδικασία. Άρα, θεωρητικά, αυτό που περιμένουμε είναι ότι στην πραγματικότητα βοηθάνε να μην αυξηθούν πάρα πολύ τα ενοίκια. Και μάλιστα κάποιοι όροι που έχουν μπει τώρα τελευταία είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Βρίσκεται, δηλαδή θέλω να πω, το βλέπετε, το εκτιμάτε έτσι, γιατί εγώ, για παράδειγμα, έχοντας ένα χρέπι, μπαίνω σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα, του ανακαινίζω κτλ. Με πολύ χαμηλότερο κόστος το ανακαινίζω, αλλά επειδή το έχω ανακαινήσει, θα ζητήσω και πολύ μεγαλύτερο ενοίκιο. Δεν με περιορίζει
2: λοιπόν
0: κάποιος.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα σας πω όμως αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία, το οποίο εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Το ανέφερα και στην εισήγησή μου στο Ευρωκοινοβούλιο τις προάλλες. η Ιρλανδία σου δίνει 30.000 ευρώ για να ανοίξει ένα κλειστό σπίτι χωρίς να σε ρωτάει τι θα τα κάνεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σου λέει πάρ' τα 30 χιλιάρικα, ούτε τιμολόγιο ούτε τίποτα. Mm-hmm. Πάρε 30 χιλιάρικα, ανακαίνισέ το και βγάλ' το στη μακροχρόνια αγορά ενοικίασης.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε, όταν έχεις πραγματικά οξύ πρόβλημα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε σχέση με άλλες αγορές που γνωρίζω εγώ πανευρωπαϊκά, γιατί βέβαια τη συζητάμε συνέχεια με τους συναδέλφους, mm-hmm. δεν έχει τόσο οξύ πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να σας ακούγεται τρελό αυτό.
0: Όχι.
2: Αλλά η Ελλάδα δεν έχει τόσο οξύ πρόβλημα.
0: Καθόλου
2: εκεί
0: δεν...
2: που έχουν οξύ πρόβλημα, ναι. αλλά παίρνουν και μέτρα τα οποία μας φαίνονται τρελά. Γιατί σκεφτείτε να βγει τώρα ο Μητσοτάκης αύριο και να πει 30 χιλιάρικα στον κάθε ιδιοκτήτη που έχει κλειστό ακίνητο για να το ανοίξει. Mm-hmm. Θα πες να τον φάνε.
0: Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε το εξής, ότι τα προβλήματα, το γνωρίζετε και το γνωρίζετε ίσως και καλύτερα από μένα, είναι αναλογικά. Έτσι έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
2: Ναι,
0: σε ένα πολύ ψηλό κόστο ζωής.
2: Ναι. Κρατήστε μια υποσημείωση. Το βαφτιστήρι μου mm-hmm. μόλις πήγε στην Πρατισλάβα.
0: Ναι.
2: Η Πρατισλάβα έχει αντίστοιχα εισοδήματα με εμάς, η Σλοβακία, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Σας πληροφορώ ότι έψαχνα να βρω, όπως συμβαίνει, γιατί τώρα λόγω της Ευρωπαϊκής Θέσης μου λένε συνέχεια φίλοι και γνωστοί, βρες μας στο Άμστερνταμ, βρες μας στη Βαρκελόνη, βρες μας εδώ, βρες μας εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο μέσος όρος μιας γκασονιέρας στη Πρατισλάβα, που ήταν στο παραπέτασμα πριν από 35 χρόνια.
0: Πόσο?
2: 900 ευρώ.
0: 900 ευρώ. Ναι.
2: Ο μικρός πήρε, καταφέραμε με τα χίλια ζόρια και του βρήκαμε μία περίπου τρύπα, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Τα 6,5 εκατοστάρικα.
0: Ναι.
2: Που αν ζητούσα εγώ για το αντίστοιχο ακίνητο, και εγώ κάθε εγώ, έτσι. Δηλαδή εδώ αυτό θα ήταν 3 εκατοστάρικα, να φανταστείτε.
0: Mm-hmm.
2: Με αντίστοιχα εισοδήματα η Σλοβακία.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε όταν σας λέω ότι ναι, έχουμε στεγαστική κρίση, είμαι ο πρώτος που το φωνάζω και άρχισα να το φωνάζω σαν ύποπτο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Δεν συγκρίνεται σε μέγεθος και σε κλίμακα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Αθήνα συγκεκριμένα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε κρίση.
0: Mm-hmm.
2: Η επαρχία είναι γεμάτη σπίτια. Αλλά η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η περιοχή.
1: Δεν είναι όμως και τόσο πιο φτηνά. Και δεν είναι παντού. Δεν είναι και τόσο πιο φτηνά ούτε στην επαρχία. Εντάξει, πιο φτηνά είναι προφανώς, αλλά.
2: Όχι, είναι,
1: δεν
2: και,
1: είναι τόσο πιο φτηνά. Και υπάρχουν. Ναι, αλλά καλείστε τώρα.
2: Μία
1: όμορφη πόλη.
2: Τζάμπα θα τα βρείτε.
1: Σε ποια πατρίδα σα να πάω?
2: Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ποιο σημείο εννοώ?
2: Στην Καστοριά. Μπείτε τώρα σε ένα από τα site αγγελιών και θα βρείτε μεζονέτες τύπου 100 τετραγωνικών με 150 και 200 ευρώ ενίκιο.
0: Ναι.
2: Σας το λέω με πόνο, γιατί η πόλη έχει ρημώσει.
1: Μου το λέτε με πόνο, mm-hmm. διότι αν πήγαινα 30 χρόνια πριν στην Καστοριά και έψανα σπίτι, δεν θα μου λέγατε τα ίδια πράγματα.
2: Τα βλέπετε.
1: Mm-hmm. Μα ναι, είναι γιατί η Καστοριά έχει χάσει κάτι πάρα
2: Ακριβώς.
1: πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, έτσι, τη γούνα.
2: Τον κόσμο.
1: Okay.
2: Τον κόσμο, τον κόσμο.
1: Και ναι. τον κόσμο της, ναι. Τόσο όμορφη ήμουν εκεί πρόσφατα και λέγα είναι κρίμα.
2: Αλλά τώρα, πείτε και προτείνω.
1: Να σας πω αυτό που λέτε όμως, είναι σοβαρή πρόταση, να το κρατήσουμε. Διότι ή πρέπει να δώσεις απευθείας χρήματα, ή πρέπει να δώσεις πλήρη φοροαπαλλαγή. Δηλαδή να πεις ότι ό,τι κάνεις θα το ρίχνω από το εισόδημά σου.
0: Έχεις και μια τρίτη επιλογή, να πας σε διάλειμμα γιατί έχει έρθει η ώρα. Και πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Θοδωρή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα...
5: Υπάρχει Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα.

0: καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
1: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Μάνο, άκου να σου πω. Ναι. Το επένδυση στα μέτρα σου από την Εθνική Τράπεζα είναι επενδυτικό πρόγραμμα. Μπορεί να κάνει περιοδικέ καταβολέ σε αμοιβαία κεφάλαια. Εσύ επιλέγει το ποσό τη επένδυση. Μπορεί να ξεκινήσει από 50 ευρώ, τη συχνότητα, πότε θα τα βάζει, μήνα, τρίμηνο ή με πάγια εντολή. Με ευελιξία το προσαρμόζεις, το διακόπτεις όποτε θέλεις και έχεις ένα προσωπικό συνεργάτη να τα συζητάτε. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nbg.gr. Υπενθυμίζουμε ότι οι ΟΣΕΚΑ, όπως λέγονται τέτοιου είδους επενδύσεις, δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει στο μέλλον. Περισσότερα στο nbg.gr.
1: Και εγώ από με τη σειρά μου να σου πω ότι η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ και επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, μία λέξη, frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα. Πάμε να φύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να προσέχετε, να είστε καλά.
2: Real FM. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολίμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Μπάριο,
6: All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Αδιανόητο περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή και απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς. Ερημώνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. 1/10 εισακταίους του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσε την εγγραφή του στο ίδρυμα. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την Εθνική Σύνταξη το 2026, αναλυτικά παραδείγματα. Λαχτάρισαν οι επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν σε λέμβους και μεταφέρονται με ασφάλεια στην Τίνο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Από τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα αθλητικά, νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Σερβίας. Την Κυριακή εκτός έδρας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Και στο μπάσκετ με το δεξί ξεκίνησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια και στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρή.
14: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αρδιτού στο Παγκράτη και στη Σταδίου στην Ομόνια, καθώς παραμένει κλειστή η Λυσικράτου στην Πλάκα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
16: Το θέμα της ημέρας.
13: Και πριν περάσουμε στο θέμα της ημέρας, Παναγιώτη, έχουμε παράταση λειτουργίας αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω της συναυλίας που παραχωρεί η Άννα Βύση στο ΆΚΑ.
15: Σωστά, παράταση λειτουργίας θα υπάρξει αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω συναυλίας στο ΆΚΑ της Άννας Βύση. Τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, από Πειραιά προς Αττική στη 1:30, από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 1 και 56 πρώτα λεπτά, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2 τα ξημερώματα και από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9 πρώτα λεπτά. 24 ώρη είναι η λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ.
16: Το θέμα της ημέρας.
13: Τον τρόμο, κυρίες και κύριοι, βίωσαν το πρωί στην Πλάκα κάτοικοι και περαστικοί μετά από ισχυρή έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δύο γυναίκες που έμεναν σε παρακείμενη πολυκατοικία απεγκλωβίστηκαν πολύ ελαφρά τραυματισμένες και ένας ακόμα περαστικός από το οστικό κύμα. Εκτεταμένες ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίσματα και σταθμευμένα οχήματα, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο έως και αυτή την ώρα και να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους. Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το κέντρο της Αθήνας Θεοδόση Πάνου. Τι εξετάζουν οι αρχές, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης?
17: Βεβαίως, το πλέον πιθανό σενάριο που βλέπουμε μπροστά τους είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται να αποκλείεται. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη, η οποία ακούστηκε σχεδόν σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος του εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε, δεν διαπιστώθηκε τουλάχιστον αυτή η σφοδρή καταστροφή, διότι το κτίριο κατέρευσε εξ ολοκλήρου. Ένα διόροφο κτίριο. Παλιό μεν, αλλά κατέρευσε από τη σφοδρότητα της έκρηξης. Δεν βρήκαν στοιχεία που να προσδίδουν κάτι το ύποπτο. Αντιθέτως, ήτανε και η οσμή στην περιοχή ιδιαίτερως έντονη αμέσως μετά την έκρηξη. Παραλλήλως, το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκρηξη και οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να σβήσουν έστω και την μικρή έκταση φωτιά που είχε σημειωθεί, δείχνει φυσικό αέριο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και εκεί οδηγούνται οι έρευνες. Τώρα, περισσότερα θα έχουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο εξειδικευμένες έρευνες, διότι αυτή την ώρα που μιλούμε το πρώτο κλιμάκιο της ΜΑΚ είναι ακόμα από το πρωί στα χαλάσματα και ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Γιατί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο διόροφο κτίσμα της οδού Λυσικράτους ήταν διαμερίσματα Airbnb.
13: Βραχυχρόνιας μίσθωσης.
17: Βραχυχρόνιας μίσθωσης, βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ποιοι βρίσκονταν μέσα. Δεν είναι μόνο
13: υπήρχαν αρχικά, δηλαδή, Θεοδόση, πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπήρχε ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο του κτηρίου.
17: Στο δεύτερο όροφο λέγανε, ναι, βέβαια. Αυτή η πληροφορία είναι και ακόμα ψάχνουν μέχρι στιγμής, βεβαίως δεν έχει βρεθεί κάτι, ούτε κάποιο σημάδι που να λέει ότι, ξέρετε, εδώ ίσως υπάρχει εγκλωβισμένος. Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να το πούμε αυτό και με βεβαιότητα. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι οι τρεις τραυματίες είναι ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Διότι όσοι έχουν δει τις εικόνες, αν μη τι άλλο, το ότι δεν έχουμε εκτεταμένους τραυματισμούς πολιτών, είναι ένα μικρό θαύμα.
13: Και όταν μιλάμε για πρωινές ώρες που όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, Θεοδόση.
17: Ακριβώς. 7:30. Ο πρώτος τραυματίας είναι ένας περαστικός, ο οποίος ο άνθρωπος στη δουλειά του πήγαινε. Είχε απομακρυνθεί από το σημείο, δηλαδή ήταν περίπου στα 2-2,5 μέτρα μακριά από το κτίριο όταν ο άνθρωπος τραυματίστηκε από την σφοδρότητα του οστικού κύματος, αλλά και τα σπασμένα τζάμια σε πρωτοπαράθυρα των γειτονικών κτισμάτων και μάλιστα σε μεγάλη ακτίνα. Για να καταλάβουν και ακροατές μας, το ακριβώς απέναντι κτίριο, εκτός από τα διπλανά, που το θεωρείς και λογικό να υποστούν υλικές ζημιές, το απέναντι κτίριο ακριβώς από το διόροφο που έχει καταρρεύσει, έχει υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές από το οστικό κύμα, θα εξεταστεί και από τους ειδικούς όσον αφορά στην στατικότητα του κτηρίου. Αυτό, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το τι άκουσαν ή το τι μπορεί να είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος ήταν σχετικά σε ένα μακρινό σημείο πλην, όμως είχε οπτική επαφή με το κτίριο, που είδε όταν άκουσε το μπαμ ένα πυκνό μαύρο πέπλο να κατευθύνεται στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το οστικό κύμα.
13: Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, ναι. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, τους ακούμε, ότι αισθάθηκα σαν να έκανε σεισμό, δυνατό σεισμό από την έκρηξη.
17: Βέβαια, γιατί ήταν τόσο σφοδρή η έκρηξη που δημιούργησε ακόμα και τοπικές δονήσεις. Τώρα, τις έρευνες αναλαμβάνει η αστυνομία σε συνεργασία με την ανάλογη διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, όλοι τους έμπειροι, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι προκάλεσε αυτή τη σφοδρή έκρηξη που στάθηκε η αιτία να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο στο κέντρο της πλάκας.
13: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε μαρτυρίες λίγα λεπτά μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην πλάκα.
18: Ήμουν στο κτίριο το παλιό που κατέρευσε μπροστά κατά τις 7.30 ώρα, την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια διπάσανε, ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
19: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα, τα γκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, την είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
20: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο, δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
19: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, αλλά δεν χτυπήσαμε.
20: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη. Προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο.
13: Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για λάθος στη λειτουργία. Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
21: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια, μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
13: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα ξεκαθαρά μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Το πεπρωμένο μας είναι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρη Γκάτσιε. Χαρακτήρισε παράλληλα ανοιχτή πληγή το Κυπριακό, ενώ αναφέρθηκε και στον οικονομικό μετασχηματισμό, όπως είπε, της Ελλάδος.
22: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και μέσω μιας ομιλίας που είχε ως πρόταγμα την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, υπό το πρίσμα των κεκτημένων της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να εκπέμψει νέα σήματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, ορίζοντας σαφώς και το πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, με βατήρες στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας, χωρίς την απειλή πολέμου. Είχαμε μια άτυπη τηλεμαχία επί αμερικανικού εδάφους του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το λέω αυτό καθώς δεν προέκυψε στη διάρκεια των προηγούμενων 24 ώρων μια νέα συνάντηση κορυφής μέχρι το 2024. Θα υπενθυμίσουμε ότι το σκηνικό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ένα από τα τοπόσημα για συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε την οδό των χαμηλών τόνων αλλά και της αποφασιστικότητας. Και όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους απέναντι στον εξανατολών γείτονα, λαμβάνοντας υπόψη του φυσικά τις διαφορετικές όσον αφορά στο κλίμα και στην ένταση δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν στο σκηνικό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Πάγιες ελληνικές θέσεις. Σαφείς κόκκινες γραμμές ορίστηκαν και πάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία και μόνη διαφορά αναγνωρίζει η Αθήνα στην συζήτηση που έχει με την Άγκυρα. Επίσης, το αναφέρατε πολύ ορθά και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ειδικές αναφορές στο Κυπριακό. Ειδική αναφορά επίσης στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης που δημιουργεί ανάπτυξη, το μέρισμα της οποίας επιστρέφει στην κοινωνία. Θα εστιάσουμε επίσης και στο ενεργειακό τοπίο, καθώς έχουμε εξελίξεις όχι μόνο όσον αφορά στις γεωτρήσεις, τα τεμάχια που είναι εστιασμένα στο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο και στη Νότια Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντός της κυβερνητικής στρατηγικής υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Το δεύτερο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ήταν ειδικές οι αναφορές που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός στα δύο αυτά έργα, ορίζοντας ως επόμενο μεγάλο στίχημα τη μετατροπή της χώρας σε κόμπο ενέργειας για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
13: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Τα τελευταία τρία έτη εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έφεραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
13: Και να μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη, η ξαφνική μεταστροφή του Τούρκου Προέδρου σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους απειλητικούς τόνους των προηγούμενων ημερών δήλωσε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, αλλά γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Αθήνας, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Είναι κοντά μας ο Νίκος Νανούρης και μας ενημερώνει.
1: Βασίλη, είδαμε εντελώς διαφορετική ρώτα από τον Τάγκη Περτογάν χθες, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη και απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων. Ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που τόνισε ο Τάγκη Περτογάν σε πρώτη φάση είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει την Τουρκία τι συμβαίνει στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός με την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι σύμμαχοι ή κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και το που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για να αποτελέσουν προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Και σε αυτό το, γι' αυτό ανέφερε ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα στρέφεται στις δικές της υποθέσεις. Είναι τοποθέτηση που, όπως είπες και εσύ, είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα με αυτά που ακούγαμε πριν από λίγες ημέρες από άλλους Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και από τον ίδιο τον Τάγκη Περτογάν, ο οποίος πριν από 22 μέρες είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά, να αφήσει το λάθος μονοπάτι. Είχε δηλώσει πριν 20 ημέρες ο Τούρκος Πρόεδρος, χθες το είδαμε να κινείται σε εντελώς διαφορετικό κλίμα.
13: Νίκο, μένεις μαζί μας να ακούσουμε πώς σχολίασε την τακτική αυτή του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο Γιάννη Παπαγιάννη.
2: Να διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή, είναι ύφος μόνο, δεν είναι ουσία. Δηλαδή όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο, κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο ή θα μπει το καλώδιο, εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας και κακώς πιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μια υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα. Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα. Κατέβασε τους τόνους σου.
13: Είχαμε τώρα, Νίκο, και έμεση απάντηση του Ομέρ Τσελίκ στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
1: Ακριβώς. Αυτή η τοποθέτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο τύραννο και ανεφέρθηκε μάλιστα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, αρχικά από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνήτου κόμματο, του Ταγί Περντογκάν, ο οποίο αφού χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν αρμόζει για έναν δολοφόνο. Εκεί που θα έπρεπε να κάθεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ, είναι το εδόλιο του δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Σε ίδιο μήκος κύματος, Βασίλη, κινήθηκε και η τουρκική προεδρία, ο επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αφού χαρακτήρισε ξεδιάντροπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια τον κατηγόρησε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί μάλλον να συγκαλύψει τη γενοκτονία που διαπράττει τη Γάζα. Υπάρχει εδώ ενόχληση, ας πούμε, Βασίλη, και για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εδώ στην Άγκυρα, και άφησε κάποιες αιχμές ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εντελώς παράλογο και ντροπή κάποιος να ψάχνει συνεργασία με τον γενοκτόνο Νετανιάχου.
13: Με την διαπίστωση ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στους τομείς εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης, κλείνει τις επόμενες ώρες η τριήμερη επίσκεψη του Xi Jinping στη Ουάσιγκτον. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Οι ομάδες μας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, είπε ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, με τον Guardian να αποκαλύπτει την ίδια ώρα ότι ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε αποφυγή της παγίδας του Θουκυδίδη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροχιά στρατιωτική σύγκρουση.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε στο Xi Jinping μια υποδοχή γεμάτη συμβολισμούς. Όμως η πρώτη μέρα της επίσκεψης κατέληξε σε μια περιορισμένη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα παρέτειναν κατά δύο μήνες την εμπορική τους εκεχηρία έως τις 10 του Γενάρη. Οι βαθύτερες διαφωνίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν έμειναν όμως ανοιχτές. Η εγκάρδια δημόσια εικόνα δεν συνοδεύτηκε από λεπτομερή απολογισμό των συνομιλιών. Ο Τραμπ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές και στο δείπνο επέμεινε στη φιλική σχέση των δύο ηγετών. Ο Σι μίλησε για κοινή κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα χωρίς να προσδιορίσει ποια είναι αυτά. Η μόνη σαφής κατάληξη είχε προετοιμαστεί από οικονομικούς αξιωματούχους. Η εκεχηρία που θα έλεγε τον Νοέμβριο παρατείνεται έως τον Ιανουάριο, παρότι το Πεκίνο επιδίωκε μεγαλύτερη διάρκεια. Στις κλειστές συνομιλίες, ο Σι έθεσε ξανά το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με την κινέζικη ενημέρωση, ζήτησε από τις ΗΠΑ να αντιταχθούν ρητά στην ανεξαρτησία της, θέση ισχυρότερη από την αμερικανική διατύπωση ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Δεν ανακοινώθηκε αλλαγή πολιτικής. Δημοσίως, ο Σι προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη το κίνδυνο, ο ανταγωνισμός δηλαδή των δύο δυνάμεων, να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σι ζήτησε να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ πριν από τη σύνοδο είχε τεθεί η ιδέα γραμμής άμεσης ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικά. Συμφωνία όμως δεν ανακοινώθηκε. Η επίσκεψη συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή, με τις δύο κυβερνήσεις να έχουν κερδίσει χρόνο στο εμπόριο, αλλά χωρίς να έχουν γεφυρώσει τις σημαντικότερες διαφορές τους. Βασίλη.
13: Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε βλήματα κατά βαλιστικού πυράβλου και εναντίον ενός μη επανδρομένου εναέριου οχήματος. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρόκειται λοιπόν για ακόμη μια επιτυχημένη εμπλοκή του συστήματος Patriot, του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούτ στην Σαουδική Αραβία, εκεί όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Και το οποίο χθες στις 2 παρα 20 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε λόγω των εισερχόμενων απειλών που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι κατά τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν, η ελληνική πυροβολαρχία με δύο πυράβλους, δηλαδή δύο ξεχωριστές εκτοξεύσεις, κατάφερε να αναχαιτήσει έναν βαλιστικό πύραυλο καθώς και ένα καμικάζ ντρόν τύπου Σαχίντ 136 που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι εναντίον τη συγκεκριμένη περιοχή. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη φορά που ενεργοποιείται η ελληνική πυροβολαρχία.
13: Να αλλάξουμε εκ νέου κλίμα και θέμα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κόλαφος για την προφυλακισμένη γιατρό ήταν η μαρτυρία γραμματέως που επιβεβαίωσε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο και πήρα εγώ τηλέφωνο αναισθησιολόγο. Φέρεται να είπε η εργαζόμενη Θεοδόση Πάνου, να την ακούσουμε και αμέσως μετά έχει το λόγο.
5: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μίχτη. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
6: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
5: Είναι πολύ πιθανό.
13: Άνοιξαν Θεοδόση τα στόματα.
17: Έτσι φαίνεται, θα το δούμε όμως, διότι επιβεβαιώνονται ορισμένα πολύ σοβαρά δεδομένα τα οποία ήταν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Καταρχάς, η μέθη, κάτι που δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ιατρία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και με την καθοδήγηση αναισθησιολόγου. Κάτι που δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο γραφείο. Στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου στο ιατρείο της Καρνεάδου, η νοσηλεύτρια, γιατί επιβεβαίωσε ότι στον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέθη. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Γιατί έγινε μέθη? Η πλασμαφαίρεση που γίνεται σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο από ειδικούς και όχι από κομπογιανίτες.
13: Γιατί έγινε λέει, και από ποιον έγινε.
17: Ακριβώς. Τι λέει, δεν χορηγούμε μέθη. Γιατί χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ρώτησε για το αντίδοτο, πήρε αναισθησιολόγο και ρώτησε για το αντίδοτο η νοσηλεύτρια. Και άλλο ερώτημα. Η αναισθησιολόγος πήρε κάποια άσχετη αναισθησιολόγο που απλά τη γνώριζε, ήταν στο φιλικό της κύκλο. Συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ιατρείο. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο να γίνεται σε ιατρείο? Και αν ναι και το ξέρει η αναισθησιολόγος, τότε γιατί συμμετέχει στην παρανομία? Είναι, ναι μεν ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, ότι έχει δοθεί μέθη, αυτό θα διαπιστωθεί να ξέρετε και από τις τοξικολογικές, πλην όμως εδώ έχουν αρχίσει και τίθεται και νέα ερωτήματα όσον αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παραλλήλως, επιβεβαίωσε ότι την ώρα του θανάτου γίνονταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο διπλανό ακριβώς δωμάτιο, στο ίδιο ιατρείο πάντα. Και ουσιαστικά οι γιατρός πηγαίνουν έρχονταν. Επιβεβαίωσε ότι στο μηχάνημα ηχούσαν συνεγερμοί που έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και γιατί τον σταματήσατε, λένε οι πληροφορίες, ότι ρώτησε ο εισαγγελικός λειτουργός, διότι το μηχάνημα να έδωσε την απάντηση η νοσηλεύτρια από την Ουκρανία, με καταγωγή από την Ουκρανία, το μηχάνημα συνήθως κάνει τέτοιους ήχους και το απενεργοποιεί η γιατρός. Γιατί ξέρει την διαδικασία. Δεν χάθηκε όμως ένας άνθρωπος. Εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων που θα αφορά τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Διότι επιβεβαιώνει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια ότι από γευματινές ώρες και από την ώρα προκύπτει ότι όταν την πήρε τηλέφωνο η γιατρός και της είπε να έχουν όλες τις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες του ιατρείου, να έχουν όλες κοινή γραμμή, εκείνη την ώρα μαζί με τον σύζυγό της, η γιατρός, πήγαινε προς την υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να δώσει την πρώτη της κατάθεση. Όλο αυτό τι δείχνει? Δείχνει και μία παρασκευή ότι κάτι γίνεται, κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Και τι είναι αυτό που προσπαθούν να κρύψουν? Όπως εκτιμάται, οι ευθύνες τους όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
13: Στη μέγενη των ενεργειακών ανατιμήσεων βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να παραμένει στα ύψη άλμα. Καταγράφουν και οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες βάζουν φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών. Το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας τώρα θα ανακοινώσει στις 30 του μηνός μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη Χριστούλια, ότι το πρώτο πακέτο θα έχει 15ήμερη διάρκεια λόγω της ρευστής κατάστασης που υπάρχει διεθνώς.
7: Το διεθνές περιβάλλον, Βασίλη, παραμένει ασταθές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παίρνονται αποφάσεις ανάλογα με τις τιμές, όπως είναι το πετρέλαιο Brent ή το φυσικό αέριο και άλλες διεθνείς τιμές, έτσι ώστε να γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε επίπεδο ενισχύσεων. Γι' αυτό το λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε χθες κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη, και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν
13: μία μέρα πριν την επίσημη διάθεση.
7: 14 Οκτωβρίου, πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Να μείνουμε στο πετρέλαιο και να σου πω το εξής. Το πετρέλαιο Brent σήμερα είναι στα $105 το βαρέλι. Παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1,5%. Μιλάμε για πολύ υψηλή τιμή. Το φυσικό αέριο είναι στα €72 τη μεγαβατόρα. Παρουσιάζει, καταγράφει μείωση 4,2%. Αλλά να σου θυμίσω ότι το πετρέλαιο Brent ξεκίνησε από τα $71 το βαρέλι και είναι σε 105. Το φυσικό αέριο ξεκίνησε από τα €31 τη μεγαβατόρα και είναι στα 72. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρξουν και να μην υπάρχουν ιδιαίτερες μειώσεις τόσο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία παραμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές της χώρας φυσικά που η αμόλυβδη βενζίνη
13: έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις τιμές που μας είπες.
7: Ακριβώς, και 2,30 και παραπάνω. Και από εκεί πέρα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Και δεν, οι ειδικοί δεν βλέπουν ιδιαίτερες αυξομοιώσεις στις επόμενες ημέρες, διότι ήδη το Brent είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, εκτός εάν μειωθεί αρκετά το Brent και αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που αυτό ευχόμαστε όλοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειωθούν και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη τιμή. Πάμε στο ρεύμα, Βασίλη. Στο ρεύμα έχουμε τα εξής δεδομένα. Σήμερα η τιμή χονδρικής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας έφτασε τα €213 τη μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο 21,6% σε σχέση με χθες. Και πρόσεξε, Βασίλη, τις τελευταίες 6 μέρες η τιμή χονδρικής ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 57%.
13: Και μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες μόνο η αύξηση αυτή, Δημήτρη.
7: Πρόσεξε δύο νούμερα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες, διότι αυτά τα νούμερα που θα σου πω τώρα πολύ πιθανό να καθορίσουν και τα τιμολόγια
13: του μηνός Οκτωβρίου.
7: Πολύ σωστά. Λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος είναι 162,5 € τη μεγαβατόρα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι στο αντίστοιχο διάστημα η μέση χονδρική τιμή ρεύματος ήταν περίπου στα €140 τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε περίπου μία άνοδο της τάξης πάνω από το 20%. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το 20% πέρα από τα νούμερα. Αυτό μένει να δούμε. Εάν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσουν κάποιο ποσοστό από αυτή την αύξηση, εφόσον συνεχιστεί να κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή χονδρικής ρεύματος στα τιμολόγια, στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου,
13: ή θα την απορροφήσουν.
7: Λοιπόν, μένει να το δούμε όμως τι θα γίνει και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το ρεύμα, αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται μέχρι στιγμής όμως, σήμερα που μιλάμε, μέρα Παρασκευή,
13: να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης.
7: Δεν φαίνεται, πολύ σωστά, έχει σωστή πληροφόρηση, δεν φαίνεται να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης, καθώς όλοι λένε ότι υπάρχουν τα φθηνότερα μπλε σταθερά τιμολόγια που μπορούν να καταφύγουν εκεί οι καταναλωτές για να μπορέσουν να έχουν πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Μένει να δούμε όμως, γιατί κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές χονδρικής. Να ελπίσουμε, Βασίλη, τις επόμενες μέρες να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση και στις τιμές χονδρικής του ρεύματος.
13: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επιστρατεύει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Σύση Σταυροπιεράκου.
8: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό έγκαιρης πληροφόρησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να αποκτούν άμεση εικόνα των πτήσεων και να αξιολογούν κινήσεις που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης να ενισχύσει την επιχειρησιακή της εικόνα και στη θάλασσα με την αξιοποίηση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων και ναυτιλιακών πληροφοριών, αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από αυτό το νέο ψηφιακό ραντάρ θα λειτουργούν, Βασίλειο, ως απαιτηρία για στοχευμένο έλεγχο και διασταύρωση πληροφοριών, ώστε οι ελεκτικοί μηχανισμοί να κατευθύνονται ταχύτερα στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου. Για παράδειγμα, αν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος εμφανίζεται στην πλατφόρμα να εισέρχεται στην Ελλάδα, να προσγειώνεται σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να παραμένει για λίγη ώρα, μπορεί να οδηγήσει να δεν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πτήσης για να τα διασταυρώσει με άλλα στοιχεία που διαθέτει και στη συνέχεια να ελέγξει αν υπάρχει λόγος περαιτέρου ελέγχου. Να πούμε ήδη ότι η ΑΔΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ελέγχους για ελικόπτερα που επαιτούν ή προσγειώνονται σε μη επιδοτημένους χώρους στα νησιά, ελέγχοντας την ιδιοκτησία, τη φορολογική συμμόρφωση των εταιριών, με τη βοήθεια και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Από αυτή την έρευνα αποκάλυψε πως ελικόπτερο ελληνικού νεολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα στη νησί των Κυκλάδων ανήκει στην κυπριακή εταιρεία. Ως μισθωτή στην Ελλάδα εμφανίζεται μη κερδοσκοπικό σωματείο και από τον έλεγχο της ομάδας ΔΕΟΣ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν 400.000 ευρώ. Επομένως, στόχος του νέου ψηφιακού αυτού ραντάρ είναι να εντοπίζονται φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
10: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
11: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
10: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
10: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Τζοέλ.
10: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
23: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
24: Χριστίνα,
14: πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
15: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
14: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
15: Ποιος Ανδρέας?
14: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
14: Τι εννοείς?
15: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
14: Ναι.
15: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
16: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
18: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
16: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
18: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
16: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
24: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
15: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
24: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
18: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
24: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
18: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
25: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
26: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Όλων ασφαλεία στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, χειρουργικό εργαλείο και μάλιστα μεγάλου μεγέθους φαίνεται να ξεχάστηκε μέσα στη κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς, η οποία έχει υποβληθεί σε επέμβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό αμέσως. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της, όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους και επίμονους πόνους. Υποβλήθηκε εκ νέων σε εξετάσεις και κατά τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη κοιλιά της είχε παραμείνει το χειρουργικό εργαλείο από την προηγούμενη επέμβαση. Η ηλικιωμένη χρειάστηκε να επιστρέψει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Ευτυχώς βέβαια πήγε καλά και η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η ίδια φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Η υπόθεση όμως διερευνάται. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο βαθμό.
2: Στην Αθήνα παραμένουν πολλοί φοιτητές που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της περιφέρειας λόγω της ακριβής στέγης. Στοιχεία καταδεικνύουν ότι το κόστος για τις οικογένειές τους είναι υπέρογο και τελικά επιλέγουν να μην φοιτήσουν και να μείνουν στο πατρικό τους. Η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ενδεικτική, καθώς ένας στους 10 εισακτέους δεν έκανε εγγραφή στη σχολή που πέρασε μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Ακριβώς, Βασίλη, το φαινόμενο πλέον γίνεται όλο και πιο συχνό. Καθώς το ράλι των ενοικίων αναγκάζει πλέον χιλιάδες οικογένειες να επαναξιολογήσουν το κόστος των σπουδών, οδηγώντας στη μαζική εμφάνιση και μάλιστα και το λεγόμενο υπτάμενο φοιτητών. Είναι νέοι που ενώ πετυχαίνουν στις σχολές της επιλογής τους, αδυνατούν όμως να καλύψουν τα έξοδα μιας δεύτερης κατοικίας και γι' αυτό επιλέγουν να μην οικιάσουν σπίτι στον τόπο των σπουδών τους, αλλά να μετακινούνται αυθημερών από την πατρική τους εστία, ακόμα και αν αυτή η μετακίνηση είναι εξαντλητική. Αυτό συμβαίνει κυρίως βέβαια στην Αθήνα. Η σύγκριση τώρα των οικονομικών μεγεθών είναι αυτό που θα δείχνει και ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος. Καθώς οι τιμές των ενοικίων στην περιφέρεια, για παράδειγμα, είναι σε ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε πόλεις κοντά στην Αττική, ας πούμε για την Κόρινθο ή για την Πάτρα, το μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 ευρώ. Αν στα ποσά αυτά προσθεθούν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης, το συνολικό μηνιαίο κόστος συντήρησης ενός φοιτητή βλέπουμε ότι ξεπερνάμε ευκολία τα 700 με 800 ευρώ. Ενώ στον αντίποδο τώρα, η επιλογή της μετακίνησης με το ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη από Αθήνα προς Κόρινθο ή προς Πάτρα, που είναι οι κοντινές επιλογές, ή προς Λαμία, για 3-4 φορές την εβδομάδα διαμορφώνει το κόστος των εισιτήριων κοντά στα 160 ευρώ το μήνα. Άρα η επιλογή του να μην νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι επιφέρει μια άμεση οικονομική ελάφρυνση άνω των 500 ευρώ μηνιαίως για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυτό ανταλλάσσεται βέβαια με τη σωματική κόπωση και τη θυσία πολύτιμου χρόνου στους δρόμους. Αυτό τώρα η πίεση καταγράφεται στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά κέντρα όπως είναι η Αχαΐα στην Πάτρα, όπου βάσει στοιχείων και από το μεγαλύτερο κτηματομεστικό δίκτυο, το μέσο μέγιστο μπάτζετ που είναι διατεθειμένο να προσφέρουν εκεί οι φοιτητές για νοικίαση αγγίζει τα 398 ευρώ το μήνα. Και η χαμηλή διαθεσιμότητα κινήτων σε αυτές τις τιμές εντείνει το πρόβλημα, στρίφοντας έτσι τους φοιτητές. Έχουμε και το άλλο το κομμάτι της κατοίκησης, όπου είναι γεωγραφικά εφικτό, αλλά επιλέγουν και την αυθυβερό μετακίνηση. Γι' αυτό και πολλοί, όπως είπες, 10 φοιτητές, επιλέγουν πλέον να μην πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια. Οι γονείς τους στρέφονται προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βέβαια σε αυτό συμβάλλει λίγο και η τεχνολογία, καθώς η ευρεία χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας επιτρέπει πλέον και στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις εξ αποστάσεως. Έτσι περιορίζουν τα έξοδα μεταφοράς στο ελάχιστο, επιλέγοντας να ταξιδεύουν κυρίως κατά τις πρώτες αναγωνιστικές εβδομάδες, τα υποχρεωτικά εργαστήρια και φυσικά κατά περίοδο των εξετάσεων.
2: Και όσο συνεχίζεται το ράλι των ενοικίων, θα οξύνεται το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Στα 446 ευρώ ανέρχεται η Εθνική Σύνταξη εφέτος, ωστόσο τρεις βασικοί κόφτες μπορεί να περιορίσουν σημαντικά το ποσό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν Αργυρό Μαυρούλη, τα έτη ασφάλισης, τα χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η ηλικία.
4: Φτάσουν, Βασίλη, έως και 134 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.600 ευρώ το χρόνο από την Εθνική Σύνταξη ασφαλισμένη, αν επιλέξουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το όριο πλήρους αξιοδότησης. Όπως είπες και εσύ, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης φέτος είναι 446,87 ευρώ συγκεκριμένα. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε όλους. Υπάρχουν τρεις κόφτες. Ο πρώτος κόφτης αφορά τα αίτια ασφάλισης. Για να λάβει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη, απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης. Για όσους έχουν από 15 έως 19 χρόνια, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται της 20ετίας. Έτσι, ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια, κατευθείαν η Εθνική Σύνταξη φτάνει τα 402 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ λιγότερα το μήνα. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την άδεια τα χρόνια παραμονής διαμονής στην Ελλάδα. Για την καταβολή ολόκληρη του ποσού απαιτούνται 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, ενώ για κάθε χρόνο που λείπει μειώνεται το ποσό κατά 2,5%. Έτσι λοιπόν, όσο πρόωρη και ταυτόχρονα, όσο πιο πρόωρη είναι η έξοδος στη σύνταξη, τόσο μειωμένο είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Αυτός είναι ο τρίτος κόφτης και η μείωση αυτή για κάθε έτος που υπολείπεται από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινάει από 6% και μπορεί να φτάνει και το 30%.
0: Αθλητικά.
2: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη.
5: Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Στο πέθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ για το χαμό του εμβληματικού προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών, που πρόσφερε στο άθλημα του μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Είχε αγωνιστεί αθλητής σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και συνέχεια ήταν προπονητής και στις τρεις ομάδες είχε διατελέσει της Θεσσαλονίκης, σε ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Ακόμα είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και το Μαρούσι. Σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του το 1994, όταν με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο κόρας. Το 2008 και το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα που έδειξε χαρακτήρα χθες το βράδυ στο Βελιγράδι και νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με ανατροπή 2-1 της Σερβίας στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν μόλις το 4ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον παίκτη του ΠΑΟΚ, όμως η ελληνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο δίκαια πέτυχε 2 γκολ και πήρε το τρίποντο. Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι μεταδίδει για λογαριασμό του Real FM.
6: Η μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία με 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα στο δραματικό μάτς στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, ανήκει πια στο παρελθόν. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοιτάζει πια την επόμενη μέρα και τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Και μάλιστα ένα παιχνίδι στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς θα μπουν ως επικεφαλής του ομίλου, εκμεταλλευόμενοι το 1-1 της ομάδας του Jurgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία χθες βράδυ στο Άμστερνταμ. Η αποστολή της εθνικής ομάδας πετά σε λίγες ώρες για τη Γερμανία με άλλο αέρα αισιοδοξίας, ενώ την Κυριακή ανάμεσα στους 30.000 φιλάθλους αναμένεται να βρίσκονται και 2.000 φίλοι της για να συνδράμουν στην προσπάθειά της. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
5: Καθώς ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δήλωσε:
7: αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε έναν διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να προμηθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
5: Και πριν περάσουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και το σκόρερ του χρυσού τέρματος εθνικής μας ομάδας, τον Τάσο.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανία, Ολλανδία, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζει γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνει την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
5: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρή, με τον Φραντσίσκο να είναι ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
9: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε.
2: Ο καιρός. Καλώς ορίζω.
6: Ράμουν στην προσπάθειά της. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
5: Καθώς ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δήλωσε:
7: Αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε ένα διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία δύο φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
5: Και πριν περάσουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και το σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας, τον Τάσο.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω ότι την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
5: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Το κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρή, με τον Φραντίσκο να είναι ο πρώτο σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
9: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ.

0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
1: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Το κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρή, με τον Φραντίσκο να είναι ο πρώτο σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
2: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε.
3: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
4: Πράγματι, Βασίλη, μια κακοκαιρία μας πλησιάζει από τα βόρειο-δυτικά. Τι μας πλησιάζει, έχει αρχίσει. Έχουν αρχίσει οι βροχές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο και μάλιστα αρκετά ισχυρές. Αυτή η κακοκαιρία θα επεκταθεί καθώς θα περνάει ο χρόνος και αύριο θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα εκτός από τα Δωδεκάνησα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα επηρεάσουν βεβαίως αύριο κυρίως την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, ενώ βροχές και καταιγίδες περιμένουμε ισχυρές στο Ιόνιο και τα παράκτια της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 5, στο Αιγαίο τα 6, τα 7 μποφόρη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως θα φτάσει ακόμα και τους 26, δεν αποκλείεται στη Ρόδο και το Καστελόριζο ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε αύριο το πρωί σχετικά βελτιωμένο καιρό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα βρέξει μέχρι σχεδόν και το βράδυ η ώρα 9, και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί αύριο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι όταν αρχίσει η συναυλία γύρω στις 9 με 10 η βροχή θα σταματήσει, αλλά προηγουμένως κατά τη διαδρομή των θεατών θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα με βροχές. Άρα χρειάζεται ομπρέλα ή αδιάβροχο. Και μάλιστα ομπρέλα μέσα στο ΟΑΚΑ απαγορεύεται, γιατί θα κόβει τη θέα από τους υπόλοιπους, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε αδιάβροχο. Η θερμοκρασία από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές το Σάββατο το πρωί και βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός, η θερμοκρασία το Σάββατο στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κουβέντα για την Κυριακή, ναι, Τάσο, και να κλείσουμε με αυτό.
4: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Κυριακή, με βελτίωση του καιρού όμως από τα βόρεια και βροχές το πρωί από τη Λαμία μέχρι την Κρήτη. Και συνεχή βελτίωση για κάθε τη Δευτέρα και την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στις Τρεις Γέφυρες. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί. Μαρτυρίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Στο enikos.gr διαβάζουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχον ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
6: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου.

0: Κοσμός του επιχειρεί.
1: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026 οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλυντικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμετολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γνωρίζετε

0: αιγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: 93 FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

93. Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697
11: 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινά η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
8: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
9: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
7: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελό Κιμπή, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Radio.
9: Prevezo. Tell me how to win the game. The game.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανωτικά
5: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26 732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
8: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρικαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Sonia online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252689.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Χριστόφορος Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Είναι όμορφη. Ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
8: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ακούσε αυτό. Και αυτό. Ρίδιο Πρέβεζα 93.
1: Oh boy.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέφεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: αναλυτικά στο enikos.gr. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται να πλήξει περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ήδη έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν περιοχές της Ηπείρου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ανεμοστρόβιλος ξύλο σε καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά του φαναρίου της Πάργας, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί σε σπίτια στο Μεσοπόταμο. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Θα του διαβιβαστούν όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας, εξάρθρωσε η αστυνομία. Σε αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι συνελήφθησαν 8 άτομα, η ηλία των οποίων από την παράνομη δράση ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 40χρονου από την Δινησία, ο οποίος απέδρασε από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 54ο λεπτό, η Γαλλία κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Τουρκία για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Επίσης, το Βέλγιο νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Ιταλία. Για την τρίτη κατηγορία της διοργάνωσης, το Μαυροβούνιο επικράτησε με 2-1 της Κύπρου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις με βροχές, καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και είναι πλέον Σάββατο και είναι η... Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα, τέλος πάντων 5 λεπτά έτσι, αυτό εννοώ. Και έχουμε 26 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μετά τον κύριο Παναγιώτη θα βάλουμε τραγούδι. 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ήρθανε το τελευταίο δεκάλεπτο πάρα πολλά μηνύματα. Θα πάω στον κύριο Παναγιώτη να κάνει την καταγγελία για να ολοκληρώσει και μετά το τραγουδάκι θα δω και τα μηνύματα, θα τα διαβάσω δηλαδή. Πάμε, ελάτε κύριε Παναγιώτη.
1: Θέλω να διαβάσει τα μηνύματα.
0: Όχι, θα κάνετε την καταγγελία, θα αφήστε την κανονίσω εγώ.
1: Για να κλείσω με τον Βελόπουλο, εγώ προσωπικά.
0: Καταγγελία δεν θα κάνατε.
1: Ναι, θα κάνω μια καταγγελία.
0: Ναι, αλλά ολοκληρώστε όμως. Δηλαδή, μιλάμε πολύ ώρα.
1: Πολύ σύντομο, δεν είναι ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν πήγα να πάρω κανέναν άλλο γυναικό, τίποτα, καμία συγγραφή του Ιησού, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς. Και να είμαστε ειλικρινείς και να το ακούει ο ελληνικός λαός αυτό, ο πρώτος που πούλησε τα συγγράμματα του Ιησού ήταν ο Άδωνης. Ο Σπυρίδων Άδωνης.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Είναι, συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Επειδή δηλαδή, το είπα πριν και θα το επαναλάβω. Μισό λεπτό κύριε Παναγιώτη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τι πουλάει ο Άδων ή τι πουλάγε ο Γεωργιάδης, ούτε τι πουλάει ο Βελόπουλος ή τι πουλάγε ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ακριβώς.
0: Η χώρα δεν κυβερνάται ούτε με έναν ογυλέκα, ούτε με κυραλιφές, ούτε με επιστολές του Ιησού, ένθεν κακήθεν.
1: Συμφωνώ.
0: Ωραία.
1: Συμφωνώ.
0: Επί πολιτικού λοιπόν πείτε μου, τώρα ποιος πουλάγε πρώτος τι, μου είναι παγερά διάφορο.
1: Επί πολιτικού ας κάτσει λοιπόν ο αδαής κόσμος. Αυτός που δεν ασχολείται, έτσι, να διαβάσει το πρόγραμμα.
0: Μην λέτε τον κόσμο αδαή, ο κόσμος θα διαβάσει αυτό που θέλει να διαβάσει.
1: Εντάξει. Αλλά δεν ξέρει όμως. Μιλάει χωρίς να ξέρει. Λοιπόν.
0: Έχει το δικαίωμα της επιλογής ο κόσμος για το τι θα διαβάσει και τι όχι.
1: Εγώ μένω μόνος. Το ρεύμα είναι ελάχιστο που καίω.
0: Ναι.
1: Ελάχιστο γιατί τις περισσότερες ώρες.
0: Γιατί είστε μόνος σας, ναι.
1: Το ρεύμα θα μου έρθει 70-80 ευρώ.
0: Δηλαδή δεν και λίγο για ένα άτομο.
1: Ναι, μια φορά μου ήρθε 100 δηλαδή, χειμώνα που βάζω μια σόμπα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσο μου ήρθε προχθές το ρεύμα.
0: Πόσο ήρθε.
1: 250 ευρώ.
0: Γιατί.
1: Με το που μου ήρθε αυτό,
0: ναι.
1: Δεν θα πω την εταιρεία, δεν χρειάζεται να πω σε ποια εταιρεία.
0: Γιατί ήρθε τόσο.
1: Λοιπόν, ακούστε, πήρα την εταιρεία τηλέφωνο.
0: Δεν έχει, τόσο μεγάλη αύξηση δεν έχει υπάρξει.
1: Όχι, ακούστε εδώ, ναι. Να μείνετε άναυτος.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, μου στέλναν λοιπόν τι μου είπαν από την εταιρεία που συνεργάζομαι και είμαι και ευχαριστημένος. Πολύ, ναι. Καλή εταιρεία. Σκεφτείτε.
0: Πολύ καλή, αλλά 250 ευρώ. Για πείτε.
1: 10 λεπτά έχω εγώ. 10 λεπτά, δηλαδή έχω κάνει για το χρόνο αυτόν με 10 λεπτά συμφωνία. Λοιπόν, πολύ χαμηλή. Δηλαδή από τη στιγμή τώρα που είναι 17
0: και γιατί ήρθε 250.
1: Λοιπόν, τι μου είπαν από την εταιρεία.
0: Ναι.
1: Είχε η ΔΔΕ, η εταιρεία δεν φταίει, λέει. Αλλά αυτό θέλω να μου απαντήσετε εσείς.
0: Εγώ να σας απαντήσω, είμαι εγώ.
1: Με ποια έννοια. Ποιο να πιστέψω. Ότι 49 μέρες η ΔΔΕ δεν είχε μετρήσει. Και λέω συγγνώμη, αφού δεν είχε μετρήσει, πώς μου ερχόταν ο λογαριασμός.
0: Σας ερχόταν το πάγιο.
1: Στατιστικά, όχι, το πάγιο. 70-80 ευρώ εκεί, 75.
0: Δεν ήταν καθαριστικός όμως.
1: Λοιπόν, γράφει το χαρτί που μου στέλνουν κάθε μήνα, γράφει καθαριστικό.
0: Όχι. Εάν σας είπαν ότι δεν είχε μετρήσει ο ΔΔΕ, δεν μπορεί να ήταν καθαριστικοί οι λογαριασμοί που πληρώνατε. Μόνο με μέτρηση του ΔΔΕ είναι καθαριστικός.
1: Να σας δείξω τα χαρτιά, γράφει.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε. Σας λέω, είπατε, να πείτε μου εσείς και σας λέω ότι η εκαθάριση γίνεται όταν μετράει ο ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Αλλιώς είναι έναντι.
1: Όχι, δεν γράφει έναντι. Μπορώ να σας έρθω και στο real, να σας φέρω τα χαρτιά, όλα τα έχω.
0: Ωραία.
1: Όλα.
0: Τι σας είπε λοιπόν η εταιρεία.
1: Μου είπε ότι η ΔΔΕ δεν είχε μετρήσει 49 ημέρες. Και μέτρησε μετά από 49.
0: Τα ρολόγια είναι εξωτερικά που έχετε.
1: Εξωτερικά, ναι.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει έρθει ο ΔΔΕ.
1: Όχι. Εύκολη πρόσβαση, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην έχει έρθει ο ΔΔΕ.
1: Καμία περίπτωση. Λοιπόν, 49 μέρες λέει δεν είχε μετρήσει. Τώρα να πιστέψω ποιον. Να πιστέψω
0: Με το ΔΔΕ επικοινωνήσατε?
1: Όχι.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Να επικοινωνήσω γιατί? Τι θα μου πούνε? Η εταιρεία με εμένα με απασχολεί.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Η εταιρεία σας στέλνει ένα λογαριασμό 250 ευρώ και σας λέει δεν ήρθε ο ΔΔΕ. Εσείς, ναι. Σκέφτομαι τώρα, δεν πρέπει να πάρετε και το ΔΔΕ και να πείτε παιδιά, πήρα στην εταιρεία μου και μου είπε αυτό. Γιατί δεν περάσατε 49 μέρες.
1: Ξέρω εγώ, επειδή ήταν Αύγουστος, την είχαν κοπανίσει όλοι.
0: Όχι, δεν σας είπα να απαντήσετε. Σας είπα να ρωτήσετε το ΔΔΕ. Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό?
1: Ναι. Το είδα λίγο ότι δεν θα βγάλω άκρη.
0: Χωρίς να πάρετε τηλέφωνο, το είδατε?
1: Θα τους πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρετε τηλέφωνο, γιατί αφού ακούσατε τη μία πλευρά, καλό είναι να ακούσετε, λέω, και την άλλη. Γιατί από την τσέπη σας θα βγουν τα λεφτά.
1: Ήδη τα πλήρωσα.
0: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι καλό είναι, αφού ακούσατε τη μία πλευρά, να ακούσετε και την άλλη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί και να μην είναι όμως. Δεν πρέπει να ακούσετε και τις δύο πλευρές. Εγώ αυτό θα έκανα πάντως στη θέση.
1: Αυτή την καταγγελία ήθελα να κάνω. Έχετε δίκιο, θα πάρω και το ΔΔΕ.
0: Λοιπόν.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη.
1: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και σε εσάς να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτό τώρα που το λέω, γιατί εμάς τα ρολόγια μας είναι σε κλειστό χώρο, είναι στον γκαράζ. Αν λοιπόν δεν χτυπάνε κουδούνι υποχρεωτικά για να ανοίξουμε. Αν δεν έρθουν κάποια μέρα που δεν υπάρχει κάποιος να ανοίξει, αφήνουν ένα χαρτάκι και σου λέει αν θέλεις κάνε εσύ τη μέτρηση και στείλε μας τα στοιχεία και την επόμενη φορά που θα έρθουμε θα δούμε αν τα στοιχεία. Τώρα δεν θα στείλω εγώ στοιχεία που δεν είναι ακριβή, γιατί αν δεν είναι ακριβή θα τα πληρώσω τον επόμενο μήνα. Φλακώδες είναι, δεν κερδίζεις κάτι. Προτιμώ να μην στείλω καθόλου και τον επόμενο μήνα ξέρω όμως ότι θα μου έρθει διπλός. Αλλά έχει περάσει, μου έχει αφήσει το αυτοκόλλητο. Και το λέω γιατί έχει τύχει να περάσει και να είμαι εκεί. Και να ανοίξω εγώ, ή έχει τύχει να περάσει, να χτυπήσει και να ανοίξει κάποιο, να είμαι εκεί και να προλάβει να ανοίξει κάποιος άλλος. Τώρα η εταιρεία να πει ότι και 49 μέρες συγκεκριμένα δεν πέρασε ο ΔΔΕ. Όχι δύο μήνες, 49 μέρες δεν πέρασε. Θα έπαιρνα και το ΔΔΕ. Ρε αδέρφια, τι συνέβη? Και από τη στιγμή που το ρολόι είναι δηλαδή υπάρχει πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει κάποιος για να πούν ότι ήρθαμε, δεν σας βρήκαμε κτλ. Λέω τώρα εγώ. Εντάξει. Κύριε Παναγιώτη, θα κάνετε ό,τι θέλετε και ο καθένας προφανώς θα κάνει ό,τι θέλει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Λοιπόν. Τότε λέει γεροντάκια σε απόγνωση στημένοι έξω από τα ATM για ώρες εκλένε για τα capital controls των Σιριζέων. Τώρα, τα capital controls τελικά δεν είχαν αρνητική επίπτωση στην οικονομία όσο περίμεναν ορισμένοι, γιατί είχαν οργανωθεί πάρα πολύ σωστά, τόνισε ο Γιάννης Τουρνάρας. Πόσο λέει παπάντζα σας έχουν πουλήσει, βρε Έλληνες. Τώρα, να πω ότι έχει άδικο ο κύριος Κωστάκης. Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Μου βάζετε τώρα εσείς, κύριε Κυριάκο, μέσα στην κουβέντα το Βελόπουλο, τα ξυλόλια της κύριε Λιφές. Δεν ξέρω, πραγματικά. Να ξέρετε πάντως ότι έχουμε Σεπτέμβριο. Πιθανότατα οι εκλογές θα γίνουν, όπως όλα δείχνουν, Απρίλιο, Μάιο. Αν πάμε από τώρα μέχρι τότε έτσι, τότε θα είμαστε όλοι. Η μισή θα είναι φρενοβλαβής και η άλλη μισή θα είναι στα όρια. Εγώ είμαι βέβαιος, δεν θα είμαι στα όρια, θα τα έχω ξεπεράσει. Θα είμαι στους φρενοβλαβείς. Κάποιοι θα είναι στα όρια. Αν συνεχίσει αυτό το πράγμα και η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από νανογυλαίκα, κυραλιφές, μπάφους και επιστολές του Ιησού, δεν θα πάει καλά το πράγμα. Δεν θα πάει καλά, εκτός εάν με όλα αυτά πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Ή πέφτουν οι τιμές των καυσίων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Κυρία Γιώτα, το Κατερινιό διάλεξε τραγούδι τώρα. Κύριε Κώστα, δεν θα διαβάσω τώρα όλο το κατηγορητήριο για το Βελόπουλο. Γιατί αν αρχίσω έτσι, μετά θα πρέπει να αρχίσω να διαβάζω για όλους όσοι έχουν τέτοια... κατηγορούνται για διάφορα. Και επίσης, το ότι κατηγορείται κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι και ενοχός. Δεν θα κάνω εγώ δικαστήρια, εδώ δεν θα γίνουνε. Σας το λέω. Ο κύριος Μανούρης λέει ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εγώ θα ψηφίσω το δεύτερο κόμμα. Πάντως, το Ελλάς δηλαδή να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να είστε καλά. Αν είναι δεύτερο κόμμα, γιατί σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη μπορεί και να. Τι να πω, δεν ξέρω. Γεια σας, κυρία Πηγή. Κυρία Πηγή, αυτό που μου λέτε ότι είναι μια χαρά, δεν το διαβάζω, ξέρετε γιατί. Καταλαβαίνετε. Δεν το διαβάζω δημόσια εννοώ. Ναι. Ξέρετε, πολλοίς κόσμος όταν έχει να πάρει μια σοβαρή απόφαση, το γυρνάει λίγο στην τρελή που λέμε. Γιατί επειδή όλοι οι άνθρωποι τώρα μπλοκάρουμε, δεν είναι. Και όταν πρέπει να αποφασίσουμε κάτι πολύ σοβαρό, αρχίζουμε λίγο και το διασκεδάζουμε. Βάζω τη λέξη διασκεδάζουμε εισαγωγικά. Γιατί δυσκολευόμαστε να αποφασίσουμε. Ό,τι είναι πάντως, εύχομαι να πάρετε... γιατί εσείς ξέρετε, να πάρετε τη σωστή απόφαση, έτσι. Σήμερα, λέει ο Βελόπουλος, έβριζε Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία, Χαριστιανού, Ανδρουλά και όλους. Με ποιον θα συνεργαστεί? Καλά, αυτό δεν μου λέει κάτι, κύριε Θανάση. Έβριζε. Κατηγορούσε, προφανώς εννοείται. Ναι, κύριε Θανάση, αν είναι... Έχω να θυμάμαι κόσμο. Όλοι μου λένε το βράδυ των εκλογών θα με θυμηθείς. Αυτή δεν θα είναι εκλογική βραδιά, μνημόσυνο θα είναι. Θα τους θυμηθώ όλους. Καλά. Προφανώς και είναι ακροδεξιά κάποιος που λέει να πυροβολούμε τους μετανάστες στα σύνορα, αλλά θα σου θυμίσω, Γιάννη μου, ότι υπάρχει και υπήρξε και υπουργός που είχε πει ότι θα χυθεί και λίγο αίμα, που πρακτικά δεν είναι ακροδεξιά. Λέω, δεν ξέρω, λέω. Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Να σας πω, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, γιατί ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τους λεγόμενους κεντροαριστερούς, κεντροδεξιούς, προοδευτικούς, ψευτοπροοδευτικούς.
0: Και σου λέει πού να πάμε, πάμε ακροδεξιά, ΣΥΡΙΖΑ με τον κρεμό, να δούμε, μπας και διγλιτώσουμε,
1: Να σας πω κάτι, ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τους δίθεν ψευτοπροοδευτικούς που είναι συντηρητικότεροι του βασιλέως. Και καλά έκανε η Μελώνη και θέσπισε όριο στα παιδιά των μεταναστών στα σχολεία, απαγόρευσε την μπούρκα και η δεν συμφωνώ με τη Λατινοπούλου που λέει για την επαναφορά της ποδιάς.
0: Μισό λεπτό, κυρία Πολυξένη, γιατί θα με τρελάνε τα απόψη. Καλά έκανε η Μελώνη και έβαλε ποσόστοση στον αριθμό των μεταναστών, των παιδιών μεταναστών μέσα στις τάξεις, αλλά διαφωνείτε με την ποδιά.
1: Δεν θα θεσπιστείς όλοι παντελόνια, σακάλια για αγόρια και κορίτσια όπως είναι στις δίκτυα.
0: Αν συμφωνείτε δηλαδή, λοιπόν, με την ποδιά.
1: Δεν είναι ποδιά, στολή, ομοιό, στολή, εντάξει.
0: Μισό λεπτό, το πώς θα το πούμε είναι, στολή, όχι ποδιά, στολή, εντάξει.
1: Δεν μπορούμε όμως να λέμε τα παντελόνια τη στιγμή που πάνε με τα στόρση.
0: Την ποδιά τη λέγαμε για τα κορίτσια. Τα αγόρια είχαν στολή.
1: Ναι, τώρα βέβαια είναι και στολή για τα κορίτσια.
0: Να το λέμε στολή.
1: Προκειμένου να πηγαίνουμε.
0: Ποδιά θα είναι, αλλά εμείς θα το λέμε στολή. Εντάξει, πάμε.
1: Προκειμένου να πηγαίνουμε τα μήνυ και με τα σόρθια, με τις βερμούδες στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Αυτό και ύστερα θέλω να πω και το εξής, ότι προχτές που κουβεντιάζεται με τη δημοσιογράφου που συνεργάζεσαι ότι πρέπει η γυναίκα να παίρνει τελευταίο λόγο για το θέμα της άμβλωσης. Φυσικά αυτό εννοούσατε. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Όχι, φυσικά αυτό εννοούσα. Δεν το εννοούσα. Αυτό είπα.
1: Αυτό είπατε, ναι.
0: Ποιος θα παίρνει την τελευταία. Ποιος θα παίρνει την απόφαση την τελευταία.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό.
0: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Κυρία Πολυξένη μου.
1: Να κάνει την πλάκα της και να πηγαίνει να πετάει το έμβριο στα σκουπίδια του νοσοκομείου. Το έμβριο.
0: Κυρία Πολυξένη, φρένο. Ποιος είπε ότι κάνει την πλάκα της.
1: Τέλος,
0: μισό λεπτό, τι τέλος πάντων.
1: Ό,τι κάνει τώρα στο
0: νοσοκομείο. Όχι, μισό λεπτό. Κυρία Πολυξένη. Επειδή εδώ μιλάμε για ζωές, δεν παίζουμε.
1: Ναι, το ξέρω κι εγώ.
0: Τι πάει να πει κάνει την πλάκα της. Μία γυναίκα που τη βιάζουνε και μένει έγκυος, έχει δικαίωμα να κάνει έκτρωση, ναι ή όχι.
1: Αυτό πρέπει να είναι εξαίρεση, όπως συμβαίνει σε όλες τις...
0: Μία γυναίκα που μένει έγκυος, μετά από συνέβρεση ερωτική, με τον σύντροφό της, με έναν άνθρωπο τέλος πάντων δικό που δεν είναι βιασμός. Και δεν θέλει να κρατήσει το παιδί, γιατί δεν θέλει να κάνει παιδί.
1: Αυτό πρέπει να σκεφτεί πριν κάνει αυτή την πράξη και πρώτα απ' όλα ας το δώσει, ας το γεννήσει, να το δώσει έστω και σε ομόφυλα ζευγάρια, ετερόφυλα που κάνουν προσπάθειες.
0: Κυρία Πολυξενή, θα σας ρωτήσω κάτι, αν θέλετε μου απαντάτε, έχετε παιδιά?
1: Όχι, δεν έχω παιδιά, γιατί δεν θέλησα να έχω τις επιπτώσεις.
0: Θεωρείτε ότι είναι εύκολο για μια γυναίκα να κάνει ένα παιδί και μετά να το δώσει?
1: Αυτό να το πετάξεις.
0: Ποιο να πετάξει, τι είναι να το πετάξει, σκουπίδι είναι, τι είναι αυτά που λέτε?
1: Όταν κάνει έκτρωση, δεν το πετάει.
0: Κυρία Πολυξένη, όχι, δεν το πετάει. Γίνεται μια ιατρική πράξη και δεν το πετάει, δεν είναι σκουπίδι το έμβριο για να το πετάξει.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ιατρική πράξη.
0: Το δεν συμφωνείτε είναι σεβαστό και το ακούω. Αλλά ούτε η γυναίκα που μένει έγκυος έχει κάνει την πλάκα της, ούτε πετάει τίποτα. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι για τους οποίους μία γυναίκα μπορεί να μην θέλει να κρατήσει το παιδί εφόσον έχει μείνει έγκυος. Πάρα πολλοί οι λόγοι. Πρώτον και δεύτερον, η ευθύνη και η τελική απόφαση βαραίνει κατά την προσωπική μου άποψη πάντα εκείνην, τη γυναίκα δηλαδή που είναι έγκυος, και δεν μας πέφτει λόγος στο τι θα κάνει στη ζωή της και το κορμί της, ούτε για μία τρίχα.
1: Δηλαδή έχω το σώμα μου, εγώ το κάνω όπως θέλω,
0: είναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Σεβαστώ το ότι δεν συμφωνείτε.
1: Πείτε με ό,τι θέλετε, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Σεβαστώ, ξαναλέω, το ότι δεν συμφωνείτε. Η προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη των πράξεών του και σε ό,τι αφορά το σώμα του και κυρίως οι γυναίκες που κυοφορούν στο αν θα κρατήσουν ή όχι ένα παιδί.
1: Ένα παιδί δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο για να το πετάξει στα σκουπίδια.
0: Δεν πετάει τίποτα στα σκουπίδια.
1: Είναι δολοφονία.
0: Όχι, αυτά είναι τελείως θρησκοληπτικές αντιλήψεις, θρησκόληπτες αντιλήψεις. Και δεν έχει καμία. Αυτά τα λέει η Εκκλησία. Ρωτήστε έναν επιστήμονα να σας πει την έκτρωση και να δείτε.
1: Όχι, γιατί οι επιστήμονες είναι άθεοι, είναι αντίθρηστοι. Το κάνουν αυτό για να πάρουν.
0: Τι είναι οι επιστήμονες? Κυρία Πολυξένη, έχετε κάνει ποτέ χειρουργείο?
1: Όχι, χειρουργείο έκανα.
0: Σας λέω λοιπόν ότι οι άθεοι και αντίχριστοι επιστήμονες πριν από ένα χειρουργείο, ο καθένας προσεύχεται στο Θεό που πιστεύει για να πάει καλά το χειρουργείο, επειδή έχουν έναν άνθρωπο πάνω στο τραπέζι και πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνουν καλά. Αφήστε τα, είναι άθεοι επιστήμονες.
1: Ξέρω εγώ, γιατί έκανα σοβαρό χειρουργείο 6-11 Μαΐου στην Αθήνα.
0: Και σας χειρουργεί, και δεχτήκατε να σας χειρουργήσουν άθεοι?
1: Όχι, με χειρούργησε γιατρός σου, με χειρούργησε ο φίλος μου, ο καθηγητής, ο Γιώργος Ζωγράφος, έμπειρος χειρουργός, έχει κάνει χειρουργείο στη μητέρα μου, στους θείους μου, σε συγγενείς μου και τον ξέρω 25 ολόκληρα χρόνια, τον εμπιστεύτηκα και μου έκανε κάνει δουλειά. Μου την έκανε τελώς δωρεάν, δεν μου πήρε.
0: Δεν σας ρώτησα αν πληρώσατε.
1: Αυτό το χειρουργείο κοστίζει 5.000, εγώ πλήρωσα.
0: Δεν σας ρώτησα αν πληρώσατε.
1: Ναι.
0: Και μπράβο σας που το κάνατε και που έχετε άνθρωπο που μπορεί να σας βοηθήσει σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε συλλήβδινο ότι οι επιστήμονες είναι άθεοι.
1: Πάντως, αν αυτό το χειρουργό αποφάσιζε η μητέρα του πλέον μηνών να κάνει άμβλωση, ο κόσμος θα στερούνταν από έναν εξαίρετο επιστήμονα. Και πρώτα απ' όλα.
0: Κυρία Πολυξένη, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τις εκτρώσεις. Υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός προσδιορισμός μέχρι πότε μπορεί να γίνει μια έκτρωση. Και ένας επιστήμονας σοβαρός δεν θα αναλάβει από το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και μετά να κάνει τίποτα, γιατί μετά μπαίνουν και ηθικά ζητήματα και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο και η υγεία της ασθενούς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα περιγράφεται.
1: Απλά, αλλά με τι απλότητα ο Παπαδρέου θέσε τον νόμο και πήγαν κοριτσάκια 16χρονα, 15χρονα, αν φλερτάρουμε, έχουμε σχέση και την άλλη μέρα πολλά και κάνουν έκτρωση. Δηλαδή, εσείς το δικαιολογείτε αυτό, εγώ δεν το δικαιολογώ. Να κάτσει.
0: Κυρία Πολυξένη, η άποψή μου είναι αυτή που σας είπα, ότι η γυναίκα είναι ο άνθρωπος ο οποίος τελικά θα πάρει την απόφαση για το τι θα κάνει και για μένα αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη είναι και ευλογημένη απόφαση από το Θεό.
1: Θεσμοθετημένο θέλετε να πείτε.
0: Ορίστε.
1: Είναι και απόλυτα θεσμοθετημένο θέλετε να πείτε.
0: Είναι και θεσμοθετημένο. Ναι, είναι και θεσμοθετημένο βεβαίως. Η έκτρωση δεν απαγορεύεται.
1: Ναι, αλλά στην Ευρώπη απαγορεύεται. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, γίνεται μόνο σε εξαίρετες περιπτώσεις. Μόνο αν η γυναίκα πέσει θύμα βιασμού, δεν λέω άποψη, αλλά μπορεί να κάλεσε να το δώσει να μεγαλώσει κάπου αλλού. Το να σταρρύψει στη ζωή του αλουνού είναι αμαρτία. Το λέω και που θέλω λογική άποψη. Είναι αμαρτία, είναι.
0: Ευχαριστώ κυρία Πολυξένη.
1: Παρακαλώ, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Μου στέλνει εδώ η κυρία Μαρία. Εργάζομαι, λέει, στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ. Πολύ σωστά ενημέρωση τον ακροατή. Να καλέσει να του δώσουμε το Iris ID, τον κωδικό εισαγωγής που αποστέλλεται στον εκάστοτε πάροχο μετά από κάθε καταμέτρηση. Ενδεχομένως να μην υπήρχε πρόσβαση και να μην καταμετρήθηκε, όχι όμως για 49 ημέρες, θα έπρεπε να είναι 60 ή 59. Ημέρες. Ορίστε η απάντηση, κύριε Παναγιώτη. Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτηση του ΔΕΔΙΕ. Εγώ σας λέω θα το έκανα. Γιατί η μέτρηση γίνεται μία φορά το μήνα. Γι' αυτό λέω το 49 είναι άκερο. Δεν έρχονται ντεμι σεζόν. Περνάω από τη βουτσά. Ας μετρήσουμε σήμερα που περνάμε. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Για το θέμα της έκτρωσης, επειδή το συζητήσαμε και προχτές, η άποψή μου είναι, εγώ δεν ζητάω από κανέναν να την αποδεχτεί. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, προφανώς και μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Ακόμα όμως και αν υποθέσουμε ότι κάνω λάθος, μπορεί κάποιος να πιστεύει, παρτάλης είναι βλάκας, κάνει λάθος. Την άποψή μου για αυτό το θέμα δεν θα την αλλάξω. Ακόμα και αν είναι λάθος. Ξέρετε, υπάρχουν λάθη, απόψεις που έχουμε που είναι λάθος και μετά σκεφτόμαστε κάποια πράγματα και εγώ σκέφτομαι καθημερινά που μου λέτε και λέω, κοίτα, μπορεί να έχει δίκιο. Για το θέμα της έκτρωσης έχω σκεφτεί πάρα πολύ, έχω συζητήσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι η γυναίκα φέρει ένα πολύ μεγάλο βάρος και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Όλοι οι υπόλοιποι οφείλουμε, αν είμαστε άνθρωποι, να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στην όποια απόφαση πάρει. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να είναι λάθος, δεν θα την αλλάξω ποτέ. Και να ξέρετε ότι συνήθως δεν είμαι απόλυτος. Ο κύριος Βασίλης, συμφωνείς Κατερίνα? Ευχαριστώ. Ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια.
2: Καλησπέρα κύριε Παραδένη.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Καλώς ήρθατε, είσαστε καλά κύριε Βασίλη.
0: Γεια, ελάτε.
2: Πρώτα κάτι τελείως θετικό. Η ιδέα του σταθμού ποια είναι, λεωφόρος Κηφισίας?
0: Επικίνδυνο είναι αυτό που ρωτάτε.
2: Όχι, θέλω να.
0: Όχι, εντάξει,
2: να
0: υπάρχει αναρτημένο. 2-15.
2: Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Ή το ξέρω και πάντα στιγμή. Απλά.
0: Δεν είναι μυστικό αυτό, θέλω να πω.
2: Αστείευομαι.
0: Αστείευομαι. Ελάτε, ελάτε. 2-15. 2-15.
2: Λέω, αν σα στείλω ένα βιβλίο, απλά θα γράψω στο προεδρία.
0: Λεωφόρο και Κηφισίας 2-15, το όνομά μου, τον κώδικα.
2: Είμαστε κύριο Παρδάλη.
0: Ναι.
2: Ωραία, εντάξει. Ελπίζω να γίνεις το βιβλίο.
0: Εάν είναι βιβλίο, αν είναι βιβλίο το οποίο προκαλεί γέλιο, είναι σίγουρο θα γελάσω.
2: Όχι, θα περάσω καλά.
0: Αν είναι βιβλίο που περνάς καλά, θα περάσω καλά.
2: Ναι, σίγουρα. Είναι λίγο περίεργο, αν και οι ιστορίες θα βγαίνουν το 1974.
0: Και τα περίεργα. Συγγνώμη, και με τα περίεργα περνάω καλά. Συγγνώμη, φτερνίστηκα. Μου ήρθε τώρα, εντάξει. Ανθρώπινο. Ελάτε.
2: Γιατί λέμε στην υγειά μας και το αφενιζόμαστε.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει ποτέ.
2: Κατά τη διάρκεια του αφενιζόμαστε το ελάχιστο αυτό το πλάσμα του Ισραηλίου, του σκαμματάει κάτι για να χτυπάει.
0: Α, ναι.
2: Για
0: να νοσεκόντσε αυτό.
2: Ναι.
0: Επίσης πρέπει να σας πω ότι όταν δεν υπάρχει άνθρωπος που να φτερνίζεται με ανοιχτά μάτια.
2: Ήταν το επόμενο που θα λέγα. Είναι απολύτως αδύνατο.
0: Αυτό το ήξερα. Αυτό με την καρδιά δεν το ήξερα. Ναι, δεν γίνεται.
2: Υπάρχουν άλλα δύο μυστικά εδώ. Τι σημαίνει. Αν πρέπει να φτερνιζόμαστε με τα χείλη αυτά.
0: Δεν υπάρχει αν πρέπει. Δεν μπορούμε να το. Το φτερνίζουμε δεν πρέπει να πνίγεται πρώτα απ' όλα.
2: Ακριβώς αυτό μπορεί να πάρει αποκολλήσει πλευρού. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει.
0: Δεν πρέπει να πνίγεται.
2: Είναι υγεία το να φτερνιζόμαστε.
0: Είναι μια φυσική αντίδραση του οργανισμού.
2: Έβγαινε ένα περιοδικό από κάποια στιγμή, το Focus, δεν ξέρω
0: το τι. Το Focus, το θυμάμαι.
2: Ναι, που είχε μέσα εκεί πέρα, είχε πάρα πολλά.
0: Είχε θέματα, διάφορα τέτοια μπιχλιμπιδάκια περίεργα, ναι.
2: Ναι, αλλά τα υπογράφανε επιστήμονες.
0: Επιστήμονες, ναι, το θυμάμαι.
2: Ναι, και είχε κάτι τέτοια θεματάκια, δηλαδή πόσο απλά και τόσο κατανοητά.
0: Υπάρχουν και βιβλία τέτοια με ερωτοαπαντήσεις σε πράγματα πολύ απλά της καθημερινότητας που μας διαφεύγουν. Ας πούμε, έχω πάρει ένα τέτοιο βιβλίο και ο τίτλος είναι «Μπορεί μια μέλισσα να τσιμπήσει μια άλλη μέλισσα». Που είναι πολύ ωραίος τίτλος. Δηλαδή, από τον τίτλο πήρα εγώ το βιβλίο. Είναι πολύ τριγκαδόρικο. Αλλά μέσα έχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σκέψεις που. Εντάξει, και να μην το μάθουμε, δεν θα πεθάνουμε. Αλλά πολύ, το διάβασα πολύ εύκολα.
2: Θα το κοιτάξω. Επειδή μετακινούμε με τα τρένα. Ναι. Πάντα διαβάζω μέσα στα τρένα. Προτιμώ δηλαδή μέσα στο τρένο να διαβάζω, ας πούμε, κάτι τέτοια θεματάκια.
0: Είστε αυτός ο περίεργος που μέσα στο τρένο διαβάζει όταν όλοι οι άλλοι παίζουν με τα κινητά τους, ε?
2: Όχι, είμαι ο περίεργος που στο χώρο εργασίας, εκεί πέρα που δουλεύουμε, ξέρουν όλοι όσο αυτός που διαβάζει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ναι, καθόλου περίεργος δεν είμαι. Όχι περίεργος.
0: Καταλάβατε πώς το λέω, ναι. Το να δεις έναν άνθρωπο να διαβάζει πια μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς.
2: Όμως θα το πιστέψετε ότι επειδή κυκλοφορεί, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που διαβάζουν, λέω.
0: Ναι. Εντάξει, επειδή δεν χρησιμοποιεί
2: το. Και κάνω και με τρόπο, ξέρετε, ματάκι να δω τι διαβάζει. Δηλαδή, βρήκα ένα παλικάρι που διάβαζε Έκο, το όνομα του Ρόζου. Τέλος πάντων, πώς το λένε.
0: Εντάξει, βαρύ για μέσο μαζικής μεταφοράς.
2: Ο καθένας.
0: Ναι, ναι, το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Είναι βαρύ για μέσο μαζικής μεταφοράς, γιατί θέλει ησυχία και σκέψη αυτό το βιβλίο.
2: Άρα βλέπετε μια μικρή λεπτομέρεια. Αν το έχει δει σε ταινία, θα είναι πιο εύκολο το βιβλίο.
0: Α, εντάξει, σωστό.
2: Αν και δεν μπορεί να συναντήσει.
0: Συνήθως πρώτα διαβάζω βιβλίο και μετά βλέπω ταινία. Αντίστροφα δεν το κάνω.
2: Και κατά πλειοψηφία είναι απογοήτευση ταινία. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το κείμενο. Έλα.
0: Κοιτάξτε, σπάνια μια ταινία ξεπερνάει τις προσδοκίες ενός κειμένου.
2: Έχω δει το 1984.
0: Γίνεται. Γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολο.
2: Το μόνο που είχα δει μικρό, δεν υπάρχει, αλλά δεν είμαι άνθρωπος. Θυμάμαι μικρό, είχα δει Φάρμα των Ζώων του Orwell σε κόμιξ. Ακόμα ήταν σε κρατικά, ακόμα δεν είχαν δημιουργηθεί.
0: Φάρμα των Ζώων.
2: Σε κόμικ όμως.
0: Ναι. Το έχω δει και εγώ σε κόμικ. Δεν ξέρω αν έχουμε
2: δει.
0: Ναι, αρκετά παλιό. Η Φάρμα των Ζώων από μόνη της είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί σε ταινία.
2: Στο κόμικ όμως ήταν απίστευτο.
0: Το κόμικ είναι πιο εύκολο γιατί.
2: Ίσως γιατί ήμουν παιδί προφανώς και μου.
0: Όχι, και γιατί σχεδιαστικά μπορείς να αποδώσεις πιο εύκολα κάποια πράγματα.
2: την εικόνα του Βουλίδη. Πάμε στα άλλα τώρα.
0: Για πάμε.
2: Πού να πάμε τώρα. Καταρχάς αποφάσισα να μιλάμε μαζί με την Ισέτα, να μιλάμε Παρασκευή, θα πει να φεύγει.
0: Ό,τι
2: μάλλον
0: θέλετε, δεν έχω θέμα.
2: Όχι, εγώ έχω θέμα. Θέλω να το ξέρω να μιλάμε τελευταία, από τα τελευταία τηλέφωνα, να ξεκουράζομαι κι εγώ. Δηλαδή, σπάνια να βρει κάθε να μιλήσει. Πέρα από τη δικό μου. Βρήκα έναν άνθρωπο, κάθε Παρασκευή θα σα ενοχλώ.
0: Δεν με ενοχλείτε καθόλου.
2: Όχι, okay, περνάω πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Μέσα αποφάσισα να την άλλη φορά όταν θα μιλάω και θα μιλάω για κυβέρνηση, δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν θα λέω ονόματα υπουργών και αυτά, γιατί και σκέφτηκα ότι πέρα από την ηρεμία ή το χείμα και όλα αυτά, είναι τόση οργή που μπορεί να μου φύγει καμία. Μην πω τι.
0: Ναι, αν δεν μπορείτε να. Αν φοβάστε ότι δεν θα το ελέγξετε, να μην λέτε.
2: Ναι, ναι, γιατί θα φέρετε
0: ρίχνο ελληνικό. Να μην λέτε. Να μην λέτε
2: το βήμα και το σταθμό, βέβαια. Όχι, αυτό δεν γίνεται ρήμη του λόγου, αλλά τώρα δεν θα μιλάω για την κυβέρνηση. Βέβαια, αυτή δεν τρέπω να τα κάνει. Τώρα θα τρέπω εγώ να τα λέω. Αλλά δεν πειράζει, αυτό θα το κάνω. Δεν πειράζει.
0: Για πάμε λοιπόν.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα, να με κόψετε αν είναι, την παίρνω χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα που πάρα πολύ γρήγορα μου δώσατε απάντηση γιατί δεν πήραμε τα 250 ευρώ. Αυτόματα, ότι είχε βρήκατε ότι ήταν πριν τρεις διευθύνσεις εκθέσεις Θεσσαλονίκης, η αναγγελία, ότι βρέθηκε τον Ιούνιο μετά την πρώτη διεύθυνη έκθεση ότι δεν υπάρχουν εμπόροι. Και έτσι δεν δόθηκε το 2016 δεν έγινε 250. Μου το είχατε βρει μέσα σε ελάχιστο χρόνο μια απάντηση που δεν την είχα.
0: Ναι. Εντάξει, έτυχε να είναι εύκολο.
2: Έτυχε να είναι εύκολο. Για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, σας πιέσω κάποια στιγμή, κοιτάξτε, όν μπορείτε, όποτε μπορείτε, και έχετε χρόνο, γιατί έχει διακοπή η διανομή του ΤΕΒΑ.
0: Γιατί έχει διακοπή η διανομή.
2: Το τροφίμων που παίρναμε. Δηλαδή, να σας πω, σε σύγκριση με αυτά που παίρναμε, που μας δίνανε.
0: Από πού τα παίρνατε.
2: Από Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ταμείο
2: και Ευρωπαϊκή Βοήθεια των Έργων, ΤΕΒΑ.
0: Α, το ΤΕΒΑ.
2: Ναι, αυτό το παίρναμε. Το παίρναμε όσο καιρό η αρμοδιότητα ήταν στο κάθε δημαρχείο της πόλης. Από τότε που πήγε ο κύριος.
0: Ο Δήμος κάνει τη διανομή.
2: Την έκανε τη διανομή ο Δήμος. Ναι, αλλά η διανομή πέρασε στα χέρια της περιφέρειας.
0: Ναι.
2: Ή από τη μέρα που πέρασε στην περιφέρεια, κανένας, σε κανένα Δήμο δεν έχει πάρει ΤΕΒΑ. Θέλω να σας πω γιατί γνωρίζω ότι. Όχι γνωρίζω, μην λένε. Στο ότι είσαστε. Κοιμάστε, βλέπετε. Είσαστε πολίτες. Χίλιες φορές να μας κόβανε τα χρήματα, πάνε να μας κόβανε το ΤΕΒΑ. Με τις τιμές που υπάρχουν, γιατί.
0: Σας την έχω την απάντηση.
2: Ναι.
0: Το ηλεκτρικό συνέδριο ματέωσε διαγωνισμούς και συμβάσεις που είχαν αναλάβει περιφέρειες, κρίνοντας ότι υπήρχαν φωτογραφικοί όροι. Επίσης, το Υπουργείο το 2023. Αποφάσισε την αλλαγή του τρόπου διανομής και τη μετάβαση σε νέα διαδικασία, δηλαδή να μην παίρνετε τρόφιμα αλλά βάουτσερ. Υπήρχε ένα σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και επιπλέον υπάρχουν ακόμα μεταξύ κυβέρνησης φορέων και περιφερειών κατηγορίες, αλληλοκατηγορίες για κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά τα κονδύλια.
2: Έπεσα από τα σύννεφα.
0: Είναι σύνηθες στην Ελλάδα. Έχουμε αρκετά σύννεφα και μπορούμε να πέφτουμε όσες φορές.
2: Τώρα που έχετε κακοκαιρία. Έτσι μου
0: είναι
2: ένα νέο. Έτσι μου κάνει την γυναίκα μου γυλά. Ώστε λοιπόν υπήρχε κακοδιαχείριση. Και ξέρετε πριν μου το
0: δείξατε. Όχι, δεν υπήρχε. Μισό λεπτό. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες για κακοδιαχείριση. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Το ηλεκτρικό συνέδριο, ωστόσο, έχει ματαιώσει διαγωνισμούς και συμβάσεις, κρίνοντας ότι υπήρχαν φωτογραφικοί όροι. Όταν το ηλεκτρικό συνέδριο κρίνει ότι υπάρχουν φωτογραφικοί όροι, προφανώς οι φωτογραφικοί όροι παραπέμπουν σε κακοδιαχείριση. Δηλαδή, έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού αυτό. Με άλλα λόγια, δίνω τη δουλειά σε σένα γιατί είσαι φίλος μου. Αυτό. Να το πω λίγο λαϊκά.
2: Καλά, εγώ δεν την κάνω και επειδή κακοδιαχειρίζομαι και αυτά τα κονδύλια που αφορούν στη την ενέργεια.
0: Και βέβαια την πληρώνουν οι άνθρωποι που είχαν αυτή τη βοήθεια.
2: Πολύ ωραία. Θα κάνουμε δε.
0: Εμείς. Δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα εμείς.
2: Όχι, παιδί μου, εμείς θα κάνουμε μια τριμελή που θα αποελθεί.
0: Θα κάνουμε μια τριμελή από πεντάτομα, βέβαια. Όποτε
2: θέλετε. Όποτε θέλετε, ναι, και θα πάμε να ρωτήσουμε. Ναι, καλά, πάντως. Ευχαριστούμε που είδατε. Άμεσα είχαμε. Γιατί και το μυαλό μου, ξέρετε, αν δεν μου δίνατε απάντηση, αν και περίμενα το βρείτε, θα έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά ανάμεσα εκεί.
0: Κοιτάξτε, αυτό με τα βάουτσερ. Επειδή δεν θέλω.
2: Όχι, δεν πληροφορηθήκαμε ποτέ.
0: Όχι, ναι. Υπήρχε ο προγραμματισμός, γιατί υπήρχαν κάποια προγράμματα, κάποια ΕΣΠΑ. Αυτό με τα βάουτσερ, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι απαραίτητα κακό. Στη λογική του ότι αν έπαιρνα μια τέτοια βοήθεια, θα προτιμούσα να μπορώ να έχω τις επιταγούλες μου και να πάω να πάρω ό,τι θέλω εγώ. Στη λογική πάντα των τροφίμων, βέβαια, έτσι, όχι να πάω να πάρω. Καταλαβαίνετε τι
2: εννοώ. Αυτός προφανώς, ξέρετε, αυτό πρέπει να πει.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργούσε αρνητικά. Δεν είναι κακό το να αλλάξει το μοντέλο.
2: Αλλά δεν πληροφορήθηκε κανένας. Ναι, όπως θα λέτε εσείς και εγώ τώρα μαζί με εμένα, απασχολεί πάρα πάρα πολύ κόσμο που είμαστε ήδη σε ίδια κατάσταση. Ούτε ενημερωθήκαμε για βάουτσερ, ούτε τίποτε. Ούτε από την περιφέρεια να παίρναμε τηλέφωνο, γι' αυτό και σας το πω. Ευχαριστώ κιόλας που μου απαντήσατε.
0: Και να σας πω ότι πλέον δεν υπάρχει ονομασία ΤΕΒΑ. Έχει γίνει ΕΒΙΣ.
2: Ό,τι και να έχει γίνει,
0: είναι, δεν όχι, σας το λέω και... γιατί μπορεί να τα ακούσετε. Είναι ΕΒΙΣ. Είναι Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση. Πρόγραμμα Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση. Πρώην ΤΕΒΑ.
2: Ελλάδα 2-0.
0: Και 3-0 μπορώ να σας πω.
2: Όχι, για όχι, μα ξεπέρασε η Χαβάη. 5-0 τώρα, σοβαρά.
0: Όχι, γενικά, να σας πω κάτι. Μετά το δεύτερο γκολ, όσοι έρθουν και όσα πάνε, δεν τρέχει τίποτα.
2: Δεν τρέχει τίποτα, μαθαίνει τώρα. Τέλος, είχαμε και την άλλη απάντηση. Είχαμε απάντηση για το 2016, δεν την είχαμε. Έχουμε απάντηση για το ΕΒΙΣ. ΕΒΙΣ. Πολύ ωραία τα
0: λύσεις. Είναι γνωστό ότι έχουμε τις λύσεις. Περιμένουμε να μας φέρετε τα προβλήματα.
2: Έχουμε. Σε ποιους να φέρουμε τα προβλήματα σε εσάς, κύριε Παντάλη, που τουλάχιστον εσύ, δηλαδή, είναι αυτό που όταν συμβαίνει κάτι, βγαίνω και στην πλάτη. Ξέρω εγώ στην πλάτη. Θα πάρω τα κανάλια, ας πούμε. Θα πάρω τα κανάλια. Γιατί πρέπει να πάρω τα κανάλια, γιατί πρέπει να βασανίσω.
0: Κάποτε αυτό λειτουργούσε, να ξέρετε.
2: Εντάξει, μπορεί να λειτουργήσει, αλλά.
0: Τώρα προκαλεί γέλωτα.
2: Ναι, γιατί πρέπει να πάρω έναν άνθρωπο που κάνει μια δουλειά σε μια εκπομπή, γιατί να μιλήσουμε, να περάσουμε καλά, να του λέω. Ξέρεις καλά, λέμε άνθρωποι. Για μπες να δεις, το κάτω γίνεται.
0: Και για απορίες και για τα πάντα, γιατί.
2: Οι απαντήσεις δεν πρέπει να τις δίνεις εσύ. Οι απαντήσεις πρέπει να τις δίνεις να σου παίρνουμε τηλέφωνο. Να μας λέει να σου μας λέει εσύ. Να παίρνουμε τηλέφωνο και να μιλάμε μαζί, να κουβεντιάζουμε, να γελάμε.
0: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα η Ελένη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Από το σημείο μεταφέρθηκε ανήλικο κορίτσι στο νοσοκομείο Πέδων. Είδηση τώρα.
2: Βρέθηκε στη λάθος ώρα σε λάθος μέρος.
0: Η Ελένη μου το έστειλε τώρα. Τώρα. Να το ψάξω, αλλά...
2: Εντάξει, θα το ακούσουμε, γιατί τώρα το παιδί τώρα πυροβολήθηκε.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Εντάξει, τραγικό.
0: Καλό δεν πρέπει να είναι πάντως. Επίσης να σας πω, με ενημέρωση πριν από 2 λεπτά, ότι συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η έρευνα για τους 6.
2: Που έχουν συνέχεια.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν λέω, γιατί συνεχίζεται στην πλάκα η έρευνα για τους 6. Δεν έχει αποδώσει ακόμα κανένα αποτέλεσμα.
2: Μα ούτε καν ξέρουμε ποιοι είναι, ούτε καν τι.
0: Το ποιοι είναι, το ξέρουμε.
2: Μάθαμε ποιοι είναι.
0: Ναι,
2: βέβαια. Ένα ζευγάρι Αμερικάνοι. Κάτι
0: είναι 4 Αμερικάνοι και ένα ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία 78χρονο νομίζω, μην κάνω λάθος στην ηλικία.
2: Από διαρροή, ήταν αυτό τελικά.
0: Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς.
2: Δεν
0: μας έχει ενημερώσει κανείς.
2: Να αφορμή λοιπόν αυτό που μιλάγαμε για τα τεβάκια, για τα τοκέα. Η πρόταση που ακουβιάζαμε, η λέξη ήταν έπαρση, η έπαρση της κυβέρνησης. Όταν ας πούμε αυτή τη στιγμή κατευθέτουν προγράμματα ακόμα δεν θα αντιπολίτευση. Και ο Πρωθυπουργός κουρουγάει το δάχτυλο και λέει: ξέρετε κάτι, πηγαίνετε και κοστολογήστε τα από πού θα βρεθούν αυτά που ζητάτε εμείς να μειώσουμε. Όταν ανήκει η Θεσσαλονίκη το 2050, το είχε κοστολογήσει.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Δεν μπορεί να μην το είχε κοστολογήσει.
2: Μετά από 6 μήνες θα ανακαλύψει ότι δεν υπάρχουν πόροι.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Όχι, λέω γιατί οποιοδήποτε προτείνει κάτι. Όχι γιατί. Έχω δηλώσει την αριστερά στιγμή μου. Δεν είχα κάνει. Οτιδήποτε δηλώσει οποιοδήποτε κόμμα στο πρόγραμμα
0: τη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιχειρεί μπουρντόζα με αυτή την τεράστια που είναι σαν βαριοπού, αυτό το πράγμα που είναι σαν πέτρα.
2: Το σφυρί.
0: Ναι, σαν σφυρί που είναι. Το οποίο εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω εάν υπάρχουν άνθρωποι από κάτω, εάν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα κάποιος να είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός, πώς θα βγει καλά.
2: Είναι η λογική, επειδή ήμουν και στο μηχανικό στρατό, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σφυρί να κοπάνε από κάτω.
0: Όχι, εκεί πας πετραδάκι-πετραδάκι.
2: Τι πετραδάκι-πετραδάκι, διακριτικά με ένα μικρό, μια μικρή τσουγκράνα, παίρνει τα μπαζάκια σιγά-σιγά. Το σφυρί τι βαράει τώρα, ας πούμε, να σπάσει τη φλάκη.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά βλέπω τώρα ζωντανή εικόνα, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν πείσουμε κάτι, καλή μου. Έχουμε φτάσει, ας πούμε, στη χώρα τη απόλυτη παράνοια. Δηλαδή, λογική, παζώστε τα τέμπη. Προχθές άκουσα σε ένα σταθμό ότι ο Μαζονάκης έπρεπε να θυσιαστεί για να έρθουν στην επιφάνεια.
0: Αυτό με τη θυσία, επειδή το έχω ξανακούσει και στα Τέμπη.
2: Στα Τέμπη, ακριβώς εκεί πήγε το μυαλό.
0: Θέλω να πω μια κουβέντα.
2: Είναι χιδαίο.
0: Όχι, θέλω να πω μια κουβέντα για τη λέξη θυσία. Όταν μιλάμε για θυσία, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε, γιατί είναι τελείως λάθος, πρώτα απ' όλα δεν ευσταθεί, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε αν θα έπρεπε να ερωτηθεί ο θυσιαζόμενος.
2: Δεν ερωτήθηκε πότε.
0: Αλλά δεν ξέρω με πόση ευκολία μιλάει οποιοδήποτε για θυσία.
2: Έπρεπε να θυσιαστούν στα παιδιά τα Τέμπη για να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα τρένα. Ποια παιδιά ρε φίλε. Πώς το λες, έπρεπε να θυσιαστεί ο Μαζονάκης, είπε ο Μαζονάκης.
0: Ναι, είναι όλο λάθος αυτό. Είναι όλο λάθος.
2: Είναι όλο λάθος, δηλαδή είναι τελείως χιδέα και παρανοϊκό. Όσο λάθος είναι. Είναι από το μυαλό μου και έχετε θυσιαστεί. Όσο λάθος είναι αυτό που γίνεται στη Γιολάντα, είναι δυνατόν οι συνάδελφοί του να πηγαίνουν και να φωνάζουν έξω από τα δικαστήρια. Στον διευθύντη τη Γιολάντα, κράτα γερά. Δεν ξέρω, κύριε Παδάκη.
0: Δεν απάντησε να σα δώσω.
2: Σας πω λίγο, υπάρχει γυναίκα μου και μιλάμε και τα κουβεντιάζουμε και απορούμε και αναρωτιόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις. Κράτα γερά λέγανε στο διευθύντη της Γιολάντα, γιατί είχαν σκοτωθεί την αδελφή τους. Τι κράτα γερά ρε. Μη χάσει δουλίτσα σου ρε κύριε Παντελία. Θα μπορούσε να είσαι στη θέση αυτό, θα μπορούσε να είσαι πάνω στο τρένο, θα μπορούσε να είσαι στο μάτι, θα μπορούσε να είσαι στη μάτρα. Τι κράτα γερά. Δηλαδή μερικά πράγματα είναι απίστευτα.
0: Μου έχουν στείλει τώρα φωτογραφίες από την πλάκα.
2: Λύση κράτους.
0: Ναι, μου έχουν στείλει φωτογραφίες οι οποίες, αν κάποιος δεν γνωρίζει την περιοχή, νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη.
2: Είναι, είδα την έκρηξη AI, είναι εμπόλεμη ζώνη κανονικά. Εδώ με αξίλυση κρατούσα, αν δεν κάνω λάθος, οι παλιότερα θυμούνται, δεν το πρόλαβα. Οδηγεί στον δρόμο που ήδη ήταν η παράσταση στο μεγάλο μαστήρκο. Καζάκος, Καρέζι, Ξυλούρη και λοιπά που τώρα.
0: Α, ναι, ήταν.
2: Νομίζω ότι ήταν εκεί και αυτό ο χώρο έγινε υπάρκει. Δεν το πρόλαβα. Μετά είχε γίνει μετά στα σύνορα, αλλά νομίζω ότι ήταν σε ανοιχτό χώρο κάπου εκεί. Αλλά ένα δρόμο που περνάει από την πύλη του Αδριανού, μπαίνει στα στενά και στην πλάκα, στα ανέμορφο δρόμο. Εν τω μεταξύ στην εικόνα και τα γύρω κτίρια, άμα τα κοιτάξετε, δεν είναι ανακαινισμένα και είναι ερεπία. Είναι κάτι σαν τα πλοία που τα βαφτίζουμε και τα βγάζουμε, ξέρω εγώ, γαλάζια αστέρια, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, πέρασε η ώρα, εδώ φάνηκα, που δεν θα τα απαντήσει. Το μόνο που θα ήθελα να πω, ειλικρινά, έτσι και με πίκρα να το πω. Εγώ γεννήθηκα στην Κοκκινιά από εργάτε. Από μικρό το πρώτο που κατάλαβα μέσα στη ζωή μου, ζητώντας μέσα στις εργατικές οικογένειες, είναι ότι μου ήταν αδύνατο να ψηφίζει ότι ψηφίζει Ακάλη, Παπάγου. Η φυσιά ήταν αδύνατο να δώσει δύο τελευταίε για να το εκπίσει όλο αυτό. Μετά έβλεπα, α πούμε, είδα ένα ντοκιμαντέρ τα τραγούδια τη φωτιά στην πρώτη συναυλία του Μίκη μετά την. Μετά από λίδευση. Ακούω το σφαγείο, α πούμε, ξέρετε. Τακτάκι, εσύ τακτάκι. Εγώ στα κλάματα. Μετά σκέφτομαι.
0: Σόπα όπου να είναι θα σημάνει καμπάνε.
2: Όχι καμπάνε.
0: Όχι, λέει ο στίχος. Δεν το λέω εγώ.
2: Δεν θα σημάνουν καμπάνες αν δεν πάρουν κάτι. Τέλος πάντων. Μετά κάθομαι και σκέφτομαι ότι πήγανε και δώσανε τα όπλα στη Βάργιζα στα πλαίσια μια ελληνική συμβιβλία. Και πριν Αλέξανδρο λαλήσει τρει, είχαν βρεθεί να κάνουν και διακοπέ. Τι για άρρωστη Μακρόνικα. Εκεί μου ήρθε η μπαλάτα για τη Μακρόνικα του Μουκρίτσικο. Αν δεν τα έχετε ακούσει, ακούστε τα, είναι τόσο περιγράφικα. Και τόσο αίμα, δηλαδή. Πού πήγε, γιατί χάθηκε, γιατί έχει αγριέψει τόσο πολύ ο καπιτάλι. Γιατί έχει αγκρέψει τόσο πολύ ο καπιτάλι. Τα πάντα γίνονται γύρω από το χρήμα, από το κέρδο, την ονόμα, την πορτοφόλα. Και οι άλλοι, α πούμε, χωρί να έχουν τίποτα. Ο Πεθερά μου Φουκαρά ήταν στην αντίσταση. Όταν βγήκε η Εθνική Σύνταξη για του αντιστασιακού, δεν πήγε να την πάρει. Τώρα ρώτησε η γυναίκα μου, γιατί δεν πάτε ρε πατέρα. Λέω, δεν βγήκα στο βουνό για να πάρει.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Βασίλη.
2: Ολοκληρώνω. Γιατί τόσο πολύ ενοχλεί η αριστερή ηγεμονία το πνευματικό πέσμα τον κύριο Βορύδη. Δεν ξέρω γιατί.
0: Λοιπόν, οι πυροβολισμοί είναι σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα.
2: Θα κλείσω και θα βάλω.
0: Άγνωστοι άνοιξαν πύρα από διερχόμενο όχημα και το κορίτσι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Παίδων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Στην οδό, Αγορακρήτου 32, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ, δεν λέω το όνομα, πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πυρά τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι, το οποίο φέρεται να δέχτηκε πλήγμα στο πόδι στην περιοχή της Γάμπας. Ο τραυματισμός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρύς και οι έρευνες των διοκτικών αρχών, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα. Δεν έχει διευκρινιστεί, ναι, δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θράψμα. Η αστυνομία, θα πω το τετριμένο, έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
2: Μακάρι βρούνε και κύριε, το κυριότερο μακάρι η κοπέλα
0: το να κορίτσι, μην... το ανήλικο, το κοριτσάκι να μην έχει χτυπήσει.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Σοβαρά και. Εντάξει, αυτά.
2: Να γυρίσει σπίτι του δυνατό και υγεία σα.
0: Αυτά.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και όλα.
0: Γεια σα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή βλέπω μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, εγώ ειδικό δεν είμαι. Θα σα πω όμω δύο πράγματα που διαβάζω από το πρωί και ό,τι έχω καταλάβει. Τρεις λόγοι υπάρχουν για να γίνει έκρηξη. Μεταξύ μας. Τρεις. Ο ένας είναι διαρροή φυσικού αερίου. Εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, θα έπρεπε να το ξέρουμε ήδη. Διότι υπάρχουν μετρητές παντού και κόφτες ειδικοί για να απομονώνουν.
2: Η αριστερή ηγεμονία, το πνευματικό πέσμα τον κύριο Βορύδη. Δεν ξέρω γιατί.
0: Λοιπόν, οι πυροβολισμοί είναι σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα.
2: Θα κλείσω και θα βάλω.
0: Άγνωστοι άνοιξαν πύρα από διερχόμενο όχημα. Και το κορίτσι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Παίδων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
2: Να πάει καλά το παλικάρι. Να πάει καλά
0: το παλικάρι. Στην οδό Αγορακρήτου 32, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ, δεν λέω το όνομα, πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πυρά τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι, το οποίο φέρεται να δέχτηκε πλήγμα στο πόδι στην περιοχή της Γάμπας. Ο τραυματισμός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρύς και οι έρευνες των διοκτικών αρχών, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα. Δεν έχει διευκρινιστεί, ναι, δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θράψμα. Η αστυνομία, θα πω το τετριμένο, έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
2: Μακάρι βρούνε και κύριε, το κυριότερο μακάρι η κοπέλα.
0: Το κορίτσι, το ανήλικο, το κοριτσάκι να μην έχει χτυπήσει.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Σοβαρά και. Εντάξει, αυτά.
2: Να γυρίσει σπίτι του δυνατό και υγεία σα.
0: Αυτά.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και όλα.
0: Γεια σα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή βλέπω μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, εγώ ειδικό δεν είμαι. Θα σα πω όμω δύο πράγματα που.

0: το ανήλικο κορίτσι το οποίο φέρεται να δέχτηκε πλήγμα στο πόδι στην περιοχή της Γάμπας. Ο τραυματισμός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρύς και οι έρευνες των διοκτικών αρχών, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα. Δεν έχει διευκρινιστεί, ναι, δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θράψμα. Η αστυνομία, θα πω το τετριμένο, έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
1: Μακάρι βρούνε και κύριε, το κυριότερο, μακάρι η κοπέλα
0: το να κορίτσι, μην... το ανήλικο, το κοριτσάκι να μην έχει χτυπήσει.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Σοβαρά και. Εντάξει, αυτά.
1: Να γυρίσει σπίτι του δυνατό και υγεία σα.
0: Αυτά.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και όλα.
0: Γεια σα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή βλέπω μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, εγώ ειδικό δεν είμαι. Θα σα πω όμω δύο πράγματα που διαβάζω από το πρωί και ό,τι έχω καταλάβει. Τρεις λόγοι υπάρχουν για να γίνει έκρηξη. Μεταξύ μας. Τρεις. Ο ένας είναι διαρροή φυσικού αερίου. Εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, θα έπρεπε να το ξέρουμε ήδη. Διότι υπάρχουν μετρητές παντού και κόφτες ειδικοί για να απομονώνουν την περιοχή σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή. Η δεύτερη περίπτωση είναι να υπάρχουν φιάλες προπανίου, γκάζι. Έτσι. Και να έχει συμβεί κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να. Δεν εννοώ τον γκαζάκι του καφέ. Εννοώ κάτι μεγαλύτερο που να τροφοδοτεί κουζίνες κτλ. Και η τρίτη, να γινόταν κατασκευή εκρηκτικών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους έκρηξη που να οδηγήσει σε κατάρρευση κτηρίου και σχεδόν 24 ώρες μετά να μην μπορούμε να βρούμε τι συμβαίνει και να έχουμε και εξεγνώμενους. 100 μέτρα από τις στήλες του Ολυμπίου 2. Δεν γίνεται. Τρεις είναι οι πιθανότητες. Μία, δύο, τρεις. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ποια είναι από τις τρεις. Φαντάζομαι ότι σε κάποια στιγμή οι αρμόδιοι θα μας ενημερώσουν για το τι έχει συμβεί. Φαντάζομαι. Μία η ώρα. Πάμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού.
1: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία, τελεπέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μου λέει: στη Γερμανία πριν λίγα χρόνια στα τρένα διάβαζαν οι περισσότεροι βιβλία. Αυτό τώρα πλέον με τα κινητά έχει περάσει σε μεγάλο. Τι σε μεγάλο. Συντριπτικό θα έλεγα, κύριε Πάρη. Νομίζω. Εντάξει, μπορεί στο εξωτερικό να είναι διαφορετικά. Μπορεί. Δεν ξέρω κιόλας. Τατιάνα και Παύλο, μου έχετε στείλει μια φωτογραφία. Ρε παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά, είναι τόσο ωραία αυτή η φωτογραφία που μου στείλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Αθηναής. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Δεν το έχω διαβάσει το μήνυμά σας, δεν το διαβάζω στον αέρα, καταλαβαίνετε τους λόγους φαντάζομαι. Μήπως λέει να μιλήσουμε για τη χρήση προφυλακτικών. Αν πρέπει το 2026 κυριάκι να μιλήσουμε για τη χρήση προφυλακτικού, να το κάνουμε και αυτό, ξέρω εγώ τι να πω. Όχι, δεν είναι μόνο για μεταδεδόμενα, είναι και για το, για την, πες το, για, και είναι και για την κοίηση. Δεν είναι μόνο για μεταδεδόμενα, είναι και για τα μεταδεδόμενα, αλλά είναι και για την κοίηση. Ναι, Αντωνάκη. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης σε ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας. Κύριε Θανάση, κύριε Άκη, αυτά που μου έχετε στείλει για, το, για την πλάκα, τα διάβασα, δεν τα διαβάζω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Για να μην μπούμε στη λογική της σεναριολογίας, τι μπορεί να έχει γίνει, τι και τι δεν. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ. Είναι αδιανόητο μετά από σχεδόν 24 ώρες να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πέραν το ότι δεν έχουν βρει τους ανθρώπους. Γιατί μου είχε έρθει και ένα μήνυμα, δηλαδή αν γινόταν σεισμός, το ίδιο πράγμα. Πάλι, αν δεν τους είχαν βρει, το ίδιο θα έλεγα. Αλλά εκεί θα ξέραμε ότι είναι σεισμός. Εδώ δεν ξέρουμε. Είναι αδιανόητο. Α, τελεία και παύλα. Κύριε Σταυρακάκη.
1: Yes.
0: Διαφωνείτε.
1: Για ποιο θέμα πολλά.
0: Ότι δεν ξέρουμε. Κομμεντεύουν 24 ώρες και ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει προκαλέσει.
1: Ναι. Την ίδια ώρα που ξέρουμε ότι αυτοί δεν πέταξαν.
0: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για την έκρηξη.
1: Από τι προήλθε η έκρηξη,
0: ναι,
1: ναι, βέβαια. Αυτό
0: είναι αδιανόητο.
1: Συμπληρώνουμε, θα συμπληρώσουμε σε 6 ώρες.
0: Αυτό λέω. Πάμε για 24 ώρες και ακόμα δεν ξέρουμε, ναι, τι έχει προκαλέσει.
1: Ναι, την έκρηξη. Έτσι, την έκρηξη μιλάμε. Για
0: μέτρα,
1: το άλλο, για τα.
0: 100 μέτρα από τα αρχαία είναι.
1: Ναι, για γίνεται. Το άλλο, για τους αγνοούμενους κλπ. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, εντάξει,
0: για το
1: λογικό.
0: Άλλο, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Αλλά ότι πώς έχει γίνει αυτή η έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, σε κομβικό σημείο εκεί, κάτω από την Ακρόπολη.
0: Πάμε 24 ώρες σε λύση.
1: Δίπλα σε ξενοδοχείο ήταν. Ναι, νομίζω.
0: Εδώ ο Δούκας, δεν ξέρω αν ισχύει. Να. Ο Δήμαρχος είπε ότι πρέπει να εξεταστεί αν δύο όμορα κτίρια,
1: να,
0: θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν.
1: Σωστό και αυτό που λες, είναι και αυτό ένα στοιχείο
0: δεν
1: πολύ
0: ξέρω
1: σημαντικό.
0: Αν ισχύει, ναι. Αλλά αν ισχύει. Εντάξει, τι
1: ναι, ότι έπρεπε λίγο
0: και
1: πιο.
0: Δεν ξέρουμε, όχι, δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε. Εμείς δεν ξέρουμε, έτσι.
1: Τα flexibility.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί τι προκάλεσε. Έφτιαχνα εγώ εκρηκτικά. Είχε 500 φιάλες προπανίου, είχε διαρροή αερίου. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ένα από τα τρία είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Σωστό αυτό που λες. Στο σημείο που είναι, εντάξει, η περιοχή.
0: Γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοιες εκρήξεις δεν τις κάνει ένα γκαζάκι, ούτε ένας αναπτήρας.
1: Όχι,
0: ούτε
1: βέβαια.
0: Ούτε στρεχαστρούκες.
1: Όχι, όταν πέφτει ένα ολόκληρο.
0: Έτσι, κάτι έχει γίνει.
1: Και ούτε είναι και θέμα δομικό, δηλαδή, όπως ήταν στα Πετράλωνα, θυμάσαι.
0: Όχι,
1: εδώ έγινε έκρηξη.
0: Ναι, αυτό που. Μα ήταν δομικό, δεν συμφωνούσαμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα περιμένουμε τώρα.
0: Εξήγησε μου τώρα κάτι, σε παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Η Ιταλία.
1: Ναι, με το Μαντσίνι στον πάγκο τη. Ωραίο καιρό έχει. Ο καιρό είναι ωραίο. Στο Ολυμπικό.
0: Ο καιρό θα χαλάσει, θέλω να
1: πω. Ο καιρό είναι ωραίο. Στο Ολυμπικό τη Ρώμη η Ιταλία χάσε 2-0 από το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι πάντα μια καλή ομάδα.
0: Παίζουν στοίχημα οι Ιταλοί.
1: Όχι, βρε παιδί μου.
0: Δεν είπα ότι είναι κάτι κακή ομάδα το Βέλγιο.
1: Υποτίθεται
0: ότι η Ιταλία κάνει επανεκκίνηση.
1: Επανεκκίνηση, αλλά.
0: Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά. Mm. Εγώ χάζευα λίγο το φίλο μου.
0: Τον Εμπαπέ.
1: Τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο οποίος στο 54ο λεπτό στο Κοτσαέλη στην Τουρκία πέτυχε τον γκολ της Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία. Στο 59 βγήκε αλλαγή. Ένιωσε να κλείσει το αγόρι. Και βγήκε αλλαγή.
0: Ο Εμπαπέ. Mm. Στεναχωρέθηκε.
1: Γιατί είσαι κακός, είναι πολύ καλό παιδί.
0: Να τον κάνεις παρέα, Δημήτρη μου.
1: Μα γιατί, έχεις ένα μένος εναντίον του Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Φίλε, δεν μπορώ να μην τον συμπαθώ. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής είναι,
1: ναι,
0: αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο αυτού που εγώ θεωρώ μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Άλλες εποχές. Εντάξει. Εντάξει, γνώμες είναι αυτές, δεν μπορώ να τις αλλάξω.
0: Όχι. Δεν θέλω και να μην αλλάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είπαμε ότι η Γαλλία κέρδισε μέσα στην Τουρκία 2-0, 1-0 συγγνώμη, και το Βέλγιο νίξε την Ιταλία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία, Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Ουγγαρία Ουκρανία 0-1, Πολωνία Βοσνία 0-0, Σουηδία Ρουμανία 2-1.
0: Περίμενε, έκπληξη είναι και η Ουγγαρία με την Ουκρανία.
1: Ναι, οι Ουκρανοί έχουν καλή ομάδα όμως.
0: Ναι, αλλά και οι Ούγγροι έχουν καλή ομάδα.
1: Ναι, φτιάχνονται, σωστό αυτό που λες.
0: Έτσι.
1: Και το 0-0 της Πολωνίας.
0: Εντάξει, το 0-0 της Πολωνίας, επειδή μου λες, δεν σκόραρε κανείς.
1: Η Σουηδία 2-1 τη Ρουμανία.
0: Η Σουηδία 2-1 τη Ρουμανία, νορμάλ.
1: Στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία-Λετωνία 2-0 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1.
0: Α, το πάλεψε η Κύπρος.
1: Το πάλεψε, ναι, αλλά εντάξει, δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Και από τα άλλα παιχνίδια στην Ευρώπη, στα υπόλοιπα δεν έχει κάτι. Έχει ένα Αίγυπτος-Αγκόλα 0-0.
0: Αυτό είναι έκπληξη.
1: Εθνών Αφρικής.
0: Αυτό είναι έκπληξη.
1: Ναι, είναι 0-0.
0: Η Αίγυπτος τώρα πολύ καλύτερη από την Αγκόλα.
1: Η Αλγερία 3-1 τη Ζάμπια.
0: Το Μαρόκο κέρδισε, είδα.
1: Το πράσινο, περίμενε. Το Μάλι με το πράσινο ακροτήρι 3-1. Το Μαρόκο την Καμπόν 2-0. Και να πατήσω εδώ να δω αν έπαιζε. Κάποιος από τα παιδιά που είναι
0: ο ένας δεν μπορεί
1: ο
0: να
1: Ουναχή μπήκε, βγήκε στο 76.
0: Ναι.
1: Και ο Σαλέμ Ερντάν, ο του Παναθηναϊκού, μπήκε στο 84.
0: Και δύο είναι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Ραχίμι στο 84 και Μαρζουή στο 36, τα δύο γκολ των Μαροκινών. Ακόμα Μπουρκίνα Φάσο Μπενίν 1-1. Επειδή ξέρω ότι τα ψάχνεις και σ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ.
0: Πάντα, πάντα.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσουνε. Εγώ σου είπα, μπορώ να πάω να δω γάμα τοπικό ψανά.
0: Εγώ σου είπα, τα βράδια κάθομαι και βλέπω Κολομβία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, Κώστα Ρίκα, Κουρασάο, Βόρεια και Κεντρική Αμερική, ήρθε 3-4.
0: Oh.
1: 3-4 είναι το παιχνίδι. Ήταν 3-0 μέχρι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους η Κώστα Ρίκα και το Κουρασάο έβαλε 4 γκολ στην επανάληψη.
0: Άσο ημίχρονο στο διπλό τελικό,
1: ναι,
0: με ανατροπή.
1: Ναι, και στο 82 με τον Παουλίνα.
0: Με ανατροπή από 3-0.
1: Ναι, και στο 82 με τον Παουλίνα.
0: Πες μου ποιος
1: θυμίζω
0: έγινε,
1: παίζει τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ.
0: Πες μου ποιος έγινε εκατομμυριούχος.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν το έπαιξα όμως και...
0: Έλα.
1: Εντάξει.
0: Από 3-0, 3-4 ημίχρονο τελικό. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Για το κύπελλο εθνών της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Για τη Λίκ Β του κύπελλου εθνών Βόρειας Αμερικής. Μεγάλο παιχνίδι. Βερμούδες Γουαδελούπη 1-2. Ένα διάφορα. Γιατί δεν είσαι.
0: Το μόνο ενδιαφέρον στις Βερμούδες είναι το τρίγωνο. Τίποτα άλλο.
1: Και αυτή τη στιγμή παίζει η Γρενάδα. Με την Κούβα είναι 0-1 στο 58.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο, μάλλον σήμερα, 10 παρατέταρτο, Αγγλία-Ισπανία. Και Τσεχία-Κροατία στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη κατηγορία. Και την Κυριακή έχουμε. Για την Κυριακή έχουμε το Δανία-Ουαλία. Σερβία-Ολλανδία στις 7 πρώτη κατηγορία. Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο και Νορβηγία-Πορτογαλία 10 παρατέταρτο είναι τα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν για την πρώτη κατηγορία. Η εθνική ομάδα έφτασε στο Augsburg, εκεί που θα παίξει την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Και από τις ειδήσεις είναι ότι οι Γερμανοί έχουν προβλήματα.
0: Τι σου έλεγα χθες?
1: Τι
0: είχε ενοχλήσει
1: ο Μουσιάλα.
0: Ο Μουσιάλα.
1: Ναι. Mm. Ο Μουσιάλα λοιπόν είναι το ένα θέμα.
0: Καλά, τώρα όταν λέμε οι Γερμανοί έχουν προβλήματα επειδή θα λείπουν δύο παίχτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Ο Τζαμάλ Μουσιάλα και ο Κάι Χάβερτς,
0: ναι,
1: τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Να πατήσουμε και λίγο φρένο, έτσι.
1: Ναι. Ο Κλόμπ πήρε τον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ, το μεσοεπιθετικό, στην ομάδα. Στην αποστολή. Εντάξει, ναι, να πατήσουμε λίγο φρένο και να δούμε πώς θα είναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταστράφηκε η Γερμανία επειδή λείπουν δύο παίχτες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, εντάξει.
1: Ένα θέμα είναι ότι ο Κοστούλας που χτύπησε είναι εντάξει και θα είναι στην αποστολή. Αύριο 8.30 ώρα Ελλάδος έχουν προπόνηση και 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι. 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Η ερώτηση που έχω να σου κάνω, ναι, είναι η εξής. Παίζουμε τούμπα.
1: Παίζουμε τούμπα, ναι.
0: Ωραία. Πότε παίζουμε?
1: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη και την άλλη Κυριακή.
1: Πέμπτη και άλλη Κυριακή, κάτσε να τα βλέπω, μην κάνω κάποιο λάθος. Ωραία.
0: Την άλλη Κυριακή έχεις εκπομπή?
1: Ναι, βέβαια.
0: 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή εσύ δεν μπορείς.
1: Τι θέλεις?
0: Αν πάω.
1: Πού?
0: Τούμπα, ρε φίλε, πού?
1: Δεν έχουν βγει οι διαπιστεύσεις, έχουν τελειώσει οι διαπιστεύσεις.
0: Ωραία, εισιτήριο, αν μου βρεις.
1: Εισιτήριο δεν πρέπει να έχει ακόμα. Γιατί θα πας Τούμπα, έχεις κάποιο θέμα να πας άλλο?
0: Γιατί είναι Κυριακή, γιατί να μην πάω να δω την εθνική στην Τούμπα?
1: Ναι, και θα γυρίσεις το βράδυ.
0: Γιατί άμα γυρίσεις το βράδυ σε πειράζει? Όχι, δεν έχω εκπομπή.
1: Αν δεν έχεις εκπομπή, ε. Ναι. Εντάξει, είναι εδώ.
0: 3,5 ώρε είναι με το αυτοκίνητο.
1: 3,5 ώρε στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο σου.
0: Μα δεν θα έρθει ούτω ή άλλω, έχει εκπομπή. Θα το κάνω 5, Δημήτρη μου, μη σ' ανησυχεί.
1: Θα σε παρακαλέσω να
0: δειράσεις. Θα κοιμηθώ και μετά τον αγώνα εκεί και θα φύγω μεσημεράκι.
1: Ναι, θα σε παρακαλέσω να δειράσεις.
0: Νωρίς 12 η ώρα, 5-6 το απόγευμα θα είμαι εδώ, μια χαρά.
1: Λοιπόν, την πρώτη του μήνα παίζει με την Ολλανδία η εθνική μας ομάδα.
0: Δεν μπορώ να πάω καθημερινή, έχω
1: είναι
0: εκπομπή.
1: Πέμπτη.
0: Εκεί μπορώ όμως.
1: Και μετά παίζει με, με τους Γερμανούς. Εντάξει, είναι στις 14 του μήνα. Εντάξει, κομβικά σημεία παιχνίδια. Και για τη συνέχεια τώρα...
0: Χαίρομαι που παίζουν τούμπα.
1: Ναι.
0: Πρώτον γιατί δεν θυμάμαι πότε είχαν ξαναπαίξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχαν παίξει με τη Γεωργία ένα παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για Ολλανδία, Γερμανία. Δεις πιο άλλο πράγμα.
1: Ναι, όπως και να το κάνουμε είναι άλλη ιστορία.
0: Έτσι, χαίρομαι που παίζουν τούμπα. Και για να χαρούν και οι Θεσσαλονικείς που θα δουν τα παιχνίδια. Και γιατί θέλει ρε παιδί μου η εθνική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνει αυτό το γύρο.
1: Εγώ είμαι υπέρ ότι οι εθνικές ομάδες όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά,
0: πρέπει να κάνουν
1: τουρ. Να μην έχουν μόνιμοι. Να έχουν μόνιμοι για κάποιο, για κάποιο μεγάλο παιχνίδι.
0: Έδρα, δεν μπορεί να μην έχει, αλλά να κάνει τουρ.
1: Αλλά
0: για
1: να κάνει τουρ.
0: Δηλαδή
1: τώρα η Τουρκία πήγε και έπαιξε στο Κοτσαέλι.
0: Ναι, δεν με νοιάζει για Τουρκία, για μας λέω.
1: Όχι, σου λέω να πηγαίνεις να παίζεις όπου.
0: Από τη στιγμή που έχουμε γήπεδα.
1: Μπράβο, όπου έχεις γήπεδα. Γιατί και σε όλα τα αθλήματα πλέον έχουμε και καλά γήπεδα και κάπου καλά κολυμπητήρια.
0: Μπορούν
1: οι εθνικές ομάδες
0: να
1: τους χαίρονται όλοι. Να πηγαίνουν.
0: Και ξέρεις τι γίνεται.
1: Να πηγαίνουν και εκτός Αθηνών.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι, λειτουργεί, εγώ νομίζω λειτουργεί πολύ ωραία και για τον κόσμο. Γιατί σου λέει ήρθε η εθνική σε εμάς.
1: Μπράβο.
0: Στο μέρος μας θα πάμε να τη στηρίξουμε.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Θα βγάλουμε τα πνευμόνια μας. Είναι ωραίο.
1: Είμαι μαζί σου σε αυτό.
0: Ναι,
1: συμφωνώ μαζί σου διότι είναι πολύ καλό. Να παίζει, γι' αυτό, αυτό είναι για όλες τις εθνικές ομάδες, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Να πηγαίνουν. Και επίσης καλό είναι όταν παίζουν και οι μικρότερες εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Τύπου Under 19 ή Under 21,
0: ναι, ναι,
1: ελπίδων.
0: Ναι, αλλά...
1: να μην είναι σε άδειο γήπεδο όπως πάρει τηλεοφόρο και έχει 500 άτομα.
0: Όχι.
1: Να πηγαίνει ο κόσμος και να στηρίζει τις ομάδες.
0: Μη φωνάζεις, λέει, στον κύριο Σταυρακάκη. Τόσα χρόνια τον ακούω. Τον βρήκες βολικό.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Τι να πω, Χριστέ μου.
1: Λοιπόν, τώρα σου είπα ότι ο Μπάμπης Κουστούλας
0: είναι καλά.
1: Είναι οκ. Okay. Αυτό μου είπε πριν από λίγη ώρα ο Βασίλης Παπαδόπουλος που ταξίδεψε από το Βελιγράδι.
0: Έχει πάει Γερμανία τώρα.
1: Ναι, τώρα έχουν πάει Γερμανία.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και έχουν πάει το tour σου που λέω εγώ. Το tour όλοι. Εντάξει, τώρα να δούμε τι θα γίνει. Επέτρεψε μου να σου πω ότι όπως και να το κάνουμε, ο βαθμός δυσκολίας τώρα με την... Εντάξει, η Σερβία έχει καλούς παίχτες, όμως δεν μου δείξε κάποια πράγματα που περίμενα να δω. Με τους παίχτες που έχουν.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Η Σερβία την περίμενα λίγο καλύτερη. Θα μου πεις και αυτοί κάνουν ένα restart τώρα και προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούριο. Όμως μπορούσαν δηλαδή, να είναι λίγο πιο πιεστικοί. Η εθνική ομάδα έχει τα παιδιά αυτά που μπορούν να βγάλουν ουσία με τέτοιες ομάδες. Τώρα, ο βαθμός δυσκολίας αύριο μεγαλώνει την Κυριακή. Μεγαλώνει πάρα πολύ. Θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν αυτό το παιχνίδι.
0: Διαβάζω τώρα ότι είναι μάλλον σοβαρός ο τραυματισμός του Εμπαπέ.
1: Ναι, δεν το έχω δει εγώ ακόμα.
0: Τώρα δεν έχει 5 λεπτά που έχει βγει.
1: Ναι.
0: Και βλέπω.
1: Τι έπαθε το αγόρι μου.
0: Στο γόνατο λέει, ναι. Πόνο στο αριστερό γόνατο.
1: Α, επιστρέφει στη Μαδρίτη. Πρέπει να πούμε ότι ήταν και η πρώτη του Ζιντόν, στην Εθνική Γαλλία. Δεν ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, η Γαλλική Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο Εμπαπέ.
0: Στον τένοντα του αριστερού γόνατο.
1: Στον τένοντα έγινε αναγκαστική αλλαγή μετά το νικητήριο τέρμα. Και στο αριστερό γόνατο. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν δείχνει καλό. Θα πάει πίσω στη Μαδρίτη. Δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο, δήλωσε ο Ζιντάν για τον 27χρονο.
0: Επιθετικό.
1: Τον βλέπω εδώ εγώ στο πλάνο. Ναι, ότι υποφέρει. Όπως ανέφερε το Reuters, η Γαλλική Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι ο Εμπαπέ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού του γονάτου και θα επιστρέψει στη Μαδρίτη. Οπότε πλέον αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τον ακριβή τραυματισμό.
0: Η Ρεάλ παίζει και με την ΑΕΚ. Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Του Αστέρα, μην μου το κάνεις αυτό, θα πάω στο γήπεδο για να τον δω.
0: Μην είναι τραυματίας, δεν ξέρω.
1: Μα σε παρακαλώ, μην μου κάνετε μοιάζει τον παίκτη. Δηλαδή είσαι φοβερός.
0: Εγώ να ξέρεις είμαι με την ΑΕΚ πάντως.
1: 4 Νοεμβρίου είναι με την ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Ναι, είμαι με την ΑΕΚ.
1: Τώρα παίζει 28 με το Βέλγιο εκτός οι Γάλλοι και μετά έχουν παιχνίδια με Ιταλία και με Βέλγιο
0: εκτός. Όταν ήρθε και έπαιξε με τον Ολυμπιακό, πήγες να δεις τον παίχτη.
1: Όταν ήρθε να παίξει εδώ με τον Ολυμπιακό, πήγα να δω την Ολυμπιακό με τη Ρεάλ. Όμως είναι ένα κίνητρο ότι σε αυτήν την ομάδα παίζουν.
0: Περίμενε.
1: Γιατί με προκαλείς και δεν μου αρέσει να με προκαλούν βραδιάτικα. Είναι. Δεν θα ξαναρθώ να με προκαλείς. Λοιπόν, είναι κίνητρο να πάω να δεις από κοντά. Είτε είσαι φίλαθλος, είτε είναι η δουλειά σου. Παίχτες σαν τον Vinicius Juniors και τον Mbappé. Και τους άλλους πολύ καλούς παίχτες που είχε η Real. Που εγώ στην Ισπανία δεν είμαι Real, αλλά αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Εντάξει, άμα δεν παίζει Mbappé, θα δεις τον Vinicius.
1: Ωραία. Στο Καραϊσκάκι, δεν σου κρύβω ότι τον είδα και πιο κοντά με εκεί με τους Ισπανούς δημοσιογράφους όπου μίλησε. Στο η Νέα Φιλαδέλφια, στο Ελλάδα-Γαλλία, εκεί ήταν πολύ απόμακρος.
0: Ήτανε μπλαζέ πολύ. Ναι.
1: Πολύ μπλαζέ ήτανε, περιτριγυμένος από 12 άτομα. Ήταν της ασφάλειάς του, ο γυμναστής του, η μάνατζερ του, οι φυσιοθεραπευτές του, όλοι γύρω-γύρω, πέρασε, ούτε μίλησε στους Γάλλους. Όχι σε εμάς δεν μας είδε καν. Δεν υπήρχαμε για αυτόν τον άνθρωπο εκεί.
0: Πω, η Κύπρος προηγήθηκε, βλέπω.
1: Με το Μαυροβούνιο.
0: Ναι, και ισοφαρίστηκε στο 66 και έφαγε το δεύτερο στο 86.
1: Η Κύπρος κάνει κάποια βήματα προς τα μπροστά, κάνει μετά προς τα πίσω. Ενώ έχει ένα πρωτάθλημα που θεωρητικά έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, δεν καταφέρνει ποτέ να φτιάξει μια καλή εθνική ομάδα. Παίζει ρόλο ότι έχει πολλούς ξένους και παίζει ρόλο ότι πρέπει η δομή της να τη δουλέψει πολύ καλύτερα και να κάνει μια αντιγραφή. Γιατί μην ξεχνάς ότι το πηγάδι που παίρνει η Κύπρος είναι πολύ μικρότερο από το πηγάδι που παίρνει η Ελλάδα. Πρέπει να κάνει μια αντιγραφή του ελληνικού πράγματος, δηλαδή να αρχίσει να έχει καλή εθνική νέων, εθνική ελπίδων, να έχει παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό, να έχει αναθέσεις καλούς παίκτες. Δηλαδή, χθες η εθνική έπαιξε με 5-4. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να αρχίσει να έχει μια άλλη δομή στην ποδοσφαιρική της φιλοσοφία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά να ξεκολλήσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα ήταν καλό η Κύπρος να ξεκολλούσε από την τρίτη κατηγορία που είναι. Αλλά θέλει πολλή δουλειά. Λοιπόν. Να σου κάνω μια μικρή έτσι με μπάσκετ. Στο Περιστέρι, στο Super Cup που θα έχει μόνο προσκλήσεις, στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός με ΑΕΚ, ο ένας ημιτελικός, στις 9 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Την Κυριακή ο τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες που θα κερδίσουν από τους ημιτελικούς. Στο Βόλεϊ απόψε στις 10 ο τελικός Γαλλία-Πολωνία, Πολωνία κατοχός του τίτλου. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Φιλανδία-Σλοβενία στις 6 στον αγώνα για την τρίτη θέση. Στα ημιτελικά, η Γαλλία κέρδισε 3-1 τη Φιλανδία και η Πολωνία κάτοχος τίτλου 3-0 τη Σλοβενία. Θυμίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελλάδα ήταν στην 11η θέση μεταξύ 26 ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο έχεις να ρωτήσεις, κάτι θα έχεις να ρωτήσεις.
0: Θα σου πω μια είδηση που βρήκα.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορεί να έχεις δει και εσύ. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν σε άλλες χώρες. Τις προσωπικότητες τις αθλητικές εμπροκειμένου, ναι. Και πόσο ίσοι είναι όλοι απέναντι στον νόμο. Διαβάζω για αυτό που έγινε με τον Ικάρντι, τον Μάουρο Ικάρντι,
1: ναι.
0: Όπου η σύντροφός του δημοσίευσε ένα βίντεο που ο Ικάρντι οδηγεί και η σύντροφός του βγάζει τη ζώνη ασφαλείας με πολύ μεγάλη ταχύτητα και βγάζει μεγάλο μέρος του σώματός της έξω από το παράθυρο.
1: Ναι.
0: Οι αρχές λοιπόν της Αργεντινής προχώρησαν σε προληπτική αναστολή της δυνατότητας του Ικάρντι, μεγάλος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, παίζει στη Γαλατασεράη.
1: Ναι.
0: Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 1999.
1: Του πήρανε το...
0: Ναι, βέβαια λέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναοδηγήσει όταν θα γίνει 105 ετών, προφανώς. Ναι. Αλλά είναι προληπτική αναστολή. Για να ξαναπάρει, λέει, άδεια, θα πρέπει να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για οδήγηση. Στην οδική ασφάλεια δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
1: Ναι.
0: Φίλε Μάουρο Ικάρντι, δεν μας νοιάζει.
1: Ναι, εδώ η κυρία βγήκε πάνω, από πάνω, ναι, το αυτοκίνητο.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Η κυρία λέγεται.
0: Βρε, δεν μας νοιάζει.
1: Τίνα Σουάρες.
0: Ναι.
1: Ο Ικάρντι όμως λέει: φτιάξε τους δρόμους στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Άσε τι λέει. Τι λέει.
1: Η παραβασούλα είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι οι αρχές του είπαν: κύριε, άδεια τέλος, δεν ξαναοδηγείς, θα κρυθείς.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα κρυθεί και γρήγορα.
1: Ακόμα και στην Αργεντινή που έχει θεματάκια. Βλέπουμε ότι.
0: Α, είναι ελεύθερος, δεν παίζει με τη Γαλατά τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία, είναι ο Ικάρντι. Δεν είναι ένας τυχαίος.
1: Όχι, αυτό σωστό, σωστό, σωστό.
0: Εντάξει, λοιπόν... Την έκανε την πατάτα και από βίντεο ιδιωτικό. Αδειούλα. Κύριε Ικάρντι, περάστε από το γραφείο, παραδώστε την άδεια, ευχαριστώ.
1: Ναι, μήπως αυτό θα έπρεπε να γίνεται για με διαφόρους ελληνικούς δρόμους που νομίζουν ότι είναι ο Verstappen.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό. Είμαι σήμερα.
1: Έχω τύχει στη Γερμανία. Στο Μπερλίν, να παίρνουν το αυτοκίνητο, να το σηκώνουν.
0: Ναι, είμαι σήμερα.
1: Σε παρανομία για παράνομη στάθμευση, να το σηκώνουν. Παπ, χαίρεται. Το ψάχνα να το βρει αυτό.
0: Λεωφόρος αναπαύσεως.
1: Παναγία μου, μακριά από μας.
0: Τι να κάνουμε, αφού είναι το νεκροταφείο του Χαλανδρίου. Λοιπόν, ξεκινάει από τις κεραίες.
1: Ναι. Το παλιό του ναυτικού βάση.
0: Και φτάνει μέχρι την Κλισθένους στο Γέρακα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας δρόμος κακός,
1: ναι,
0: που έχει. Εκεί που πας ευθεία ξαφνικά σου πετάγεται ένα κράσπεδο, γιατί έχει μια ελαφρά κλίση ο δρόμος.
1: Ναι, ξαφνικά, ενώ έχει στη θέα στη μέση, μετά δεν έχει.
0: Ναι, λοιπόν, πριν πολλά χρόνια, γυρνάμε ένα βράδυ με ένα συνάδελφο, έχουμε πάει να πιούμε ένα ποτό, και γυρνάμε ένα βράδυ, μας προσπερνά ένα αυτοκίνητο.
1: Και το είδες μετά στο κράσπεδο.
0: Και στα 500 μέτρα απογειώνεται, γιατί βρίσκει στο κράσπεδο, και περνάει πάνω από σειρματοπλέγματα και καταλήγει μέσα σε μία μάντρα. Σκοτώθηκαν και τα δύο παιδιά, ένα ζευγάρι. Ο δρόμος δεν άλλαξε ποτέ.
1: Ναι.
0: Ήμασταν οι πρώτοι που σταματήσαμε και καλέσαμε σε βοήθεια και πηδήξαμε πάνω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σήμερα λοιπόν είμαι σε αυτό το δρόμο. Πάντα σε αυτό το δρόμο πηγαίνω, κυρία. Πάντα. Ναι. Και είναι δίπλα μου ένα BMW. Δεν ξέρω τι μοντέλο, δεν τα ξέρω κιόλας.
1: Πειραγμένο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
1: Α, τη μηχανία του καταλάβεις, φίλε.
0: Δεν τα ξέρω, σου λέω.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι κάμπριο.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα ένας τύπος με κάτι. Μαυρισμένος από τον ήλιο, με κάτι αυτά. Βαράνε μαζονάκιδες μέσα. Ακούς 6,5 ώρα τα απόγευμα.
1: Ήτανε ο κύριος, ήτανε. Όχι, ρε.
0: Να σου πω, τι κάγκουρα, τα μάξι μόνο πρέπει να κοστίζει όσο το σπίτι μου και το αυτοκίνητο.
1: Ο άνθρωπος ήταν.
0: Όλα μαζί.
1: Ήτανε, όχι γλεντζές, να το πω, είχε τις καψούρες του.
0: Άκου τώρα. Με προσπερνάει και σε κάποια στιγμή κολλάει, γιατί είναι κάποιος αριστερά που πάει αργά και ακούω το τι βρυσίδι του ρίχνει. Εν τω μεταξύ εγώ πηγαίνω δεξιά normal,
1: ναι,
0: και σε κάποια στιγμή τον φτάνω, γιατί έχει κολλήσει πίσω από αυτόν, δεν μπορεί να ξεχωλήσει, γιατί δεν θέλει να πάει δεξιά για να προσπεράσει, θέλει να φύγει άλλο, και περνάω και τσαντίζεται.
1: Ναι.
0: Και κάνει το απίστευτο σιρκουί,
1: ναι,
0: και πάει και σκάει πάνω στα μάρμαρα.
1: Κι αυτός.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι έπαντε, δεν ασχολήθηκα. Απέναντι όμως βγήκε Κλισθένους. Χαιρέτησε.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, γιατί δεν μπόρεσε να στρίψει. Έχει μετά στρίβεις για την Κλισθένους.
1: Στρίβεις.
0: Άμα φύγεις όμως ευθεία δεν έχει, είναι τα μάρμαρα,
1: ναι, ναι,
0: και
1: τα
0: μάρμαρα και
1: ο Θεός. Λοιπόν. Η Παρτιζάν κέρδισε 92-76 το Μιλάνο στο Βελιγράδι.
0: Είχε τρυφερή χειραψία με τα μάρμαρα.
1: Αγκαλιαστήκανε.
0: Δεν ξέρω τι συνέβη.
1: Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Βίρτους Μπολόνια 78-68 και η Βαλένθια εκτός έδρας στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας 96-94. Είναι Ευρωλίγκα, πρεμιέρα αυτού του μαραθωνίου που είπαμε τώρα ότι συνεχίζεται την Τρίτη. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Ζαλγκύρη στην Τρίτη στις 8 το βράδυ. στη Λιθουανία. Και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν την προσεχή Τετάρτη 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Νομίζω ότι σε έχω καλύψει.
0: Πολύ καλά. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Τώρα να δούμε τι έχει πάθει το αγόρι για να βάλουμε και το πρωί στις ειδήσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θέμα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένα θέμα. Επίσης στη Γαλλία, αυτό που ασχολούνται όλοι είναι η επίσκεψη σήμερα, η πρώτη μέρα επίσκεψης του Πάπα.
0: Έχω τρία μηνύματα για σένα.
1: Για μένα, ναι.
0: Και αμέσως μετά έχω και δύο ακροατές.
1: Ωραία. Πήγαινε στους ακροατές, εγώ να πω.
0: Όχι,
1: για να κλείσω.
0: Θα πω τα μηνύματα.
1: Αφού είναι τα μηνύματα, ναι.
0: Το Super Cup, λέει ο κύριος Σάκης, στο μπάσκετ έπρεπε να γίνει σε πόλη που δεν έχει ομάδα στην πρώτη κατηγορία και με φιλάθλους όλων των ομάδων. Δεν κακή
1: λοιπόν,
0: πρόταση.
1: Άκου και ο κύριος. Ποιος ήταν ο κύριος?
0: Ο κύριος Σάκης.
1: Ο κύριος Σάκης. Κύριε Άκη, συμφωνώ ότι έπρεπε να γίνει σε πόλη που δεν έχει ομάδα στην Α1. Σωστό αυτό που λέτε. Με φιλάθλους. Από...
0: Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο καθένα.
1: Έτσι, όπως είναι τα ελληνικά γήπεδα, θα έπρεπε να κινητοποιηθεί πολύ μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Έστω και με 100 φιλάθλους ή 200 φιλάθλους από κάθε ομάδα.
0: Δεν είναι και 10 να έχει από κάθε ομάδα.
1: Και 10 να έχει.
0: Δεν είναι. Δεν...
1: Είναι δυστυχώς η χαζομάρα ανίκητη. Εντάξει, να γινόταν σε μια πόλη, το ζήτησαν να το κάνουν στην Καρδίτσα, αλλά εκεί ο αστυνομικός διευθυντής. Είπε ότι δεν μπορεί να είναι τα μέτρα κατάλληλα και έτσι δεν, ότι δεν εγγυάται και δεν το κάνανε. Όμως κάποια στιγμή μπορούν, έπρεπε να γίνεται σε μια πόλη που δεν έχει ομάδες, έστω και με μικρότερο χωρητικότητα γηπέδου, όπως χάρη στη Λευκάδα να πάνε και να είναι μόνο από την τοπική κοινωνία σε ένα γήπεδο 1400 θέσεων, μόνο αυτό. Ήθελα να γίνει στη Ρόδο. Το θυμίζω αυτό, αλλά λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που επηρεάστηκε η ομάδα της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού πάρα πολύ, εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα και από τη Ρόδο αναγκάστηκαν και πήγαν εδώ στην
0: Δεύτερο
1: Αθήνα.
0: Δεύτερο μήνυμα,
1: Περιστέρι.
0: Όπου αρώ, μόλις κατάλαβα τη λύπη το Σαββατοκύριακο από την εκπομπή του κυρίου Σταυρακάκη, τίποτα δεν λείπει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα διαβάζω.
1: Να ακούσω.
0: Η εναλλακτική ματιά του Μανώλη. Στη θέση σα το δεύτερο.
1: Ωραία, Μανολάκη μου αύριο, Εμμανουήλ. Αύριο. Θα σε βγάλω για το σχόλιο να κάνεις ένα σχόλιο.
0: Αν έχει σήμα το τηλέφωνο μου, ευχαριστώ.
1: Γιατί,
0: ο κύριος Αλέξανδρος, καλημέρα. Αύριο στην Ιταλία τελειώνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα kickbox και έχουμε 8 μετάλλια, μία πρώτη θέση και πολλά τρίτη μόνο από το σύλλογο των Άνω Λιωσίων. Και αύριο έχει και άλλα παιχνίδια, δηλαδή τελικούς. Είναι μια καλή πορεία των παιδιών που συμμετείχαν.
1: Μπράβο, πιο πολύ μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και μπράβο και στους γονείς τους που στηρίζουν αυτά τα αθλήματα. Τα μη πολύ διαδεδομένα και πάνε πιο πολύ
0: στην
1: πολλά,
0: Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό γίνεται χαμός.
1: Και μπορεί να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά και με, και με δικά τους έξοδα.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό.
1: Εντάξει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία με τη Manchester City.
0: Τι συνέβη?
1: Διότι κρίθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις περί της μεταγραφών.
0: Μεταγραφές και τέτοια.
1: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να τη διώξουν από την Premier League. Είναι ανεξάρτητη αρχή που έκανε διερεύνηση οικονομικές παραβιάσεις σύμφωνα με, και με δημοσίευμα του Athletic.
0: Υπάρχει όντως περίπτωση?
1: Εντάξει, θα κάνει έφεση. Πρέπει να πούμε θα κάνει έφεση σε περίπτωση καταδίκης της. Το BBC επικαλείται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η απόφαση έχει ληφθεί. Η Manchester City είναι αποφασισμένη να καταθέσει έφεση σε περίπτωση καταδίκη της.
0: Μάλιστα.
1: Διαψεύδει ο σύλλογος, σύμφωνα πάντα με το Athletic.
0: Δεν το κάναμε.
1: Το βρετανικό μέσο, ότι δεν έχει κάνει αυτές τις παραβιάσεις.
0: Δεν το κάναμε.
1: Που ορίζει όμως από τα 114 στα 115 βρέθηκαν να έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι πρόβλημα. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε
1: αυτά,
0: κύριε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια. Σας ακούσω με πολύ μεγάλη αγάπη. Σύνεση παρακαλώ και προσευχή.
0: Πάντα.
1: Σύνεση και προσευχή.
0: Πάντα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη και κυρία Άγκαθα από την Αθήνα. Ελάτε, κυρία Άγκαθα. Κυρία Άγκαθα. Για κάντε μια προσπάθεια, κυρία Βάσια, την κυρία Άγκαθα, γιατί τώρα έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο και είναι η κυρία Άγκαθα και ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο. Δεν είναι, μη χάσει τη σειρά της γυναίκα. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλούδια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν. Δεν ξέρω, ρε Μπούμερακ, πραγματικά. Δεν, όχι, όταν έφυγα δεν χτύπησε γιατί φρέναρε, αλλά το αμάξι έπαθε ζημιά. Εντάξει, να σου πω κάτι, άμα πηγαίνεις σαν τρελός, Για τα αμάξια μηχανές είναι, δεν είναι. Την έχουμε, ωραία. Ελάτε κυρία Αγκαθά. Όχι. Κυρία Αγκαθά. Μπορεί να μας ακούει κυρία Αγκαθά, δεν την ακούω εγώ όμως. Κυρία Αγκαθά. Κυρία Αγκαθά.
2: Ναι.
0: Ελάτε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Επιτέλους τελειώσατε. Στο παραπέντε.
0: Ελάτε.
2: Ναι. Δεν μου λέτε. Έχει σημασία αυτό που έγινε, η κατάρρευση ή ό,τι έγινε.
0: Έκρηξη και κατάρρευση.
2: Η έκρηξη αυτή που έγινε.
0: Ναι, γιατί αν ήταν μόνο κατάρρευση θα ήταν άλλο πράγμα. Τώρα είναι έκρηξη και κατάρρευση.
2: Εν πάση περιπτώσει, έκρηξη. Ναι, ναι, ακριβώς η έκρηξη. Ή ό,τι έγινε.
0: Ναι.
2: Τι ναι.
0: Τι λέτε, αν έχει σημασία, τι λέω, ναι, περιμένω.
2: Αναρωτηθήκατε και είχατε κάποια σχόλια κάνει, εν πάση περιπτώσει, mm. Πώς έγινε και να μάθουμε.
0: Δεν πρέπει να μάθουμε.
2: Κτλ. Έγινε έκρηξη, λοιπόν, τι να μάθουμε παρακάτω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μπορεί εγώ να έφτιαχνα εκρηκτικά. Μπορεί να είχε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι άλλο πράγμα, το ένα άλλο το άλλο.
2: Ναι, να το ψάξουν μετά.
0: Τι να,
2: όχι να κατέβουν όλοι κάτω και με εκείνο το
0: τι
2: μηχάνημα.
0: Κυρία Αγκαθά, τι λέτε.
2: Γιατί άκουσα και για ένα μηχάνημα ότι έχει κατέβει κάτω.
0: Τι ένα μηχάνημα.
2: Ένα καφέα.
0: Έχει, λοιπόν, πολλά μηχανήματα έχει.
2: Λοιπόν, και να ταράξει το έδαφος και δομικά να μην είναι γερό και να πέσουν και οι άλλες πολυκατοικίες.
0: Εγώ δεν είμαι μηχανικός, κυρία Αγκαθά. Εγώ περιμένω.
2: Ακούστε. Πώς έχει το πράγμα, τώρα τι είστε και τι δεν είστε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί
0: ξέρετε εσείς πώς έχει το πράγμα.
2: Είπατε.
0: Ξέρετε, λέω, εσείς πώς έχει το πράγμα.
2: Λοιπόν, να φύγει ο εσκαφέας από εκεί τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει ας φτιάξουν, όπως είπε και ο κύριος, με φτιαράκι, φτιαράκι, όποιος είναι να το βγάλουν, όποιος πέθανε, πέθανε.
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Έτσι είναι.
0: Όχι, όχι,
2: λοιπόν,
0: δεν είναι.
2: Και έχουμε δημιουργήσει θέματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Λυπάμαι που σας το λέω.
2: Λοιπόν, και σας άκουσα χτες και είπατε κάτι για τα μαθηματικά.
0: Ναι.
2: Τα μαθηματικά, αγαπητέ κύριε, χρειάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν χρειάζονται.
2: Και όλες οι επιστήμες,
0: ναι,
2: λοιπόν, έχουν μέσα μαθηματικά.
0: Ναι,
2: ακόμη και ο λόγος, και μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό αλφάβητο είναι και αριθμοί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και χρειάζονται και οι γιατροί και εσείς και εγώ και όλοι μας.
0: Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν χρειάζονται τα μαθηματικά.
2: Λοιπόν, τώρα όταν υποτιμούμε την παιδεία μας, τη χώρα μας και τα λοιπά και τα λοιπά,
0: ναι,
2: κακό του εαυτού μας και των άλλων βέβαια που ζουν μαζί μου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, τώρα να φύγω εξ καφέας. Και πως έγινε όπως πέφτουν οι πολυκατοικίες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, κυρία Άγκαθα, λυπάμαι.
2: Για τα οποία θέλουν να ρίξουν.
0: Όχι, κυρία Άγκαθα, δεν είναι έτσι, λυπάμαι.
2: Να πλεχτούν πάλι σε ιστορίες μπούρου μπούρου μπούρου.
0: Όχι, κυρία Άγκαθα, δεν είναι έτσι. Ναι, μπούρου μπούρου δεν είναι έτσι, κυρία Άγκαθα, λυπάμαι.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο, ελάτε κύριε Χρήστο.
3: Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
3: Να συνεχίσω την κουβέντα για τα αθλητικά, αν και δεν είμαι ειδικό στα αθλητικά.
0: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν,
0: ούτε εγώ.
3: Δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, ο Γιούργεν Κλοπ ήταν πρώτα παλαιότερα προπονητή τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Και υπήρξε και ποδοσφαιριστής πολύ καλό.
3: Ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν καλό.
0: Καλό ήταν, δεν ήταν κακό.
3: Όχι, δεν ήταν καλό ποδοσφαιριστής. Δεν ήταν όνομα. Έπαιζε σε μικρέ ομάδε. Μάιτ και τέτοια. Δεν διακρίθηκε σαν ποδοσφαιριστής. Πριν από 2 εβδομάδες είχε δηλώσει ότι όλο το Τόρτμουντ και η Γερμανία χορεύει σε ρυθμό σιρτάκι και τα δίγει.
0: Ναι.
3: Και επένεσε την ελληνική φουρνιά. Έγκριτη αθλητικογράφη, δημοσιογράφη δήλωσαν πριν από 2 εβδομάδες είχα διαβάσει τα άρθρα.
0: Ναι.
3: Σε αθλητικές εφημερίδες, σε αθλητικά site, ότι εάν αυτή η εθνική Ελλάδα το επόμενο παγκόσμιο δεν πρωταγωνιστήσει, θα είναι έκπληξη.
0: Είναι πολύ, ναι, είναι πολύ μακριά το επόμενο παγκόσμιο.
3: Είναι πολύ μακριά, ακριβώς. Επενώντας το Καρέτσα, επενώντας το Τζόλι, επενώντας το...
0: Έχουμε πολύ καλούς παίχτες, αλλά είναι πολύ μακριά το επόμενο παγκόσμιο.
3: Ναι. Λοιπόν, με αφορμή
0: τους δύο τραυματίες τους Γερμανούς.
3: Με αφορμή, όχι.
0: Τι?
3: Με αφορμή το Καρέτσα.
0: Ναι.
3: Και το Κωνσταντέλια στο Ντόρτμουντ, σου είπα. Όλο το Ντόρτμουντ, όλη η Γερμανία χορεύει σε ρυθμό Σουρκάκη. Ναι. Με αφορμή τους δύο αυτούς παίκτες και τους άλλους παίκτες που τους παρακολουθούν, γιατί μας βλέπουν. Θα είναι έκπληξη αν δεν πρωταγωνιστήσει στο επόμενο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο η Ελλάδα με αυτή τη φρουνιά που διαθέτει.
0: Ναι. Μακάρι να πρωταγωνιστήσει, αλλά είναι πολύ νωρίς.
3: Εγώ δεν το βλέπω αν μεθαύριο, την Κυριακή δηλαδή, αύριο, πάρει το παιχνίδι στο Άουξμπουργκ η Εθνική Ελλάδα. Με αυτό το δυναμικό.
0: Μακάρι να το πάρει, αλλά είναι δύσκολο. Η Γερμανία έχει πολύ καλή ομάδα.
3: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό που ξέρω για τη Γερμανία, γιατί εσείς ζείτε στη Γερμανία και ξέρετε καλύτερα, είναι ότι αυτό που ξέρω για τη Γερμανία, όσο την παρακολουθώ, είναι ότι δεν δείχνει κανένα σεβασμό στον αντίπαλο. Το είδαμε με τη Βραζιλία. Δεν θα μιλήσω για μικρότερης δυναμικότητας αντιπάλους. Δηλαδή, αν είναι να σε σκοτώσει, θα σε σκοτώσει και δεύτερη φορά, δεν θα σταματήσει.
3: Αυτό ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι πολύ δύσκολο, γιατί η Γερμανία είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι αμελητέα δύναμη και πάντως έχουμε καλή ομάδα.
3: Τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, έχουμε καλή ομάδα, αλλά θέλει προσοχή το παιχνίδι, γιατί
3: εγώ σου είπα τις δηλώσεις από έγκριση, ναι, αθλητικογράφους Γερμανούς.
0: Καλά, οι δηλώσεις είναι καλές, αλλά μέσα στο γήπεδο τι γίνεται.
3: Εάν η Ελλάδα δεν πρωταγωνιστήσει στο επόμενο ευρωπαϊκό και στο επόμενο παγκόσμιο, πήγαινε μέχρι το παγκόσμιο, μάλλον θα είναι έκπληξη.
0: Ναι, οι δηλώσεις είναι καλές, κύριε Χρήστο. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε σε αυτό, αλλά επειδή το παιχνίδι παίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο θρίαμβος από τη συντριβή είναι μια ανάσα.
3: Το ξέρω.
0: Όχι από την ήττα, από τη συντριβή.
3: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Μια παράκληση. Αν ακούει ο Νίκος, ο συντοπίτης μου από τα Γιάννητσα, δύο φορές συντοπίτης, ας μου πάρει τηλέφωνο, γιατί εδώ και 4-5 μήνες άλλαξα τηλέφωνο και έχασα το τηλέφωνο του. Αν ακούει.
0: Αλλάξατε συσκευή, αλλά το έχει το τηλέφωνο σας.
3: Κι όμως δεν το... Εγώ, αυτός μπορεί να το έχει. Σε μένα χάθηκε, κατά περίεργο τρόπο.
0: Εντάξει, ωραία. Αν ακούει
3: ο Νίκος,
0: να σας πάρει.
3: Το είχα στο Viper.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, ακούγονται... Συγγνώμη.
0: Έλατε.
3: Ακούγονται καλές γνώμες, ανοίγουν πολλοί ακροατές, ανοίγουν πολλά θέματα.
0: Ναι.
3: Να πω ότι τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι τα λυμένα προβλήματα.
0: Τι εννοείτε?
3: Αυτό το είχε γράψει ο Μπέρναρντ Σο στο κοινωνικό του συμβόλαιο.
0: Ναι.
3: Λυμένα προβλήματα ζητούν λύση. Βέβαια είναι άτομο να συγκρίνουμε Ελλάδα με άλλες χώρες και να συγκρίνουμε Ελλάδα με Γερμανία. Αυτά, ναι, που ακούγονται που συνεκπομπήσουν τα παράπονα των αγροτών και λοιπά, των συμμετοχόντων, για εδώ είναι άγνωστες λέξεις. Η επίσημη δουλειά μου ήταν ορκωτός μεταφραστής.
0: Α, μεταφραστής.
3: Ναι, μεταφραστής. Γερμανικά, ελληνικά.
0: Ορκωτός μεταφραστής, μάλιστα.
3: Ναι, είχα την τιμή να δουλέψω για πολλά χρόνια στην κεντρική λαχανοαγορά του Μονάχου, στο τμήμα μεσογειακών προϊόντων, σαν εργοτός μεταφραστής και εκτελονιστής.
0: Ναι.
3: Και σου λέω, είναι δύσκολο να μεταφράσεις αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, το Μόναχο έχει 1,6 εκατομμύρια κατοίκου. Μπορώ να σου διαβεβαιώσω ότι το Μόναχο έχει λιγότερα φροντιστήρια, έχει πολύ λιγότερα φροντιστήρια από ότι μία οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδας των 40-50 χιλιάδων κατοίκων. Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι. Λοιπόν, μετά από τη δουλειά στην αγορά σαν εκτελονιστής και μεταφραστής, κατέληξα στο ταξί. Είχα την τύχη, μεγάλη τύχη, να καταλήξω στο ταξί που συνδιαλέχθηκα με χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή, απέκτησα εμπειρία στο ταξί επάνω που δεν τη συναντάς στη ζωή ούτε σε 10 ζωές. Πίστεψέ με. Λοιπόν, σου είπα ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι δύσκολα να τα μεταφράσει κανείς. Σου λέω, σου εγγυώμαι ότι το Μόναχο με 1,6 εκατομμύρια κατοίκους έχει πολύ λιγότερα φροντιστήρια στη μέση εκπαίδευση από ότι μια μικρή πόλη της Ελλάδας, μια οποιοδήποτε μεσαία πόλη της Ελλάδας, 40-50 χιλιάδων κατοίκων. Εν ολίγης το φροντιστήριο είναι άγνωστη. Λοιπόν, όντως, τα μαθηματικά στα οποία σκόνταψα και εγώ έκανα όταν ήρθα στη Γερμανία τον πρώτο χρόνο το ελληνικό απολυτήριο λυκείου γυμνασίου τότε που ήταν εξωτάξιο δεν αναγνωρίζεται στη Γερμανία. Πρέπει κανείς να κάνει το γερμανικό απολυτήριο για να μπορέσει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, το οποίο το έκανα και εγώ, το γερμανικό κολέγιο σπουδών. Είχα διαλέξει τις ανθρωπιστικές σπουδές, όχι θετικές σπουδές, ανθρωπιστικές σπουδές. Να πω ότι όντως, εκτός από το στο Μόναχο, σκόνταψα στα μαθηματικά, γιατί δεν είχα χρόνια είχα αποτελειάσει στο γυμνάσιο στην Ελλάδα, αρχές της δεκαετίας του 70, σκόνταψα στα μαθηματικά, ήθελα να σπουδάσω νομική και σκόνταψα στα μαθηματικά. Έκανα αίτηση σε άλλα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη. Στο Βερολίνο, στο Ανόβερο, τη Χαϊδεμπέργη που είναι η καλύτερη νομική σχολή της Γερμανίας, εκεί με δεχτήκανε. Στο Μόναχο δεν με δεχτήκανε, ζητήσανε εξετάσεις να παρακολουθήσω μαθήματα μαθηματικών στο γερμανικό απολυτήριο. Σημειωτέων ότι το γερμανικό απολυτήριο είναι, το γερμανικό γυμνάσιο δηλαδή, είναι ένα ή δύο χρόνια παραπάνω, ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα δηλαδή με το κρατήριο. Τα ακούς?
0: Βεβαίως σας ακούω.
3: Λοιπόν, περί γλώσσας. Αν βάλω το ευχαριστώ που έχω εισπράξει το ταξί για μία μόνο λέξη την οποία την εξήγησα και την μετέφρασα και την έκανα να την κάνουν κτήμα τους Γερμανοί πελάτες, τους εξήγησε, τους μετέφρασε τι θα πει η λέξη παράλληλος.
0: Η λέξη?
3: Παράλληλος.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αν βάλω τα ευχαριστώ ένα δίπλα στο άλλο, μάλλον θα φτάσω στην Ελλάδα. Μόνο από τη λέξη παράλληλος. Φυσικά και άλλες λέξεις.
0: Ναι. Παράλληλος.
3: Παράλληλος, ναι. Παραλληλόγραμμος.
0: Παράλληλος, ναι, εντάξει, παράλληλος. Δεν άκουσα εγώ καλά, συγγνώμη.
3: Δύο παράλληλοι δρόμοι.
0: Ναι, ναι.
3: Δύο παράλληλες ευθείες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έκανα δά και κατόρθωμα που τους έκανα και γραφική παράσταση, τι σημαίνει παράλληλο.
0: Ναι.
3: Σου λέω, αν τα ευχαριστώ αυτά, τα βάλω το ένα δίπλα στο άλλο, θα φτάσω στην Ελλάδα από το μόνο.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, φροντιστήρια δεν υπάρχουν. Τα μοναδικά φροντιστήρια που γίνονται είναι για τους υποψηφίους των ιατρικών σχολών, το μοναδικό φροντιστήριο. Δηλαδή ένας καλός φιλόλογος, να πω ένα όνομα από μια συχνή ακροάτρια, η Μάιρα, που νομίζω πως πρέπει να είναι φιλόλογος, αν ήξερε και καλά γερμανικά, θα μπορούσε να δουλέψει στη Γερμανία πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Σημειωτέων ότι οι εξετάσεις δεν είναι, γίνονται εξετάσεις προφορικές. Ακούς?
0: Βεβαίως σας ακούω.
3: Μόνο για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική. Γιατί στην ιατρική μπαίνουν μόνο αριστούχοι. Δηλαδή αυτοί που έχουν απολυτήριο ένα τσιν.
0: Ναι.
3: Και επειδή που καμιά φορά είναι περισσότερη υποψήφια από ότι οι θέσεις σπουδών που έχει μια σχολή, που κάνουν ένα τεστ, δηλαδή προφορικό τεστ, στους υποψήφιους.
0: Μάλιστα.
3: Που στο τεστ αυτό πέφτουν πολλές λέξεις από τα ελληνικά, από τα αρχαία ελληνικά και λατινικά, αλλά περισσότερο από τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή γίνεται περισσότερο μια συζήτηση με τους υποψήφιους. Με τους υποψήφιους σπουδαστές. Γιατί σου είπα ότι η ζήτηση στις ιατρικές σχολές είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η περίπτωση που να, ξέρω εγώ, υποψήφιος να έχει βαθμό 1,1-1,2 για να μπει στις ιατρικές σχολές είναι δύσκολο. Γιατί σου λέω η ζήτηση είναι μεγάλη. Και εδώ ισχύει για την εισαγωγή στις ανώτερες σχολές, ισχύει το νούμερος κλάουζος. Φυσικά από ομόσπονδη χώρα σε ομόσπονδη χώρα είναι διαφορετικά. Σου είπα, εγώ πριν από 49 χρόνια έκανα το γερμανικό απολυτήριο του Κολέγιου Γερμανικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο του Μονάχου και ήθελα να κάνω νομική και σκόνταψα στον Μόναχο μόνο στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
3: Όντως. Λοιπόν, σου είπα, λυμμένα προβλήματα ζητάνε λύσεις. Αυτά που ακούς αυτά που ακούς στην εκπομπή σου είναι δύσκολο να τα μεταφράσουν. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία και πολλά και πολλά και πολλά. Τι ήθελα άλλο να πω. Είχες μια καλή συζήτηση με τον κύριο Ξηρομερίτη. Αν ακούει, ας δώσει σήμα.
0: Ωραία.
3: Θυμάμαι, αν δεν απατώ με τη Δευτέρα.
0: Θυμάμαι, ναι.
3: Νομίζω ότι ήταν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.
0: Mm-hmm.
3: Έξοδα για επιβίωση.
0: Α, που λοιπόν, κάναμε το λογαριασμό, ναι, ναι.
3: Που κάνατε το λογαριασμό. Mm. Επειδή επήγεται μακρά προεκλογική περίοδος, να πω να επιθυμίσω στον αξιότιμο κύριο Ξερομερίτη, αν ακούει, ότι τα ρολόγια και τα κορόιδα δουλεύουν. Για να κάνει λεφτά τώρα είναι η ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
3: Όσον είπα, κάποια μεσάνυχτα, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή τη βδομάδα, την άλλη εβδομάδα ή και αυτό, θα μοιράσουν κάποιες καινούργιες άδειες ταξί. Με κοινή υπουργική απόφαση, που και αυτό είναι άγνωστο στην Ευρώπη. Τι θα πει κοινή υπουργική απόφαση. Που οπωσδήποτε θα συμμετέχουν κοινή υπουργική απόφαση, αυτό που λέμε ΚΙΑ.
0: Ναι, ΚΙΑ, ναι.
3: Ναι, θα την πάρουν ο Υπουργός Υγείας, πρωτίστως ο Υπουργός Υγείας και Υπουργός Μεταφορών και λοιπά, αλλά κυρίως ο Υπουργός Υγείας. Και κάποιοι επιτίδιοι ταξιτζίδες με ένα παράβολο των 50 ευρώ θα πάρουν καινούργιες άδειες, τις οποίες μετά δεν ξέρω πόσο πάει η άδεια του ταξί στην Ελλάδα, στην Αθήνα τώρα. Ή και στις μεγάλες πόλεις θα τις χρυσοπουλήσουν.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χρήστο.
3: Αν ακούει πες μου. Πίσω από το τιμόνι δεν βγαίνουν τα λεφτά. Αφού έχει μεγάλη επιρροή σαν ταξιδιτής, ας το ψάξει, μην πιαστεί κορόιδο. Έτσι πες του.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο. Καλό βράδυ.
3: Αν μιλήσεις με τον Νίκο, πες του σε παρακαλώ, γιατί έχω καιρό να πω.
0: Δεν μου έχει στείλει μήνυμα, θα του το πω.
3: Είναι δυο φορές συντοπίτης μου.
0: Ωραία.
3: Και από τα Γιαννητσά που γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί και από την Αργυριούπολη του Πόντου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
3: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Κατερίνα Βουτσάκη, ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, Λένα μας 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πρώτα θες να είμαστε καλά για το βράδυ της Δευτέρας στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Βογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Ερωτικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Χρήστο.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

ακόμη. Μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.